0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

fait ah, ouh, à peine quelque chose. Je sais.

Je commençais à comprendre.

Και είναι πασαμούντια ούνε ο μποα κουζένα σου. Για λατέμα βρένε μου να σάλσα. Νι σάλσα, η σόνη σάλσα είναι μια κομμέ ο μαντζά. Αν φεβέ κουάρμε στην Ελλάδα, να έρθουμε να νίκα για να τελειώσει ο ατέλμα. Να μην αεκουαράγκο για ουέγγε έντυνα, να βέσαι με τούμπι. Μπισούκα να μπισούκα. Βάναμπα. Μπισούκα να μπισούκα. Μπισούκα να μπισούκα.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

and all.

drug known locally as Paco. It's a drug.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Olha que coisa mais linda.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης ξεκινά από σήμερα κιόλας με τη μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των πληγήσεων περιοχών. 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά. Αυτό που προέχει να αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση, να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Παράλληλα, η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου Εξωτερικών, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Αναμένεται στην Ελλάδα την Τρίτη το βράδυ για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 47% έναντι 45% του Λούλα. Ο Λούλα ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται από τους Αμερικανούς. Ο συντηρητικός Μπολσονάρο δεσμεύεται να απελευθερώσει το βραζιλιάνικο λαό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε απόψε και εξετραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Στο Φίτζι ξεκινά σήμερα η προπαρασκευαστική σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα εν ώψη της COP31 με τους ηγέτες των χωρών του Ειρηνικού να ζητούν μεγαλύτερη διεθνή δράση απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι συνομιλίες προετοιμάζουν την παγκόσμια σύνοδο.

0: του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα στην Τουρκία. Η Ελλάδα πήρε την Κυριακή το βράδυ το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας όμως συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό πάντως η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Τι χαρά είναι αυτή.
1: Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 5 Οκτωβρίου και θα είμαστε σε συντροφιά σας έως τις 8. Έχει γλυκάνει λίγο ο καιρός.
0: Πολύ.
1: Στέλνουμε την αγάπη μας, τη μεγάλη μας, πολύ, πολύ μεγάλη αγάπη στην Κρήτη που 5 μέρες οι άνθρωποι πνίγηκαν στο νερό. Πολύ νερό όμως, δηλαδή, πάρα πολύ νερό. Άκουγα μια γιαγιά μεγάλης ηλικίας ήτανε, η οποία λέγει ότι εγώ δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ θυμάμαι πλημμύρες στην Κρήτη.
0: Και οι μετεωρολόγοι έσκησαν τα χαρτιά τους, ας πούμε, ναι. Διότι τόσο νερό σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα στην Κρήτη δεν έχει ξαναπέσει. Παρομοιάζει με άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει, και άλλες καταστροφές. Τέτοιο πράγμα δεν είχαν ξαναδεί. Οπότε την συμπάθειά μας και την αγάπη μας, ούτως ή άλλως, σήμερα θα κατέβουν συνεργεία να αρχίσουν.
1: Τα
0: γνωστά που αρχίζουν μετά από κάθε καταστροφή. Καλό είναι να μην γίνονται καταστροφές. Τώρα αυτό από εκεί και πέρα μετά είναι δουλειά της πολιτείας να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να το κάνει έγκαιρα. Έγκαιρα. Αυτό είναι το ένα θέμα και με αυτό ξεκινάμε ούτως ή άλλως. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ερμογέννη και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα.
1: Στον Ερμογέννη, φαντάζομαι.
0: Ο Ερμογέννης. Ναι. Ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Ήξερα μια Χαριτίνη.
1: Και Ερμογέννη εγώ, κανένα. Ξέρω Χαριτίνη.
0: Ερμόλαο ήξερα επίσης. Ένα Ερμογέννη κανένα.
1: Ωραίο, μου αρέσει αυτό το όνομα το Χαριτίνη.
0: Το Χαριτίνη έχει κάτι, ναι. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Είναι on fire σήμερα γιατί πηγαίνει πέρα δόθε. Κοίτα.
1: Αϊκίνητο
0: σήμερα. Έτσι. Έχει μια ανησυχία, ένα κάτι. Ναι. Η Μαρία στη χώρα της φαντασίας.
1: Είναι μια νεράιδα.
0: Είναι μια νεράιδα σήμερα. Μαρία
1: Κόντου.
0: Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, το γνωρίζετε αυτό. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα. Προσφαλισμένοι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα, κυρία Κυριακή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 17 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εμείς έχουμε 15, αλλά αυτό που έλεγε η Κατερίνα, επειδή δεν φυσάει, είναι πολύ πιο γλυκά από ό,τι ήταν, ας πούμε, την Παρασκευή που είχε 17 μεν, αλλά φύσαγε.
1: Σήμερα, ναι. Για να ξέρετε, εκτός από αυτό που σας περιγράφει ο Διονύσης, ότι δεν κάνει κρύο δηλαδή, θα έχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, και μπορεί να βρέξει τοπικά όμως, τώρα νωρίς το πρωί, σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, πάλι Κρήτη. Λοιπόν, και θα έχει πάλι βορειαδάκια, αλλά στο Αιγαίο μόνο, και τη θερμοκρασία να τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω. Δηλαδή από 10 μέχρι 25 στη Βόρεια Ελλάδα, από 12 έως 24 στην Κεντρική και Νότια, από 11 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, από 17 έως 22 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 15 έως 25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 17 έως 24 στα Δωδεκάνησα. Όπως σας είπα, θα έχει μέχρι 5-6 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο κυρίως, θα έχει 6 μποφόρ. Εδώ στην Αττική 15 με 24 βαθμούς και θα έχει βοριαδάκι 4 με 5, αλλά στα ανατολικά μπορεί να πάει και στα 6, αλλά σιγά σιγά θα πέφτει εντελώς, θα πέφτουν οι αέριδες. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει καθόλου και θερμοκρασία από 14 έως 24. Και δεν φυσάει τίποτα.
0: Μου περιέγραφαν Πέμπτη Παρασκευή το τι αναστάτωση υπήρχε, επειδή έχω έτσι μια ανοιχτή γραμμή, ας πούμε, με ένα γκρουπ τουριστών που είχε έρθει εδώ πέρα, ας πούμε, και έκανε βόλτα στα νησιά, το τι γινόταν με τα πλοία και τα δρομολόγια από νησί σε νησί.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν έρχονταν και από τον Πειραιά και τα λοιπά και τα λοιπά, προγραμμάτισαν να φύγει ένα πλοίο στις 11 και έφευγε στις 3, χάθηκαν πτήσεις που είχαν κανονίσει κάποιοι άνθρωποι και τα λοιπά. Γινόταν το Παρασκευό Πέμπτο Παρασκευό Σάββατο, λόγω των μποφόρ, των πολλών μποφόρ, γινόταν ένας χαμούλης.
1: Χαμός.
0: Έχουμε ακόμα κόσμο, έρχονται τουρίστες, πολλοί κύριε παιδί μου, έρχονται.
1: Προσπαθούν να μην σταματήσει καθόλου.
0: Ναι, βέβαια δεν είναι η ίδια εικόνα που, δηλαδή υπάρχουν νησιά που είναι γεμάτα και έχουν και σφίζουν από ζωή οποιαδήποτε, σχεδόν οποιαδήποτε εποχή. Υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν ψιλοαδειάσει. Ας πούμε,
1: και χαλαρώνουν και είναι, οι άνθρωποι.
0: Ναι, είναι πλέον οι άνθρωποι.
1: Χαλαρώνουν λίγο οι άνθρωποι γιατί κουράστηκαν όλο το καλοκαίρι.
0: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυκίτιδα. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία. Και ημέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν. Δεν έχει κάτι.
1: Για φαγητό.
0: Όχι και όχι μόνο για φαγητό, ρε παιδί μου. Κάτι φοβερό, έτσι, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει. Μόνο στην Πορτογαλία που έχουν εθνική γιορτή. Δηλαδή σήμερα είχαν τριήμερο αυτή, λογικά.
0: Ναι, τριήμερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιορτάζει επίσης η Αγία Φαυστίνα.
1: Να ζήσει.
0: Και ο Άγιος Θρασέας.
1: Του Πλακίδας.
0: Α, και ο Πλακίδας. Μην ξεχάσουμε του που έχουν
1: γιορτάσει. Αυτή είναι τη Καθολική Εκκλησία, δεν είναι.
0: Ναι, τη Καθολική.
1: Όχι, θέλω να το διευκρινίζω.
0: Ναι.
1: Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά.
0: Μάλιστα. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας.
1: Είναι ανοίγουμε αυτές τις κουβέντες τώρα. Το 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας.
0: Το 1951, σαν σήμερα, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψωμα 313, το Σκοτς, κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του, πεσώντας 28, τραυματίες 87.
1: Τι δουλειά είχαμε εσύ τον πόλεμο της Κορέας, ακόμα προσπαθώ να καταλάβω αλήθεια. Το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξάνδρειας, και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά, 3 χάλκινα.
0: Παλιά στους μεσογειακούς ξεδύναμε. Δεν παίρναμε στους Ολυμπιακούς, ας πούμε, και ξεδίναμε στους Μεσογειακούς και στους Βαλκανικούς. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά τότε ήταν Μεσογειακοί, τους έδειχνε η ΕΡΤ. Θα μου πει ποιος να τους δείξει, δεν υπήρχε άλλο κανένα. Το 1955, σαν σήμερα, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά τον θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ντιντερό, ένας από τους εκπροσώπους του διαφωτισμού, τους βασικούς. Γεννήθηκε το 1713. Ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας, γεννήθηκε το 1936. Και το 1951 γεννήθηκε ο φίλος μας, ο Μπόμπο Γκέλτορφ, ο Ιρλανδός που έχει δημιουργήσει, που έχει, είναι ο ηθήνων νους, ας πούμε, του Live Aid και κάποιες από τις μεγαλύτερες συναυλίες, τέλος πάντων, που έχουν γίνει για καλό σκοπό παγκοσμίως.
0: Ναι. Ήταν και ιδρυτής των Boomtown Rats. Άξι. Και επίσης μπορεί να τον θυμάστε, να τον έχετε δει, αν είχατε δει την ταινία The Wall. Ναι. Αυτό με τα κινούμενα σχέδια των Pink Floyd, με τη μουσική των Pink Floyd. Ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, ήταν ο Bob Geldof που έκανε τον.
1: Τον βαριόμουν να πάτε τον Geldof, δεν ξέρω γιατί.
0: Έχω καθόλου. Ναι. Τώρα. Ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1850, ο Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος Ναύαρχος, ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Το 1918, ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τέννις στο Παρίσι, το οποίο δεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του. Και το 2011. Έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Στίβεν Πολ Τζόμπς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο συνιδρυτής με τον Στίβ Βόσνιακ της Apple Computer.
1: Να σας ενημερώσουμε ότι επειδή έχει βρεθεί ένα ύποπτο αντικείμενο, μάλλον χειροβομβίδα είναι, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Καλή ώρα που λέγαμε για το Χέιδεν τώρα. Και επί της οδού Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Μάλλον λένε ότι δύο τύποι που επέβαιναν σε μια μοτοσυκλέτα πέταξαν ένα αντικείμενο έξω από μια καφετέρια, μάλλον χειροβομβίδα, και έχουν και αποκλειστεί η περιοχή για να τη μαζέψουν.
0: Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο. 6 βαθμούς και μπουφανίνη. Με 6 βαθμούς, πώς αλλιώς. Και πάλι ελαφρύνει το μπουφανίνι για 6.
1: Άμα είχε 6. Στους μείον, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι εκεί.
0: Ναι, αλλά άμα είχε εδώ 6, δεν θα ξεκινούσαμε ήδη τις μπουφανάρες.
1: Ναι, γιατί εγώ φοράω μπουφανίνι αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Φωτεινή. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Μας στέλνει και φωτογραφίες που έχουμε ανοίξει. 9 στην Ξάνθη. 9 στη Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει: παιδιά, αυτά με τα ντρόν της Τουρκίας που πλέον περιδιαβαίνουν καθημερινά τον ελληνικό εναέριο χώρο, πώς το βλέπετε? Είναι καινούριο κολπάκι? Όχι, παμπάλαιο. Δεν είναι επικίνδυνο? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, αν είναι επικίνδυνο ή δεν είναι επικίνδυνο. Προφανώς το κάνουν για να κατοχυρώσουν, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι και δικός τους αυτός ο χώρος και έχουν δικαίωμα να απαιτούν κτλ.
1: Παλιά το κάνανε με αεροπλάνα, τώρα το κάνουν με ντρόν.
0: Το κάνουν ενίοτε, το κάνουν και με αεροπλάνα, είναι ανάλογα με τις διαθέσεις. Τώρα, αν είναι επικίνδυνο, φυσικά και είναι επικίνδυνο. Ναι. Δεν είναι οπλισμένα αυτά, να ξέρετε, ούτε φέρουν κρηκτική γόμος, δηλαδή και να πέσουν, που λέει ο λόγος, δεν θα γίνει κάποια φοβερή ζημιά, θα γίνει, γιατί είναι ψηλά, θα πτώσει η βαρύτητα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο παρακολουθείται όπως παρακολουθείται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ανά τον κόσμο. Δηλαδή με την καταγραφή και την αναχέτηση. Όπως γίνεται, είναι πάγια διαδικασία που ισχύει σε όλες τις αεροπορίες του κόσμου.
1: Τα drones είναι το πιο εύκολο πράγμα πια. Για κάθε χώρα.
0: Δεν είναι. Α, να έχουν.
1: Ναι, να έχουν drones. Αυτό λέω, τα drones. Είναι άλλο να σηκώσει ένα F-16, ας πούμε, και άλλο.
0: Οι Τούρκοι είναι και από τους πρώτους διδάξαντες. Έχουν στα drones, έχουν μεγάλη βιομηχανία, εν περιπτώσει, που κατασκευάζει. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, με 13 βαθμούς στην Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, στη διαδρομή δηλαδή. Ο φίλος μας από την Ορεστιάδα μας στέλνει 3 βαθμούς, από τη Στέρνα Ορεστιάδας, ο Απόστολος, 3 βαθμούς. Να το. Εκεί που φαν. Εκεί μην πω κάπα.
1: Εντάξει.
0: Κάπα.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα κάπα και εσύ.
0: Στη Θεσσαλονίκη 12 βαθμούς. Μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Πάμε για δουλειά. Ο Παναγιώτης, ο Χασάν, ο Μποχάμετ. Θερμοκρασία 16. Και άνεμος βορειοανατολικός 5 μποφόρ. Να ξέρεις, έχει εκεί στην περιοχή.
1: Κάπα και εσύ, είναι φουσκός ο άνθρωπος.
0: Λέω ρε παιδί μου.
1: Κάπα.
0: Έχεις φορέσει ποτέ?
1: Ναι, βέβαια και έχω φορέσει.
0: Είναι ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι ωραία, δεν περνάει και το νερό.
1: Ωραία.
0: Είναι αδιάβροχη. Βαριά όμως, παιδιά, βαριά.
1: Δεν έχει μανίκια όμως.
0: Υπάρχουν και άλλες που έχουν.
1: Εντάξει, συνήθως αυτές που φοράμε.
0: Οι οποίες είναι από τρίχα κατσίκας.
1: Καλά, τώρα.
0: Γι' αυτό και δεν περνάει το νερό
1: αυτό
0: μέσα.
1: Αυτό είναι ο άλλο, είναι των φωσκών.
0: Για το φωσκό.
1: Δεν φοράμε.
0: Εγώ το έχω φορέσει σε θεατρική παράσταση.
1: Τι έκανε στο φωσκό?
0: Όχι, έκανα έναν. Έπαιζα τη Βαβυλωνία.
1: Ναι, παίζαμε στο Λιβάδι.
0: Τον Αρβανίτη φυσικά. Και φορούσα κάπα.
1: Φωτογραφίες δεν
0: έχω. Φωτογραφίες, ναι, πρέπει να έχω. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Θέλω να πω εξ αρχής ότι ενώ το 0-0 της Ελλάδας με τη Γερμανία με άφησε ικανοποιημένο, με στεναχώρησε που το διάβασα, δεν είδα τον αγώνα, ότι αποδοκιμάστηκε ο γερμανικός ύμνος, ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας. Το οποίο το βρίσκω
1: απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο και κρατιέμαι. Να μην πω χειρότερα.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε να ακουγόταν ο δικός μας εθνικός ύμνος και να γιούχαραν κάποιοι. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου ωραίο. Καθόλου ωραίο.
0: Και κάποιοι δεν έχουν σχέση, γιατί ενδεχομένως να θεωρούν τον αυτό τους πατριώτες, εθνικιστές ή οτιδήποτε άλλο, δεν με απασχολεί, δεν θα κάνω ψυχογράφημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ασέβεια προς έναν ολόκληρο λαό, ασχέτως το ότι μπορεί να έκανε η ηγεσία τους ή κάποιες μονάδες ή διάφορα τέτοια.
1: Για αυτό το κάνανε.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε, για ποιον λόγο τον κάνανε, για όποιον λόγο και αν τον κάνανε, τι τον κάνανε, για να χάσει η ομάδα, ας πούμε, κάνανε βουντού και γιουχάραν στον εθνικό ύμνο, τι κάνανε.
1: Ξέρω,
0: για
1: παιδε.
0: Όποιο λόγο και αν τον κάνουν είναι απαράδεκτο. Τελεία. Παύλα.
1: Τέλος πάντων, αυτό. Σημασία έχει ότι τα παιδιά αυτά δείχνουν ότι είναι μια συγκροτημένη ωραία ομάδα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία ομάδα. Η οποία έφτασε και κοντά. Εντάξει, το πρώτο μήχρονο δεν ήταν τόσο καλή. Στο δεύτερο όμως παίξαν πάρα πολύ ωραία. Και έφτασαν κοντά μόρ τα πουλάκια μου. Εντάξει. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ. Αυτού, φτού, σκόρδα.
0: Μαζί με την Ολλανδία είμαστε πρώτοι ή η Ολλανδία
1: πρώτη
0: είναι πρώτη?
1: Πρώτοι είμαστε.
0: Μαζί με την Ολλανδία. Γιατί ανέβηκε και η Ολλανδία,
1: δεν
0: διάβαζα.
1: Δεν με ενδιαφέρει η Ολλανδία. Ρε,
0: καλά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει. Είμαστε πρώτοι, ναι.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
1: Μαζί με την Ολλανδία. Η Γερμανία είναι τρίτη.
0: 7 βαθμούς λίγο έξω από τη Δράμα. Ωραίο ξάστερο ουρανό. Παιδιά, σήμερα, επειδή φυσούσε αυτές τις μέρες και καθάρισε η ατμόσφαιρα, έβλεπα αστεράκια στην περιοχή που ξεκίνησε, ας πούμε. Είχε αστεράκι ο ουρανός.
1: Ναι,
0: φαινόταν, γιατί δεν έχει καθαρό. Πολύ φωτορύπαση πλέον τέτοια ώρα το πρωί, αλλά ήταν καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Καθαρός ουρανός, ο τραπέζι δεν φοβάται, βέβαια.
0: Καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Επίσης, πάμε από Προσκαλονή μαζί με τον Πάνο. Καλημέρα.
1: Μπράβο σας, παιδιά.
0: Όλοι στο δρόμο σας βρίσκουμε όλοι.
1: Είναι αίρεση, αφού πάνε για δουλειά οι άνθρωποι.
0: Υπάρχουν και αυτοί που είναι στο σπίτι, έχουν βγει για βόλτα.
1: Εντάξει, περισσότεροι πάνε να πιάσουν 7 δουλειά.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 10 βαθμούς. Χρόνια πολλά για προχθές για τα γενέθλιά σου, Θοδωρή.
1: Χρόνια πολλά, Θοδωράκι μας. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό λοιπόν το πιο φρέσκο, ας πούμε, η εθνική που βλέπαμε το βράδυ με το Διονύση.
0: Την είδε.
1: Ναι.
0: Όλοι, όλο τον αγώνα. Άντεξε.
1: Όλο το είδα, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, κάθισα και τον είδα τον αγώνα γιατί είχα καιρό να δω. Για να δω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα που λένε.
0: Είχε πάθει στέρηση.
1: Ναι, γιατί δεν είχα δει τους προηγούμενους αγώνες. Και ήθελα πάρα πολύ να δω τι έχει φτιάξει ο Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ. Πολύ κουτσοβόλιο τέτοιο έπεσε. Από όταν συνάντησε, πότε ήταν το Σάββατο, πότε ήταν ο πρωθυπουργός στην Εθνική Ποδοσφαίρου.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Γράφανε από κάτω.
0: Τα γνωστά.
1: Όχι, το πιο τέτοιο. Θα πάθει ρήξη για στον Γιοβάνοβιτς. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Ναι,
1: ήταν πάντως ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε θεματάκια.
0: Ναι.
1: Είχε. Είχε πολλά, είχε δηλαδή διάφορα. Καταρχήν υπήρχαν θέματα τα οποία εγώ τα αγνοούσα.
0: Όπως?
1: Επειδή μου όλο αυτό το οποίο έγινε με το... με την επιστροφή των κοιμηλίων στην Ελλάδα. Το ξέρω ότι θα γίνει η επιστροφή των κοιμηλίων. Δεν είχα ασχοληθεί όμως εδελεχώς να δω τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια. Ή για τα οστά του
0: Σαμουήλ
1: και ναι. Όλα αυτά. Δεν είχα ασχοληθεί. Κάποιοι όμως το έχουν πολύ.
0: Κάποιοι
1: το
0: γνώριζαν.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν σαν αδαείς όπως είμαστε εμείς,
1: ναι.
0: Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και γνώριζαν ότι υπήρχαν τα οστά του Σαμουήλ στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Το γνώριζαν αυτό
1: ναι.
0: Το πράγμα.
1: Εγώ πάλι όχι.
0: Τίποτα.
1: Χίλια συγγνώμη, δεν
0: τίποτα,
1: το ξέρω.
0: Ναι, ιδέα δεν είχα. Άρα, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι είναι η ταμή πρόκληση το ότι φύγανε.
1: Τα οστά.
0: Τα οστά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ταμή πρόκληση.
1: Και είδα εγώ ένα βίντεο
0: ναι.
1: Που ανέβασε ένας κύριος από τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Που δείχνανε. Που ανοίξανε το.
0: Παιδί μου, με τιμέ αρχηγού κράτους έγινε δεκτός στη Βουλγαρία.
1: Ναι,
0: έγινε χαμούλης.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ήταν λίγο σπούκι αυτό.
0: Εντάξει, είναι σπούκι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο σπούκι. Καλημέρα στον Πέρι, δίκα το Λεμαίδα. Είμαι. 2,5 βαθμού. Τι 2,5 βαθμού. Στον Πέρδικα.
1: 2,5.
0: Λίγο.
1: Είναι ο Πέρδικα.
0: Ίσως, φαντάζομαι. Mm. Να σου πω, εσύ λες τώρα για τα οστά. Εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτά είναι παλιές ιστορίες.
1: Ναι.
0: Εμένα με ανησύχησε μια είδηση που διάβασα και δεν είδα να φιλοξενείται.
1: Τι
0: έτσι,
1: διάβασες, πες μου.
0: Στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Είναι ένα εργαστήριο.
1: Ναι.
0: Στο εργαστήριο αυτό είναι μια κυρία εκεί.
1: Α, την Πανόλη λες,
0: Ναι. Της έσπασε ένα σωληνάκι.
1: Ναι.
0: Είχε το μικρόβιο της Πανόλης.
1: Ναι.
0: Έκανε έρευνα για κάποια δείγματα. Σε κάποια
1: ναι,
0: δείγματα
1: ναι,
0: η γυναίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έκανε κανένα βιολογικό όπλο, ας πούμε. Δεν ήταν τέτοιο εργαστήριο. Λοιπόν, η ίδια πέθανε από Πανόλη και 5 νοσοκομεία, 400 ατόμων τα 5 νοσοκομεία, στην περιοχή Ιρκούτσκ έχουν μπει σε καραντίνα.
1: Γιατί 5?
0: Έχει. Δεν ξέρω γιατί. Είχαν πάει ίσως δείγματα σε αυτά τα νοσοκομεία.
1: Τι
0: έγινε κάτι άλλο. Δεν το γνωρίζω. Πάντως έχουν μπει 5 νοσοκομεία σε καραντίνα. Έχει αρχίσει μέσω Twitter δειλά-δειλά μία ολόκληρη ιστορία ότι πρέπει ίσως να απαγορευτούν τα ταξίδια από και προς Ρωσία, αλλά ακόμη και από χώρες που επιτρέπουν τα ταξίδια από και προς Ρωσία.
1: Μην το σκεφτόμαστε, διότι, απαγορεύστε τα.
0: Διότι φοβούνται ότι θα έχουμε ξαφνικά πανούκλα πάλι.
1: Όχι, Παναή. Να σας πω, μην το σκεφτόμαστε. Μην το σκεφτόμαστε, έχουμε δει τι γίνεται.
0: Εντάξει, υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν, ξέρουν αυτοί.
1: Καλά, εντάξει, ναι, ξέρουν.
0: Έτσι
1: καλά,
0: λέγαμε, ναι, εντάξει, έτσι λέγαμε εντάξει, και με τον κορονοϊό στην αρχή.
1: Εντάξει, καλά,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχουν γνώσει οι φύλακες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, λίγο προσοχή με αυτά τα πράγματα. Έτσι,
1: ναι.
0: Απλά εμείς το λέμε και το θέτουμε και ενώπιον και δημοσίως και ενώπιον των ακροατών, γιατί είναι μία από τις ειδήσεις η οποία είναι λίγο τζιζ, ας πούμε.
1: Είναι λίγο.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Έλεγα, έως πολύ.
0: Η Πανόλη της Πανόλους μου λένε.
1: Όπως και να είναι, σκοτώνει.
0: Γι' αυτό το λέω εγώ πανούκλα
1: ναι.
0: Για να τελειώνουμε τώρα.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω ελέγχου από τις αρχές ύποπτου αντικειμένου. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Αμαρίου. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 στις 10.30 η Νέα Σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 2 νεκροί και 35 τραυματίες από πυροβολισμού σε γιορτή στη Τζόρτζια. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ένας νεκρός και 6 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: 6 και 35 πρώτα λεπτά στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Μέχρι τώρα έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία τους 0 βαθμούς στο δρόμο για παρανέστη δράμας. Μας ενημερώνει ο Στάθης, ο ακροτής μας.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Άμα δεν έχεις τη δράμα,
1: ο Δε Παναγιώτης λέει: παιδιά, εμείς έχουμε 9 βαθμούς στις αίρες, αλλά έχουμε υγρασία και κρύο. Κάποιοι ανάψανε σομπούλες.
0: Δεν θα ανάβανε.
1: Ναι, πέρασα και από το σανίδι. Όχι, δεν πέρασα. Εντάξει, κάτι δηλώσει.
0: Το περιτριγύριζα το Σάββατο.
1: Ποιο?
0: Το μικρό, το τζακάκι αυτό το. Το κοίταζα, το ξανακοίταζα. Πολύ γλυκά το κοίταζα.
1: Ζεσταίνει αυτό.
0: Και μόνο ως αίσθηση, γιατί εντάξει, άμα θα σκάκα, ας πούμε, άμα έβαλα το κανονικό, εντάξει, δεν ήταν για μένα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακόμα ώρα.
0: Όχι, αλλά το μικρό το γλυκοκοίταζα, να σου πω αυτό.
1: Εγώ έκανα δύο φορές, επειδή πέρασα από το σημείο που είναι η ρύθμιση για το φυσικό αέριο, ας πούμε, ο θερμοστάτης, πέρασα να δω αν μας το ανάψανε. Δεν το έχουν ανάψει ακόμα.
0: Ναι,
1: κάνα δύο φορές. Και την Παρασκευή και το Σάββατο. Γιατί είχε λίγο.
0: Έκανε τσεκ.
1: Το έκανε το κρυάκι του, ναι. Πατούσα και το on-off να δω, δουλεύει, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει ακόμα.
0: Θέλω να ανακοινώσω.
1: Να ανακοινώσεις.
0: Ότι το Σάββατο το βράδυ όμως σκεπάστηκα με παπλωματίνη.
1: Αρχίσαμε.
0: Ναι,
1: αρχίσαμε.
0: Εντάξει, βγήκε το παπλωματίνη.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτή τη εβδομάδα θα έχει 25-26.
0: Και το βράδυ κάνει κρύο.
1: Θα έχει και ηλιοφάνεια και τα λοιπά. Θα είναι πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως
1: τώρα. Οπότε θα το πετάξεις τώρα, θα κάνεις.
0: Άμα θες, βγάζεις το ποδαράκι.
1: Και θα ξαναβάλεις. Α, το ποδαράκι μόνο. Δεν θα αλλάξεις το παπλωματίνη.
0: Όχι, δεν αλλάζει. Τελείωσε.
1: Αυτό είναι το κακό, ότι άμα βγει το παπλωματίνη, μετά δεν βγαίνει. Το καλοκαίρι ξανά.
0: Και φόρεσε και μποτίνη.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Θα μου πεις, ήταν κάποια κορίτσια που έβλεπα,
1: ναι,
0: και εμένα, πιο μικρά από μένα κορίτσια, που βλέπα στο δρόμο και το καλοκαίρι, φορούσαν κάτι μπότες, κάτι αυτά και κυκλοφορούσαν. Και έλεγα, σκάνε ρε παιδάκι.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει που φοράνε μπότες και κυλίτσα έξω.
0: Ναι, και σορτσάκι και κυλίτσα έξω και αυτά.
1: Σορτσάκι,
0: ναι,
1: και τα λοιπά, ναι. Ναι, αυτό
0: είναι μόδα.
1: Μυστήριο πράγμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι στο Κουατσέλα μόδα. Εδώ από πότε έγινε μόδα, ας πούμε, η καμπόικη μπότα με το σορτσάκι και την κυλίτσα έξω?
0: Γιατί μόνο στο Κουατσέλα και όχι.
1: Ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας.
0: Καλημέρα.
1: Στον κύριο Παναγιώτη. 18 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Μέρα με τη νύχτα. Μηδέν στο.
0: Ενώ 18 τώρα. Ναι.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη, το φίλο μας. Από το Μεσολόγγι.
0: Ναι.
1: Και στο Βαγγέλη. Καλημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για τα οστά σας είπαμε. Για το. Δεν είπαμε το. Βέβαια, δεν μου προκάλεσε
1: πολλά
0: έκπληξη.
1: Δεν, ακόμα,
0: δεν
1: ναι,
0: μου προκάλεσε έκπληξη,
1: ναι,
0: αυτό που έκανε ο κύριος Γονίδης, που καλωσόρισε και ευχαρίστησε πολύ τον Ηλία Κασιδιάρη, που πήγε να τον επέλεξε για να τον. Για να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Πήγε στα μπουζούκια στο κύριο Γονίδη. Δεν με εξέπληξε. Γιατί θυμήθηκα εκεί την ώρα ότι στην πανδημία.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Γονίδης είχε στείλει επιστολή στην εκκλησία, αλλά δεν απευθυνόταν, ας πούμε, στον Ιερώνυμο.
1: Στον Αρχιεπίσκοπο.
0: Ή στο Οικουμενικό Πατριάρχη, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ήταν για τον Χριστό κατευθείαν.
1: Α, ήταν συστημένη.
0: Ναι.
1: Προς Χριστόν.
0: Απευθυνόταν στον Χριστό, ναι, για τις μάσκες τότε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε εντάξει.
1: Τέλος πάντων, δεν.
0: Όχι, ναι, λέω τώρα. Δεν, δεν είπα όχι, ρε. Μα είναι δυνατό. Όχι, δεν το είπα.
1: Και που ασχολήθηκε κάποιος κόσμος με τον Γονίδη και τις δηλώσεις του. Εντάξει, okay.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στη Νέα Κύο, έχει 12 βαθμούς. Κύριε Πέτρο, καλημέρα. Μια χαρά. Καλή δύναμη να έχουμε όλοι. Καλή εβδομάδα από το Ηράκλειο Κρήτης μας στέλνει ο Βαγγέλης. Ακούω 2-3 βαθμούς στο βορρά και εμείς είμαστε στους 20. Ναι.
0: Είναι, ρε,
1: ναι, την ίδια θερμοκρασία με τη.
0: Άλλο βορράς, άλλο νότος.
1: Με το.
0: Άλλο βόρειος πόλος, άλλο η.
1: Την ίδια θερμοκρασία με το παρανέστη δράμας θα είχατε, ας πούμε, στο Ηράκλειο.
0: Δεν θα ήταν και κανονικό αυτό.
1: Αυτό θα ήταν αντικανονικό. Μπράβο. Καλά το λέει η Κατερίνα. Πολύ ωραία. Μπράβο, Κατερίνα.
0: Τώρα, ευχαριστώ, Διονύση. Να σε
1: καλό.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα. Έρχεται αύριο ο Ρούμπιο.
0: Αύριο είναι, ναι.
1: Ναι, και διαβάζω σήμερα κάτι πρωτοσέλιδα.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Διαβάζω κάτι πρωτοσέλιδα ότι έρχεται να κλείσει συμφωνίες επειδή φεύγει ο Μητσοτάκης. Τι, το λένε.
0: Τι μπορώ πια.
1: Γιατί γελάς, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, μωρέ. Δεν μπορώ άλλο.
1: Αφού το διάβασα.
0: Δεν μπορώ άλλο. Αλήθεια στο λέω. Θα μου πεις εδώ κάνεις σκετσάκια. Ένας πρώην πρωθυπουργός με τον. Πώς το λένε, με τον. Πώς τον συνεργάτη του.
1: Ναι.
0: Και με...
1: Δεν ήταν αυθόρμητο δηλαδή.
0: Τι αυθόρμητο πράγμα.
1: Ότι έκανε ερώτηση ο συνεργάτης του στον πρώην πρωθυπουργό και τυχαία υπήρχε και μια κάμερα και τα έγραφε.
0: Όχι, δεν ήταν τυχαία. Αυτή την είχαν στήσει την κάμερα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, δεν μου τα λες αυτά.
0: Γιατί ήταν σκετσάκι.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν όλο αυτό αυθόρμητο και ξαφνικά πέρασε ένα ρακούν και είχε μια κάμερα και του έγραφε.
0: Όχι, όχι, σκετσάκι ήταν. Okay.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Εδώ λοιπόν γίνονται αυτά τώρα.
1: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα όμως για το Πασόκ.
0: Γιατί?
1: Έρχεται όπως το λάκι.
0: Κάτσε, μην πας από το ένα θέμα στο άλλο έτσι εύκολα.
1: Έτσι είμαστε, σαν τις πεταλουδίτσες. Πετάμε. Σαν το, ναι, σαν, και σαν τις μελιζούλες.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τι θέλεις.
0: Εγώ κρατάω.
1: Από ποιο?
0: Ε?
1: Επιστρέφεις τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Ναι, κρατάω αυτό που είπε.
1: Ότι?
0: Δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα. Θα τη χάσει.
1: Ναι.
0: Το θεωρεί δεδομένο.
1: Ναι.
0: Ότι θα τη χάσει. Αλλά να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Αυτό. Σημαντικό
0: αυτό.
1: Είναι αυτό.
0: Αυτό.
1: Υπάρχει. Ναι. Μεταξύ μας τώρα. Εγώ ένα ερώτημα. Αφελές ναι. ερώτημα, απευθύνω σε όλους τους φίλους του ακροατές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κανείς που να θέλει να χάσει η Ελλάδα, δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, ρε εσύ.
1: Όχι, αυτό γιατί επειδή έχουμε γκώσει πολύ στους, στα μοιάσματα και στο ξελογωτή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάποιος που να θέλει να χάσει η Ελλάδα?
0: Τι να σου πω.
1: Το πώς θα κερδίσει μπορεί να διαφωνούν. Θεμητό. Να υπάρχει όμως κάποιος που να θέλει να χάσει η Ελλάδα. Εντάξει, λίγο μου φαίνεται. Παρατραβηγμένο. Προσωπικά εμένα. Αλλά εντάξει, έτσι είμαι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Στη βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας έχει επίσης 0 βαθμούς. Κάνει κόντραση με το Παρανέστη. 0. Φαντάζεσαι. 0. Βγαίνεις έξω, ναι. Περπατάς και κάνει κράτς-κράτς. Που λέω λόγο.
0: Εντάξει, φαίνεται να κάνει, σίγουρα κάνει.
1: Καλή εβδομάδα και στην κυρία Αντωνία.
0: Αχ, λοιπόν. Άλλα θέμα. Τι μου λέγες λοιπόν για τον κύριο Αποστολάκη?
1: Ναι. Που γυρνάει σήμερα.
0: Ναι, πού
1: γυρνάει? Στο Πασόκ.
0: Γιατί ήταν εκεί και έφυγε?
1: Παλιά. Όχι, δεν ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν. Ποτέ δεν ήταν. Τι πάνε πηγυρνάει. Εντάσσεται λοιπόν.
1: Εντάσσεται στο Πασόκ. Αυτό ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά ήταν που είχε φλερτάρει, ήταν μαζί με τον κύριο Κασελάκη. Ένα διάστημα μεγάλο.
0: Ήταν σαν νούμερο 2, ας πούμε, τον κύριο Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Τον είχε πάει και βόλτα με τον Φουσκωτό, τον που είχαν πάει στα νησά.
1: Ναι.
0: Και γενικά ήταν δίπλα του συνέχεια.
1: Δίπλα του ήταν, ναι. Τώρα έφυγε από τον κύριο Κασελάκη.
0: Έχει φύγει καιρό από δίπλα
1: και
0: του.
1: Και έρχεται πάει στο Πασόκ. Δεν ξέρω αν έκανε και κάποια κρούση ή θα ήθελε να πάει στον κύριο Τσίπρα. Γιατί με τον κύριο Τσίπρα έτσι εντάχθηκε, λόγω του κυρίου Τσίπρα εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάτωσε, επιστρέφει σήμερα στο
0: δεν
1: Πασόκ.
0: Θα μπορούσε να πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Γιατί είναι βουλευτής.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, βγαίνει ανακοίνωση, ας πούμε, το γραφείο τύπου του κόμματος ότι αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα δει τον κύριο Αποστολάκη.
0: Βγήκε
1: χθες, έτσι,
0: ναι,
1: για
0: χθες,
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί του λένε κατευθείαν απ' έξω, το φέρνουν απ' έξω, απ' έξω. Τι θα συναντηθούν,
0: έτσι
1: να κάνουν τι, ας πούμε. Θα συναντηθούν για να ενταχθεί μέσα. Δηλαδή, και δεν το λένε εξ αρχής εντάσσεται στο κόμμα και αύριο θα γίνει το. Οποιοδήποτε πανηγυρικό, ας πούμε, της ημέρας. Γιατί το λένε, ας πούμε.
0: Γιατί θέλουν να το πει ο πρόεδρος.
1: Θέλουν να το εκμεύσουμε εμείς, ας πούμε, να οικοτολογήσουμε.
0: Πώς να οικοτολογήσουμε? Τι είναι οικοτολογήσουμε?
1: Ξέρω εγώ.
0: Εδώ και καιρό τον λένε το.
1: Πολύ καιρό.
0: Άρα δηλαδή,
1: ναι.
0: Με αυτό το δεδομένο τη λογική, ας πούμε, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα ονόματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Αποστολάκης.
1: Ναι.
0: Η Κασιμάτη.
1: Τώρα έχει μείνει μόνο η Κασιμάτη και η Τζάκρη.
0: Και η Τζάκρη.
1: Μόνο αυτές οι δύο έχουν μείνει.
0: Και η Τζάκρη.
1: Που, δεν έχουν, που φέρονταν ότι θα εντάσσονταν και μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί.
0: Ναι.
1: Να το δούμε, αν θα γίνει και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Ωραία. Τι πειράζει?
0: Άντε.
1: Κάτι τίποτα δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Στην Ιγουμενίτσα έχει 16 βαθμούς, μας λέει η φίλη μας η Κέθη. Τα μεσημέρια πάνε για μπάνιο.
0: Δεν θα πηγαίνανε.
1: Ναι, και στα νησιά που σας έλεγα που είχε αναδιατάξει στα δρομολόγια, με λόγω του Μποφόρ, για μπάνιο πηγαίνανε μια χαρά. Κανονικότατα. Καλημέρα, κύριε Βασίλη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσω
0: από αυτά.
1: Ναι.
0: Έλεγα πριν για αυτή τη χειροβομβίδα που είναι αποκλεισμένοι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Να επαναλάβω ποιοι δρόμοι είναι για εσάς που κινείστε προς τα εκεί. Έχει διακοπή κυκλοφορία επί της οδού Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και επί της οδού Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Έχουν βρει όντως λοιπόν μια χειροβομβίδα η οποία είναι αμυντικού τύπου. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι είναι?
0: Αμυντικού τύπου.
1: Είναι άλλες οι αμυντικές, άλλες οι επιθετικές.
0: Ναι, τι είναι αμυντικές?
1: Οι αμυντικές είναι, κάνουν περισσότερο θόρυβο και έχουν καπνό και τέτοια πράγματα. Οι επιθετικές είναι για να σκοτώνουν. Κάνουν πολύ μεγαλύτερα κομμάτια, πολύ μικρότερα κομμάτια τα οποία εξφοντονίζονται και τα οποία αθερίζουν.
0: Δηλαδή οι αμυντικές σκοτώνουν.
1: Εντάξει, άμα πέσει από πάνω του, μπορεί να σκοτώσει. Αλλά, εν πάση έχουν μικρότερη πυρηνική γόμο, εκρηκτική κτλ. Θεωρητικά τώρα όλα αυτά. Τώρα, γιατί αν είναι και καμιά παλιά, παλαιωμένες, αυτά δεν ξέρει, μπορεί να είναι και τζούφια. Μπορεί να είναι, κανείς δεν ξέρει τι είναι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λέμε εμείς ότι είναι αμυντικού τύπου.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Πάντως είναι τέτοια.
1: Ναι.
0: Να
1: καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιώργο που λέει: καλά, από το Magic Bus που είναι με τους άλλους 8 φίλους του.
0: Ναι,
1: καταλαβες. Και λέει: καλά, στο γονίδι δεν του είπαν ότι οι επιστολές για τον Χριστό δεν στέλνουμε στην Εκκλησία, αλλά σε κομματικό αρχηγό που έχει αληθές για τη φαλάκρα και χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Προφανώς δεν το έχει ακούσει αυτό. Δεν ξέρω ποιο μεσολαβητή θέλει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει. Ας επιλέξει ό,τι θέλει.
0: Να το στείλει κατευθείαν συστημένο, ρε παιδί μου.
1: Ο κύριος Παύλος λέει: να είσαι βουλευτής και να πας σε άλλο κόμμα χωρίς να παραιτηθείς είναι πολιτικά μεμπτό. Να είσαι όμως βουλευτής επικρατείας είναι ανήθικο. Και μην ξεχνούμε ότι ο κύριος Αποστολάκης ήταν και παρολίγων υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτό το θυμηθήκαμε πριν μπούμε στο στούντιο. Ότι ο κύριος Αποστολάκης ήθελε να είναι υπουργός στο πολιτικής προστασίας, αν θυμάμαι καλά, που είχε προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ήθελε να είναι ο ίδιος, αλλά τον εμπόδισε το ότι είχε βάλει βέτο ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά όντως, ο ίδιος ήθελε να είναι. Δηλαδή είχε ψηλό αποδεχτεί.
0: Εγώ έχω να πω ότι μπερδεύομαι με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και εγώ μπερδεύομαι. Και εγώ μπερδεύομαι.
0: Δεν μπερδεύομαι. Αλλά από τη στιγμή, τέλος πάντων, που ένας άνθρωπος.
1: Έχει μια σημασία όμως αυτό που λέει. Δηλαδή, ναι. Όταν έχεις βγει με την ψήφο του κόσμου, λες: άντε, εκφράζω τους ψηφοφόρους μου. Όταν έχεις βγει επικρατείας. Όταν έχεις βγει επικρατείας, είσαι που παίρνεις από τις ψήφους του κόμματος, δεν παίρνεις τις ψήφους των ψηφοφόρων σου, παίρνεις τις ψήφους του κόμματος, είναι διαφορετικά, καταλαβες. Έχει μια διαφορά και καλά κάνει που το επισημαίνει ο κύριος Παύλος και μας το λέει και μας.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ όταν ψηφίζω κάποιον, τον ψηφίζω γιατί είναι σε κάποιο κόμμα κιόλας. Είναι μια συζήτηση που γίνεται χρόνια. Γιατί τα τελευταία 10-15 χρόνια γίνονται όλα αυτά τα γύρω-γύρω. Φεύγω από εδώ, φύγε εσύ, έλα εσύ κτλ. Λοιπόν, δεν μπορεί εγώ, λέω, λοιπόν, να ψηφίζω το Διονύση που κατεβαίνει, ας πούμε, με το Πασόκ και ξαφνικά να τον βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, πιστεύεις ότι ψηφίζεις μόνο κόμματα, δεν ψηφίζεις και προσωπικότητες, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά...
1: πρόσωπο με το οποίο είσαι συνδεδεμένος, ρε παιδί μου, και λες: α, ο Αποστολάκης καλός, όπου και αν πάει ο Αποστολάκης, ο Ιξ Αποστολάκης, έτσι, μην το προσωποποιούμε, ο Ιξ Αποστολάκης. Θα τον ακολουθήσω και θα πάω μαζί του, γιατί αυτό
0: το. Γιατί εκφράζει και κάποιες πολιτικές
1: του. Τον σέβομαι και τον αποδέχομαι.
0: Ναι. Εκφράζει και ακολουθεί τις πολιτικές που την ιδεολογία του κόμματος στο οποίο ανήκει.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ξαφνικά εγώ ψηφίζω τον Αποστολάκη, ο οποίος είναι αριστερός, και ξαφνικά τον βλέπω και πάει στη Νέα Δημοκρατία, εκεί τρελαίνομαι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. λέω τώρα ένα παράδειγμα. Με αφορμή τώρα.
1: Ναι, θερυπίνουν όλα αυτά. Δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Αυτό είναι μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ναι. Γράφουν στα παλιά του τα παπούτσια τις ψήφους των πολιτών. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι αλλάζουν κόμματα έτσι για πλάκα. Εγώ. Πώς το λένε, δεν έχω πρόβλημα. Χρειάζεται κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και δεν μπορώ να πω εγώ και να υποδείξω τον άλλο τι θα κάνει. Αλλά όταν φέρεις μαζί σου κάποιες χιλιάδες ανθρώπους σταυρούς, δεν είναι. Πώς το λένε.
1: Περιουσία σου.
0: Ακριβώς, για να το διαπραγματευτείς, ας ναι. πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, εμπόριο είναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Σεβαστό. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, η οποία λέει: Κατερίνα, από Ρόδο. Να είχαμε και μία-δύο χειροβομβίδες στην τσέπη, καλά θα ήταν.
0: Γιατί όχι,
1: ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, Φραντζέσκα.
0: Όχι, Φραντζέσκα μου, δεν θέλω εγώ. Εγώ τα φοβάμαι όλα αυτά πάρα
1: πολύ. Ο κύριος Νίκος λέει ότι οι επιθετικές χειροβομβίδες έχουν λίγα επιφάνεια και βασίζονται κυρίως στο οστικό κύμα, την εκρηκτική πίεση και όχι σε θράψματα, επιτρέποντας τον επιθέμενο να κινείται πιο άμεσα μετά τη ρήψη. Ωραία. Το λύσαμε και αυτό με τις χειροβομβίδες.
0: Για να ξέρουμε. Τι, γιατί,
1: να μην ξέρουμε.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί βγαίνω εγώ και λέω, ας πούμε, ναι. Να ξέρετε, η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου. Πες μας, Κατερινάκη μου, τι σημαίνει αμυντικού τύπου,
1: ναι,
0: τι μας το λες.
1: Γιατί μας το λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ξήγησέ το. Δεν ξέρω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Δηλαδή, τώρα έμαθα. Εντάξει.
1: Και αχρίαστο να είναι που λένε.
0: Τι να το κάνω.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να το.
1: Όχι, λέει, είσαι ανάποδα τα είπες για τη χειροβομβίδα, μου λέει ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Θα τα πάνε άποτα. Καλημέρα και στο.
0: Πιστικά όμως.
1: Στην Αρτέμιδα από την κυρία Σούλα. Τη άρεσε το που τη βάλαμε τραγούδι την Παρασκευή.
0: Α, τη άρεσε.
1: Τη άρεσε.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Το είχε παραγγείλει, το βάλαμε και χόρευε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί συγκεκριμένα εκτός από τη φωνή τους είναι και οι στίχοι που μας αγγίζουν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Σήμερα θα σας πάμε και στη Γαλλία, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Πραγματικά πολύ άσχημα. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία.
1: Θα συνδεθώ με την τηλεόραση τώρα.
2: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί τσακώνεστε. Όχι.
2: Όχι, περιμένουμε να δούμε αν ο Χριστούλας έφερε κάτι από τη Μεσσηνία. Πήγε μια βόλτα και καταλαβαίνεις εδώ.
0: Τι γουρνοπούλα.
3: Υποσχέθηκε τώρα ότι κάτι καλούδια έχει. Τι μπορεί. Έχει αρχίσει και αναρωτιέται
0: τι έφερε γουρνοπούλα. Λαλάκια, παστέλι.
1: Όλα τα καλά.
3: Τι είναι τα λαλάκια.
2: Πολύ ωραία τα λαλάκια.
0: Δεν έχει φάει λαλάκια.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, τα λαλάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σκέψου, φαντάζομαι το σαν είναι λεπτές ζυμάρι. Δεν είναι κριτσίνια, ρε. Δεν είναι κριτσίνια.
2: Και κριτσίνια που γυρνάνε γύρω-γύρω.
0: Τα οποία τα τηγανίζουν όμως αυτά. Ναι, τα τηγανίζουν αυτά.
3: Και είναι τα τηγανίζουν.
0: Πεντανόστιμα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πεντανόστιμα.
3: Αλλά αυτά δεν είναι ωραία αν τα φας εκείνη την ώρα.
0: Όχι, τα τρως.
2: Τις δίπλες φρέσκες τρως κανονικά.
0: Ναι. Τις δίπλες δεν μένουν.
2: Ναι.
0: Εύκολα. Είναι πρόβλημα άμα μείνουν.
3: Τις παίρνεις Χριστούγεννα και μέχρι πρωτοχρονιά έχουν καταναλωθεί.
1: Ποια πρωτοχρονιά, παιδάκι. Τι λες, δύο μέρες τώρα. Συγγνώμη, δίπλες πάνω από δύο μέρες.
3: Και τις
2: Χριστούγεννα
1: και τα μελομακάρονα. Όχι, παιδί μου, είναι πολύ.
0: Αυτά τα γλυκά.
1: Μελομακάρονα και δίπλες δεν μένουν.
0: Μπράβο, να κάνουμε εισαγωγή στα Χριστούγεννα. Αυτά τα γλυκά τα παίρνεις και καλά, ότι είναι μέρος του στολισμού, ας πούμε, του σπιτιού. Και τα βάζεις πάνω στο τραπέζι, στο σαλόνι, ας πούμε, π.χ. λέμε τώρα. Τα έχεις και καλυμμένα. Τα έχετε καλύπτει. Κάποιοι τα καλύπτουν. Κάποιοι με λίγο με βράνι, ξέρω εγώ, και καλά, μην πάει τίποτα πάνω κτλ. Και πάνε όλοι και χώνουν λίγο το χέρι, περνώντας πάντα κατά τύχη δίπλα από το τραπέζι. Παίρνουν ένα. Ή τσιμπάνε μισό. Και αυτό το έχω δει. Τσιμπάνε μισό. Μετά από λίγο περνάνε τσιμπάνε άλλο το άλλο μισό. Δεν μένουν.
1: Και γεμίζει γύρω-γύρω καρυδάκι.
0: Ναι, δεν
1: έτσι, γύρω από την πιατέλα.
3: Αυτά.
0: Ναι,
1: τέτοια πράγματα. Ωραία, αρχή κάνουμε πάλι Δευτέρα.
0: Μπράβο μα.
2: Λοιπόν, ωραία. Τώρα εγώ θα βγάλω το δάχτυλο μου πάλι.
1: Πάλι πε.
2: Ότι εδώ κανονικά κάποια στιγμή να μου στείλουν τον λογαριασμό. Σε ρε τη Χατζημιχάλη, έχω γλιτώσει από group therapy. Χιλιάδες ευρώ, όχι αστεία όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε.
1: Δεν έχουμε καν ψυχοθεραπευτή, οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε απόδειξη.
0: Έπρεπε να έχουμε ένα στυλό όμως και να κρατάμε σημειώσεις αυτό που μας λέει.
1: Ναι, για πες, άστο να πει τώρα. Λοιπόν, ναι.
2: Επειδή είδα αυτό, μπορείτε φαντάζομαι το είδατε κι εσείς, που πήγε ο αποφυλακισμένος νεοναζί Ηλίας Κασιδιάρης στα Μπουζούκα να γιορτάσει ο άνθρωπος αυτά. Ήταν εκεί ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος του λέει χαίρομαι. Που ήρθε εδώ πέρα και κάποιο κόσμο χειροκροτούσε από κάτω κλπ. Δεν μπορώ άλλο να ακούω, συγγνώμη κιόλα, ότι τι άνοδο ακροδεξιά, τι αυτό θεωρία, τι φταίει, αν φταίει η φτωχοποίηση και η μη φτωχοποίηση. Υπάρχουν 7 κόμματα στη Βουλή, άλλα 2 καινούργια που γίνανε το Μάιο, 9, άλλα 3-4 που είναι εντός εκτός και επίτα αυτά τη Βουλή, δηλαδή δημοσκοπήσει 2-3% δείχνουν εκεί. Έχει καμιά 12-13 κόμματα, από όλα έχει ο Μαξές. Άμα διαλέξει τον Κασιδιάρη και του λε και από το κυστήριο στα μπουζούκα διασκεδάζει μαζί του κλπ. Είσαι ακροδεξιό.
1: Υπάρχει...
2: Δηλαδή δεν σου φταίει ούτε η φτωχοποίηση, ούτε ο Βελζεβούλ, ούτε ο Τζορτ Σόρο, ούτε η Μασόνη.
1: Να προσθέσω σε αυτό.
2: Δημιούργησε η καμάρι σου.
1: Να προσθέσω σε αυτό που λες ότι πλέον δεν έχουμε το άλοθη της άγνοιας. Κανείς δεν δικαιούται να έχει το άλοθη της άγνοιας. Κάποιοι, ας πούμε, την πρώτη φορά.
0: Μπορεί να
1: είπανε, δεν ήξερα ρε παιδί μου, παρασύρθηκα.
0: Όχι.
1: Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό.
0: Όχι, ούτε τότε εγώ το δέχομαι.
1: Ούτε εγώ το δέχομαι.
0: Δεν, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παραπλανημένοι. Παραπλανημένοι μπορεί να είναι κάποιοι που μπορεί να τους είπε, ας πούμε, ο Μητσοτάκης, λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Θα σας αυξήσω 10% τους μισθούς και δεν το έκανε και τους παραπλάνησε και τον ψήφισαν. Αλλά παραπλανημένοι σε θέματα ιδεολογιών δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Ο Ναζί είναι Ναζί, ο Δημοκράτης είναι Δημοκράτης, ο αριστερός είναι αριστερός, ο δεξιός είναι δεξιός.
1: Τώρα αρχίζουν και θολώνουν. Αυτά αρχίζουν και θολώνουν.
0: Θέλω να πω.
1: Τι σημαίνει πρόοδος, τι σημαίνει.
0: Όχι, δεν είναι πρόοδος.
1: Αρχίζουν και θολώνουν οι όροι.
0: Δεν είπα πρόοδος. Είπα. Ο Ναζί είναι Ναζί. Τελεία και παύλα.
1: Αυτό.
0: Τέλος.
1: Και πλέον Δεν έχεις άλλο τι να λες, δεν ήξερα.
2: Είχαμε μετά όμως το 2012, εγώ να δώσω και ένα δίκιο στο Διονύση. Καταλαβαίνω αυτό, λέει Κατερίνα, αλλά με το 2012 είχαμε πράγματα που δεν είχαμε το 2012. Είχαμε τον Παύλο Φίσα, είχαμε τον Σαχζάτ Λουκμάν, είχαμε τους Αιγύπτους ψαράδες. Όλα αυτά είναι η ιδεολογία από τη μία, τον νέο Ναζί, και από την άλλη η κλιματική οργάνωση.
3: Κούμπωσε
2: όλο αυτό.
3: Ναι, τα εγκλήματά του από την άλλη. Εγώ, παιδιά, απλά φοβάμαι, ανησυχώ, μήπως αρχίσει πάλι και παίζει αυτό το lifestyle. Πήγε εκεί, πήγε στα μπουζούκια, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Δηλαδή, μήπως αυτό πάλι με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, αρχίζει και προβάλλεται.
1: Παιδιά, είναι πολύ απλό σε αυτό. Είναι και τα μέσα ενημέρωση. Ναι. Παίζουν ένα ρόλο και τα μέσα ενημέρωση. Όταν παρουσιάζει, α πούμε. Θα πρέπει να αποκαλύπτει και να λες, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα όπως είναι. Αυτό θα πρέπει να κάνει.
3: Τα social απευθύνονται στους νέους που εντάξει οι νέοι δεν ζήσαν όλα αυτά. Ξέρεις τι θέλω να πω. Δηλαδή τώρα εκεί δεν μπορείς να ελέγξεις πάρα πολύ.
1: Έχεις δίκιο και η ανησυχία και η αγωνία σου είναι, βασίζονται κάπου. Έτσι. Προφανώς. Είναι λογικές. Απολύτως λογικές. Και όντως θα γίνει σε ένα βαθμό έτσι όπως γίνεται παντού. Έτσι δεν γίνεται παντού.
2: Έτσι, εγώ πρέπει να συνεχίσω αυτό τη σκεπνοχή. Αν πας και μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, όχι τους γονίδες, τότε δεν ξέρω τον άνθρωπο, καλά να είναι και να τραγουδάει αυτά που κάνει. Και, και τις απόψεις τις καταλάβαμε χθες πολύ καλά. Αν πας και μιλήσεις με πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν, θα ψηφίσουν Κασιδιάρη ή ό,τι αντίστοιχο, θα σου πούνε ναι και θα σου πει κάτι, έχει δίκιο ο Ηλίας. Ξύλο θέλουν οι Ρωμά, ξύλο οι μετανάστες, ξύλο ένα, ξύλο. Αυτό πιστεύουν κατά βάση. Αυτό λοιπόν το ότι να ψάχνουμε να κάνουμε συνέδρια για το τι φταίει για την ακροδεξιά και αυτά, λίγο με ξεπερνά πλέον αυτό το πράγμα. 2026 στην Ελλάδα, 27 το χρόνο έχουμε εκλογές. Αυτό λέω απλά.
1: Ναι.
2: Άλλο η Γερμανία, άλλο Αγγλία, άλλο Ελλάδα.
1: Είναι προφανές. Αν βέβαια τα συνθέσεις έχουν κοινή ρίζα και κοινές αφετηρίες, όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες σταθερές και στη Γερμανία και στη Γαλλία και εδώ. Διάβασα χθες με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την άποψη του Κασπάροφ, του σκακιστή, του γνωστού, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος έλεγε ότι με αυτά που γίνονται στη Γαλλία, σε λίγο θα θεωρούμε τη Λεπέν ότι είναι κεντροδεξιά. Όχι ακροδεξιά.
2: Έτσι.
1: Επειδή με αυτά που τις ακρότητες εν πάση περιπτώσει που επικρατούν αυτό την περίοδο στη Γαλλία, θα φτάσουμε στο σημείο να θεωρούμε την Λεπέν ότι είναι μια απλά συντηρητική πολιτικός. Και όχι η Λεπέν που όλοι γνωρίζουμε, με τις απίσεις που γνωρίζουμε.
3: Άρα η κοινωνία πάει πιο δεξιά και όλο πιο δεξιά. Υπάρχουν και τέλος πάντων οι πολιτικές, αλλά φαίνεται ότι και η κοινωνία για κάποιο λόγο παρασυντηρητικοποιείται, πώς να το πω.
0: Νομίζω ότι περνάει φάσεις πάντα η κοινωνία γενικότερα. Δηλαδή υπάρχουν ιστορικές περίοδοι που βλέπεις αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άλλες ιστορικές περίοδοι που δείχνουν το από την άλλη πλευρά. Yeah. Νομίζω ότι είναι ανάλογα με τις συνθήκες. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι αυτή την πίεση που περνάμε εμείς εδώ τώρα, την οικονομική πίεση που με την καθημερινότητά μας, με τα αυξημένα καύσιμα, με το σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, αυτό το ζουν και άλλοι. Οι οποίοι δεν είναι. Εμείς περάσαμε τα πολύ δύσκολα πριν 10 χρόνια.
3: Ξέρουμε, ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Εγώ θα το έλεγα συντηρητικοποιείται ή πάει προς τα δεξιά ή όλες αυτές τις ιστορίες. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο κάποιος το είχε πει, δεν θυμάμαι όμως ποιος και θα τον αδικήσω. Ότι υπάρχει ο λαϊκισμός από τη μία και όλοι οι άλλοι από την άλλη. Όποιος το λαϊκισμό είναι πιο μάγκας, πιο έξυπνος, πιο έχει τα μέσα ή έχει πιο καλό λέγιν, μπορεί να κερδίσει από μία μερίδα του κόσμου. Ο λαϊκισμός είναι το θέμα δηλαδή, είτε αυτός είναι αριστερός είτε αυτός είναι δεξιός. Ανάλογα ποιος τώρα τον εκφράζει καλύτερα αυτόν τον λαϊκισμό, δηλαδή πιο απλές λύσεις, πιο κατανοητές, οι οποίες δεν είναι λύσεις, απλά ακούγονται ωραία και ευχάριστα στα αυτιά του αλλουνού, αυτός είναι που κερδίζει το χαρτί, ας πούμε, που λέγαμε παλιά στη χαρτοπεξία.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Ο λαϊκισμός είναι το θέμα και όχι το δεξιό-αριστερό σε αυτή την
0: ιστορία. Κλείσουμε...
3: Από άκρα.
0: Ναι.
3: Από άκρα.
0: Πριν κλείσουμε, Κώστα, πώς αισθάνεσαι, καλύτερα?
2: Λες γενικώ, μια χαρά, ναι. Τι έγινε?
0: Μα πού τα έβγαλες από μέσα σου, λέω.
2: Εντάξει, τώρα είναι πολύ καλύτερα.
0: Γιατί έχει τελειώσει η ώρα μας, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Που λένε οι ψυχολόγοι, έχουν τελειώσει ο χρόνος μας. Στο επόμενο ραντεβού.
3: Πρόοδο, έχετε δει πρόοδο στον ασθενή?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ορατή. Και νομίζω και οι τηλεθεατές. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, παιδιά, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και τη
1: Στέλλα. Πού είσαι, Μαριτίνα?
0: Έλα, ρε Μαριτίνα.
1: Πού είσαι, Μαριτίνα? Καλημέρα, Σολούθε. Πού είσαι?
0: Γεια σας, παιδιά, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και τη
1: Στέλλα. Πού είσαι, Μαριτίνα?
0: Έλα, ρε Μαριτίνα.
1: Πού είσαι, Μαριτίνα? Καλημέρα, Σολούθε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξυδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φυλής. Η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης ξεκινά από σήμερα με τη μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγισσών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο Οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνινά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μία παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο, το πετρέλαιο θέρμανση με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 47% έναντι 45% του Λούλα. Ο Λούλα ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρο δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής.

0: στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας. Η Ελλάδα χθες βράδυ πήρε το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου έχοντας συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα την τρίτη θέση του ομίλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθριος καιρός σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας από 13 έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Τα ξέρετε αυτά από το Earth Echo ή από το earthnews.gr ή από το earth.gr. Και το καλημέρα στη φίλη μας στην Σωτηρία από τις Αλικές του Βόλου, το Βαγγέλη, το φίλο μας. Μας έβλεπε και στην τηλεόραση. Ναι, που είχαμε βγει στη σύνδεση. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή τη χαμηλότερη θερμοκρασία από όσες έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Μείον 2,8 στο κάτω νευροκόπη. Μέχρι τώρα είχαμε μείνει στους 0 βαθμούς που είχε σε δύο σημεία της Ελλάδος. Μείον 2,8 έχει στο κάτω νευροκόπη η χαμηλότερη θερμοκρασία μέχρι αυτή την ώρα, με βάση αυτά που μας στέλνουν οι φίλοι ακροατές. Καλημέρα στον Γιώργο από την Καστοριά, στον Νίκο που λέει ήδη από την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ο λαϊκισμός ήταν ο εχθρός του πολιτεύματος. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από το Γρανίτη Δράμας με 3 βαθμούς και στον Παπαγιώργη από την Φαμίλα με 8 βαθμούς εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχουν ανάψει τα τζάκια. Καλημέρα στην ποθητή, στη φίλη μας στη Σαντορίνη και στην κυρία Μαρία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην Κρήτη για να δούμε την εικόνα που υπάρχει σήμερα το πρωί και πώς πέρασαν, πώς έβγαλαν τη νύχτα οι άνθρωποι, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί 5 μέρες.
0: Και σας έλεγε νωρίτερα η Κατερίνα στην πρόγνωση ότι και σήμερα αναμένονται
1: κάποιες βροχές στα βόρεια.
0: Όχι τόσο έντονες όσο είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Αλλά είναι αυτό που μας έλεγαν για την Παρασκευή, ότι έχει γεμίσει και η γη. Από νερό δεν ρουφάει άλλο. Και όλο ό,τι πέφτει πλέον γίνεται ριάκι ή χύμαρος ή οτιδήποτε.
1: Θα πάμε και στη Γαλλία στη συνέχεια και θα συναντήσουμε την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, γιατί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι τα ακραία πραγματικά που συμβαίνουν σε όλη τη γαλλική επικράτεια, που δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει, ας πούμε, μόνο με μαθητικές διαδηλώσεις που τα παιδιά ζητάνε καλύτερα σχολεία. Το πράγμα έχει ξεφύγει, υπάρχουν τρομερά κρούσματα βίας, βίας ασύλληπτης. Δηλαδή αυτή η εικόνα που βλέπαμε από την Παρασκευή με τον νεαρό ο οποίος έριξε με φλογοβόλο με γυναίκα που κάθονταν σε μια στάση λεωφορείου, γιατί πήγαιναν να τη σπάσουν τη στάση του λεωφορείου και του λέγε, παιδί μου, μην πας να τη σπάσεις και
0: πήγε να την κάψει.
1: Την πήγε να την κάψει στο πρόσωπο με το φλογοβόλο. Πρώτου βαθμού εγκάβματα έπαθε η γυναίκα. Τον συνέλαβαν κιόλας, τον βρήκαν τον συγκεκριμένο.
0: Μα είναι μαθητής, έχει χάσει το μάτι του, ένας από τους μαθητές. Υπάρχουν πάρα πολλοί συλληφθέντες, υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες και από τους διαδηλωτές και από την πλευρά των αστυνομικών. Ακούγονται φήμες και πληροφορίες ότι μέχρι θα κατέβει στρατός στους δρόμους και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι βούτυρο στο ψωμί διαφόρων, εν πάση περιπτώσει. Οπότε κάποιος μπορεί να υπολογίσει και ποια είναι η σκοπιμότητα των όσων γίνονται πέραν των υπαρκτών προβλημάτων που μπορεί να έχει η γαλλική κοινωνία, τα οποία τα γνωρίζουμε κιόλας, δεν είμαστε και τίποτα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν καταδικάζονται από όλους όλα αυτά τα γεγονότα, έτσι, αυτά τα ακραία. Το αντίθετο, τα φτιάχνουν και τα φέρνουν στα μέτρα τους διάφοροι, π.χ. βλέπε Μελανσόν, γιατί για κάποιους είναι βούτυρο στο ψωμί τους όλο αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς που έλεγα πριν.
1: Ακριβώς.
0: Ως θέση, εγώ το έχω πει από την Παρασκευή, ότι το να διαμαρτύρεσαι για τα σχολεία και να και σχολείο, εμένα δεν μου κάνει. Μου κάνει ότι είναι λίγο αντιθετικά αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ίσως είναι και λίγο προσχηματικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή μπορεί να είναι η προσωπική μας άποψη, αλλά είμαστε εκ του μακρόθεν. Γι' αυτό και θα πάμε στο Παρίσι να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει από την ανταποκριτριά μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο το Λαμπράκη τώρα, να τον συναντήσουμε, να δούμε πώς ξημέρωσαν στην Κρήτη και πώς είναι η κατάσταση. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί έχει προγραμματιστεί η κάθοδος του κυβερνητικού κλιμακίου, όπου θα υπάρχει και μια σύσκεψη στις 10 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, παρουσία όλων των αρμοδίων τοπικών φορέων. Και στη συνέχεια θα υπάρχει αυτοψία στα τρία σημεία όπου επλήγησαν περισσότερο. Mm. Δηλαδή στο Οροπέδιο Λασιθίου, στην Ιεράπετρα και στην περιοχή του Ορεινού Μελοποτάμου στο Ρέθυμνο. Mm. Εκεί όπου πραγματικά η κακοκαιρία σάρωσε αυτές τις περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσει σιγά σιγά και η δύσκολη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών. Και σιγά σιγά να μπούμε και στη συζήτηση για την αποκατάσταση που επήγει, διότι έχουμε μπροστά μας το χειμώνα.
0: Βέβαια.
2: Δεν υπάρχει χρόνος για χάσμα και καθυστερήσεις. Και νομίζω ότι και οι τοπικοί φορείς θα πιέσουν προς μια κατεύθυνση να ακολουθηθεί ένα μοντέλο τύπου Ντάνιελ. Δηλαδή να έχουμε άμεση αρρωγή, να έχουμε γρήγορες διαδικασίες, προκειμένου οι άνθρωποι να ανακουφιστούν και να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης, διότι πάρα πολλοί τονίζουν ότι μπαίνουμε σιγά σιγά και στο φθινόπωρο, αλλά ακολουθεί και ο χειμώνας. Η Κρήτη έχει τρωθεί πάρα πολύ με αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία. Η τρωτότητα των υποδομών φάνηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και μια γη κορεσμένη από το νερό προσπαθεί πλέον να επουλώσει τις πληγές της και να κοιτάξει την επόμενη μέρα με ό,τι συνέβη αυτό το τετραήμερο, να προβληματίζει κυρίως για το γεγονός ότι όπου υπήρχαν ρέματα, όπου υπήρχαν ποτάμια, τα προβλήματα ξεχύλισαν κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η περίπτωση των ζωνιανών του ορεινού Μελοποτάμου με τις αποκαρδιωτικές εικόνες των δεκάδων, εκατοντάδων νεκρών ζώων είναι νομίζω χαρακτηριστικές, όπως και το πλημμυρισμένο οροπέδιο του Λατσιθίου με τόνους καλλιεργειών, πατάτας και κυπευτικών να έχουν καταστραφεί από το νερό και τη λάσπη.
0: Ήθελα να πω ότι η ζημιά δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά και όλη την Ελλάδα, με την έννοια ότι μεγάλο μέρος της παραγωγής, μπράβο, είναι τροφοδότης της υπόλοιπης Ελλάδος η Κρήτη. Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε χωριά ακόμη αποκλεισμένα ή εν πάση περιπτώσει δυσπρόσιτα, τώρα που είναι Δευτέρα το πρωί, και αυτό το λέω με την έχω στο μυαλό μου ότι και σήμερα αναμένονται στα βόρεια της Κρήτης κάποιες βροχές. Υπάρχουν χωριά τα οποία είναι αποκλεισμένα ακόμη?
2: Χωριά αποκλεισμένα δεν υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν εκτάσεις ολόκληρες οι οποίες δεν μπορεί κανείς να τις προσεγγίσει, όπως για παράδειγμα το οροπέδιο Λαστιού. Μόνο περιμετρικά μπορεί κάποιος να δει το μέγεθος της καταστροφής ή με βαρέου τύπου τρακτέρ, όχι τα απλά μικρά τρακτέρ των περισσότερων αγροτών, μπορεί κάποιος να μπει μέσα, όπως κάναμε εμείς με το συνεργείο της ΕΡΤ, για να δουν το μέγεθος της καταστροφής. Κανένας από τους παραγωγούς, μάλλον για να το πω πιο σωστά, ελάχιστοι από τους παραγωγούς του οροπεδίου Λασιθίου πήγαν χθες στα χωράφια τους. Όλα είναι καλυμμένα με το νερό και τη λάσπη. Έχουν χάσει και αγροτικά μηχανήματα και αγροτικό εξοπλισμό. Δεν συζητάμε για τα δίκτυα άνδρευσης, ούτε για τους αγροτικούς δρόμους, που στις περισσότερες περιοχές όπου επλήρησαν την κακοκαιρία είναι απλά εξαφανισμένοι από τους ορμητικούς χυμάρους και τα φερτά υλικά. Εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα, η αγροτική οδοποιία. Το επαρχιακό οδικοδίκτυο έχει αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολό του, γιατί δούλεψαν τα μηχανήματα διαρκώς, ακόμα και μέσω της κακοκαιρίας, για να απομακρύνουν βράχια, πέτρες, φερτά υλικά από τα σημεία που είχαν γίνει είτε κατολιστήσεις είτε τα μετέφεραν τα ορμητικά νερά. Άρα δεν υπάρχει θέμα πρόσβασης, ωστόσο υπάρχει θέμα με το νερό σε κάποιες περιοχές. Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολό τους, γιατί τα νερά παρέσυραν και στήλους στη ΔΕΗ, ειδικά στις ορεινές περιοχές του Μελοποτάμου. Και τώρα υπάρχει το ζήτημα με τους δρόμους που καταστράφησαν, Ιεράπετρα, Ζωνιανά, γέφυρες που έχουν πέσει, γεφυράκια μικρά, όπου εκεί υπάρχει τώρα ένα ζήτημα, και βέβαια το οδικό δίκτυο στην Ιεράπετρα προς Παχιά Άμμο, όπου εκεί υπήρχε μια τεράστια ζημιά που θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να αποκατασταθεί. Τώρα πρέπει να υποχωρήσει και ο καιρός, να αρχίσουν σιγά σιγά τα νερά να φεύγουν. Ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, ειδικά για το οροπέδιο μας έλεγαν ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, γιατί κατεβαίνουν συνεχώς νερά από τα βουνά, στο οροπέδιο.
0: Η εικόνα που μας περιγράφεις, δεν χρησιμοποιείς στοιχεία τον όρο Ντάνιελ νωρίτερα, είναι μια μικρογραφία του Ντάνιελ όλο αυτό που περιγράφεις, άρα Ρώς. Θέλει και ανάλογη κινητοποίηση εν πάση περιπτώσει από τις αρχές, στυλ, για να μην πούμε τα ίδια, στυλ Ντάνιελ εν πάση περιπτώσει, γιατί οι ζημιές, οι καταστροφές που προκλήθηκαν είναι αυτού του είδους, έστω και σε κάποιο είδους μικρογραφία.
2: Ναι, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το οροπέδιο Λασιθίου πλημμυρίζει μήνα Οκτώβριο. Συνήθως, και επειδή κάθε χρόνο υπάρχουν ζητήματα, και είναι το Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, δηλαδή στην καρδιά του χειμώνα, όπου έχουμε και τις χιονοπτώσεις, έχουμε δυνατές νεροποντές, όπου υπάρχουν κάποια ζητήματα. Αυτό το πράγμα όμως που συνέβη προχθές και που το είδαμε και εμείς από κοντά χθες. Οι παλαιότεροι μας έλεγαν ότι δεν το έχουν συναντήσει ποτέ.
1: Όντως.
0: Αυτό μας έκανε εντύπωση. Το βλέπαμε στις δηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, έλεγε πριν η Κατερίνα για μια ηλικιωμένη, η οποία λέει, μεγάλη κυρία, εν πάση περιπτώσει, η οποία έλεγε ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Ποτέ.
2: Ναι, αυτό το φαινόμενο έτσι όπως χτύπησε την Κρήτη ήταν πρωτοφανές ακόμα και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Θυμούνται κάποιες βροχές σε κάποιες περιοχές το 1986 για παράδειγμα, αλλά αυτή τη σφοδρότητα, τη ραγδαιότητα της βροχής, το γεγονός ότι η γη πότισε και δεν μπορούσε πλέον να απορροφήσει νερό μέσα στον Οκτώβρη, το δύο μήνα, αυτό το πράγμα δεν έχει ξαγίνει. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στα ορεινά του Μηλοποτάμου οι κτηνοτρόφοι δεν είχαν προλάβει να κατεβάσουν τα κοπάδια τους στα παιδινά και τους βρήκε όλο αυτό, ενώ τα κοπάδια είναι στα ορεινά, στα διπρόσιτα σημεία, εκεί όπου είναι και οι μπάντρες των κτηνοτρόφων, είτε που βόσκουν ελεύθερα σε κάποιες περιοχές. Και γι' αυτό δυστυχώς όλα αυτά τα κοπάδια έχουν χαθεί. Όπως για παράδειγμα στον Προφήτη Λία εδώ στο Ηράκλειο, όπου είναι μια από τις λίγες πλέον περιοχές που έχουν μείνει με αμπελώνες. Στο νομό Ηρακλείου, ξέρετε, κάποτε ο νομός Ηρακλείου ειδικά ήταν ένας απέραντος αμπελώνας. Έχουν μείνει λίγες περιοχές, όπως είναι ο Προφήτης Ηλίας. Εκεί τα αμπέλια σαρώθηκαν από την λιοκαιρία. Εκεί χάθηκε και ζωικό κεφάλαιο. Πώς μας έλεγαν οι κάτοικοι, κουνέλια, κότες, τα δίχτυα, τα δραστικά, που είναι ένα τεράστιο πλέον θέμα. Πώς θα ξαναφτιαχτεί αυτό το δίκτυο γρήγορα, ώστε να μπορέσει σιγά σιγά ο κόσμος, ο αγρότης, να αποκαταστήσει τις πληγές του, να ξεκινήσει ξανά η παραγωγή. Για παράδειγμα, το Ευρωπαίδιο μας έλεγαν χθες κάποια παραγωγή ότι πλέον θα δούμε καλλιέργειες από την άνοιξη, διότι σε 10 μέρες θα έβγαζαν τις πατάτες.
1: Πατάτα
2: καταστράφηκε στο 80%. Ήδη χθες μας έλεγαν κάποιοι παραγωγοί ότι άρχισαν να τους παίρνουν τηλέφωνο προμηθευτές, να τους ρωτούν τι θα γίνει, τι εικόνα είναι, διότι έχει και η αγορά θα έχει πλήγμα, θα το δούμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα την Πέμπτη μας έλεγε η παραγωγός ότι φόρτωσε πάνω από 1000 κλούβες με κυπευτικά, οι οποίες έφυγαν για την αγορά, είχε τις καινούργιες παραγγελίες, οι οποίες απλά τώρα δεν υπάρχει σοδειά για να στείλουν στις αγορές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρεωθεί, διότι υπήρχε η καταστροφή του περασμένου Μαΐου. Οπότε περίμεναν τώρα να μαζέψουν, είχαν φυτέψει αργά, περίμεναν να μαζέψουν σε 10 μέρες να πάρουν τα χρήματα για να ξεπληρώσουν τα χρέη των προμηθευτών τους και να μπορέσουν ήδη να τους τροφοδοτήσουν με τα απαραίτητα εφόδια. Αυτό το πράγμα δεν θα γίνει τώρα.
0: Ναι,
2: γι' αυτό και θα ζητήσουν σήμερα άμεση αρρωγή και μοντέλο τύπου Ντάνιελ, όπως λέμε, για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και κάποιες διαδικασίες να προχωρήσουν γρήγορα σε σχέση με την αποπληρωμή των χρεών, άσχετα από το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να μπουν πάλι στα χωράφια τους. Γιατί είναι τρομερά δύσκολη η κατάσταση στο Οροπέδιο. Μιλάμε για μια από τις πιο έφορες περιοχές της Κρήτης.
1: Και της Ελλάδας.
2: Έχουμε την Ιερά Πέτρα με τα κυπευτικά και τα θερμοκήπια και έχουμε και το Οροπέδιο Λατσεδίου με την Πακάτα και τα κυπευτικά. Αυτή η περιοχή πλέον δεν υπάρχει στο χάρτη των αγροτών, της αγοράς των κυπευτικών και κυρίως της πατάτας.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω, με τους 8 που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Αβαριάς τους εργαζόμενους, οι άνθρωποι έχουν προμήθειες, είναι σε επαφή, πότε θα τους βγάλουν τους ανθρώπους αυτούς?
2: Αυτοί, επειδή εκεί γίνονται τετραήμερες οι βάρδιες, όπως άκουγα να λέει και συνάδελφός μας στις Πενταράκη στα ρεπορτάζ, εκεί έχουν και προμήθειες και έχουν επικοινωνία. Υπάρχει δηλαδή ίντερνετ, δορυφορικό τηλέφωνο.
1: Ωραία.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει και ο γιατρός εκεί. Δηλαδή υπάρχει προμήθεια, απλά θα πρέπει να περιμένουν να αποκατασταθεί λίγο η πρόσβαση.
1: Ναι.
2: Διότι εκεί τα πάντα είναι μέσα σε λάσπη, το μονοπάτι ειδικά από το οποίο μπαίνουν, βγαίνουν. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το περάσει κανείς. Οπότε θα κάνουν υπομονή αφού σταματήσει η βροχή, τουλάχιστον για 2-3 μέρες. Άκουγα την Ευτυχία να λέει, για παράδειγμα, ότι Τετάρτη, εκεί κάπου, Τετάρτη δηλαδή μεθαύριο, ενδεχομένως να είναι δυνατή η απομάκρυνση τους από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ καλή συνέχεια, γιατί θα έχεις δουλειά σήμερα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση είναι, όπως ακριβώς μας την περιέγραφε ο Γιώργος, είναι εντάξει, δραματική και με συνέπειες για όλη για την Ελλάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα από το κλιμάκιο που θα κατέβει εκεί, θα καταγράψει τις ζημιές και τι, τα λοιπά, τι θα ακολουθήσει. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη μας λέει αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι κάποιοι μεγαλύτεροι θυμούνται τις βροχές του 86 με τσάκισε. Πλάκα, πλάκα, Δημήτρη. Το 86 είναι 40 χρόνια πίσω. 40 χρόνια πίσω είναι το 86, δηλαδή. Οκ. Ναι, αλήθεια. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη, ο οποίος πήγε με την κυρία Σουλτάνα βόλτα στα Γρεβενά και την Καστοριά. Του άρεσε πάρα πολύ και ο δρόμος και η Καστοριά και τα Γρεβενά.
1: Μπράβο.
0: Και μας συνιστά να πάμε κι εμείς. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη. Λυπηρό αυτό που έγινε στην Κρήτη. Ναι, είναι αντίστοιχο του Ντάνιελ. Το θέμα είναι τι μάθαμε και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ώστε να ελέγχουμε την έκταση των επιδράσεων παρόμοιων φαινομένων. Δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Αριστίδη, αυτό το έχουμε συζητήσει και με μετεωρολόγους και με φυσικούς του περιβάλλοντος. Κατά πόσο είναι εύκολο να προβλεφτεί το τι πρόκειται να γίνει ή πόση θα είναι η οργή της φύσης και πόσο μπορούμε να είμαστε απόλυτα προστατευμένοι από αυτό. Δεν το γνωρίζω. Οι ίδιοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, συζητάγαμε τις προάλλες με αφορμή το Ελνίνιο, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Όπου λέγανε οι επιστήμονες ότι την ραγδαιότητα των φαινομένων δεν την έχουμε δει.
1: Όχι.
0: Μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία εμείς να έχουμε πάρει τα μέτρα με βάση το παρελθόν ή κάποιες προβλέψεις για το πόσο ραγδαία μπορεί να είναι, πόσο σφοδρά μπορεί να είναι αυτά τα φαινόμενα, αλλά το απόλυτο μέγεθός τους είναι αδύνατο να το προβλέψουμε.
1: Και οι προειδοποιήσεις πάντα που βγαίνουν, γιατί είχαν βγει πολλές προειδοποιήσεις, έχουν ως βασικό στόχο το πρώτιστο, ας πούμε, για τις αρχές είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, γιατί όλα τα άλλα φτιάχνονται όπως και να έχει. Το βασικό είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αυτά πρέπει να τα ακούνε και κάποιοι πολιτικοί που μόνο και μόνο για να κάνουν αντιπολίτευση, γιατί εγώ θυμάμαι πριν λίγες μέρες τον κύριο Πολάκη να διαμαρτύρεται γιατί ανοιγοκλίνει το φαράγγι της Αμαριάς. Λοιπόν, ας αφήσουν τους ειδικούς να κάνουν αυτά που νομίζουν. Ας τους αφήσουν, Δεν είναι όλα αντιπολίτευση.
0: Καλημέρα στην κυρία Γεωργία που λέει ότι στις 10 το πρωί θα γίνει στην κεντρική πλατεία Καβάλας από μαθητικούς και φοιτητικούς συλλόγους κινητοποίηση για τον άδικο χαμό του 16χρονου μαθητή. Δεν το...
1: Σε αγώνα έγινε αυτό. Το παιδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο,
0: μάλιστα,
1: στο τσιμέντο.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από την Καλυθέα με 18 βαθμούς και ο κύριος Νίκος μας στέλνει φωτογραφία με μείον 1 βαθμούς.
1: Οπα.
0: Στο τριφύλι Γρεβενών. Εντάξει,
1: οπα,
0: έχουμε μέχρι τώρα το μείον 2,8 στο κάτω Νευροκόπη, που είναι το χαμηλότερο μέχρι στιγμής. Δεν το έχουμε ξεπεράσει επί του παρόντος.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Και αυτό κρύο είναι.
0: Βέβαια είναι κρύο. Μείον 1 τι είναι.
1: Εννοείται. Ναι. Πάντως μας ευνηδίασε, παιδιά, φέτος ο καιρός. Μας ευνηδίασε, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε καλοκαίρι.
0: Το γλωσσοφάγαμε εμείς. Που, ναι, λέγαμε ότι πέρυσι, ας πούμε, ήταν πολύ ήπιος ο χειμώνας.
1: Ναι,
0: το γλωσσοφάγαμε.
1: Εμείς θέμε, μωρέ, τώρα.
0: Εντάξει,
1: είπαμε.
0: Που λέω.
1: Είπαμε τώρα,
0: που λέω,
1: εντάξει,
0: λόγος.
1: Αλλά δεν είμαστε
0: που
1: και
0: εμείς για...
1: ναι, εντάξει, ναι, τώρα, ναι, τι, ναι, να πεις. Ναι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάει 7.30 ώρα. Να τα. Τα βλέπεις.
0: Πώς τα βλέπω, λες.
1: Βέβαια, μας τα είπε αναλυτικά ο Γιώργος Λαμπράκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάσταση που επικράτησε στο νησί, στην Κρήτη. Που εγώ είχα και εγώ πολλά χρόνια να ακούσω για τέτοια προβλήματα,
0: ναι,
1: στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: πάρα,
0: ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Και θα το πω για τρίτη φορά και ας γίνομαι λίγο κουραστικός. Προσομοιάζει με τον Ντάνιελ.
1: Ναι, ναι,
0: και άρα αυτό. Πρέπει να υπάρχει ανάλογη και στήριξη και αρρωγή. Αυτό το πράγμα. Γιατί, εντάξει. Η εικόνα είναι αυτή ακριβώς που μας περιέγραψε. Λοιπόν, θα βγούμε για τους τίτλους των ειδήσεων,
1: ναι,
0: και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα. Θα σας πάμε και στο Παρίσι, θα μιλήσουμε και για αθλητικά, θα μιλήσουμε και για άλλα της επικαιρότητας. Υπάρχουν εμπόλικα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, ξεκινούν οι αυτοψίες. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 στις 10.30 η Νέα Σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών, νεκρός 24χρονος, δύο 17χρονοι τραυματίες. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, Λούλα και Μπολσονάρου στο 47% δεξιός γερουσιαστής. Ένας νεκρός και 6 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε γρήγορα στο Παρίσι, στην Θωμαίδα την Παπαϊωάννου, την καλή μας ανταποκρίτρια και φίλη. Έτσι, που την ξυπνάμε εμείς κάθε πρωί.
1: Για να ξεκινάει ωραία ημέρα.
0: Αλλά έχει θέματα και η εβδομάδα
1: τη. Τι να κάνω. Λοιπόν,
0: αλλά έχει θέματα από το Παρίσι. Έχει σε όλο τον κόσμο. Ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο από τις κύριες ειδήσεις, από τα κύρια θέματα της ειδησιογραφίας. Ήταν οι
1: ταραχές.
0: Φοβερές ταραχές που υπάρχουν στο Παρίσι. Έβλεπα μάλιστα κάποιους να
1: λένε. Σε όλη τη Γαλλία.
0: Ναι. Έβλεπα κάποιους να λένε μάλιστα ότι το Παρίσι έχει μετατραπεί σε Γάζα. Ας πούμε, με βάση τις εικόνες των αναποδογυρισμένων αυτοκινήτων, των πυρκαγιών κτλ. Δεν ξέρουμε αν τέτοια είναι εικόνα είναι πλασματική. Πάμε στη Θωμαίδα να μας δώσει την πραγματική εικόνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν θα ποτέ δεν θα μπορούσα να συγκρίνω τη Γάζα με το Παρίσι, γιατί με την Γαλλία γενικότερα, για το όνομα του Θεού, ας κρατάμε το μέτρο για να μπορέσουμε λιγάκι να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε την πραγματικότητα, για να την κατανοήσουμε περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη εβδομάδα, μάλλον στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, τα πράγματα ανέβηκαν, κλιμακώθηκαν περισσότερο από ότι ήταν τελικά αναγκαίο, όπως λένε εδώ πέρα, κυρίως η πολιτική και ο γαλλικός τύπος, γιατί οι διεκδικήσεις ήταν νόμιμες και κατανοητές και μπορούσε να ανοίξει ένας διάλογος για να βρεθεί μια λύση ή τουλάχιστον κάποιες λύσεις για να μπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν τη σχολική τους χρονιά. Κανένας δεν αμφισβητεί τις διεκδικήσεις τους, μόνο που φυσικά το γεγονός ότι εκφράστηκαν αυτά στο τέλος με πολύ βίαιο τρόπο και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ακραία βία, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο για τη συνέχεια που ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα ξανανοίγουν τα σχολεία, αλλά κυρίως το ότι πού θα σταματήσει και πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Η βία ήταν, ήδη άρχισαν να εμφανίζονται οι δικαστές να αρχίσουν να
0: απαγγέλουν κατηγορίες.
2: Αγγέλουν κατηγορίες σε μαθητές ή σε ενήλικες, νεαρούς ενήλικες, για λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα, με την έννοια να δώσουν τον παραδειγματισμό. Προσοχή, όχι ακόμα καταδίκες, απλώς κατηγορίες προς το παρόν, αλλά ήταν πολύ σκληρές οι κατηγορίες, και μάλιστα οι κατηγορίες και οι μηνύσεις πηγαίνουν από τη μια στην άλλη, δηλαδή και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά καταθέτουν μηνύσεις. Το θέμα είναι ότι ήδη υπάρχει και το άλλο μέρος, που είναι το πολιτικό σκέλος, φυσικά, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των βιοπραγιών, ένα κόμμα, το ακροαριστερό κόμμα του Jean-Luc Mélenchon, προσπάθησε λίγο να ρίξει, όχι λίγο και πολύ, λάδι στη φωτιά σε ορισμένους δήμους που έχει το Δήμο, έχει την δύναμη, την εξουσία, το κόμμα. Εκεί τα πράγματα πήγαν στα άκρα.
0: Μα έβλεπα έναν δήμαρχο που ανήκει σε αυτό το κόμμα, ο οποίος χοροπηδούσε μαζί με τους μαθητές όταν κεγόταν ένα σχολείο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θέλεις καλύτερη παιδεία και σε ένα σχολείο. Αλλά αυτό είναι προσωπικό μου, είναι δικό μου.
2: Αυτά και εικόνες, ας πούμε, και δεν καταδίκασαν τη βία. Αντίθετα, λένε μη τραυματίζεται, και καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάει σε ανήλικα άτομα, ναι, φυσικά τα ανήλικα άτομα δεν έχουν το μέτρο που χρειάζεται για να καταλάβουν. Απλώς ξέρουμε ότι τους ενισχύουν κάποιοι, και αυτό είναι το εκλογικό τους κίνο, γιατί όσοι είναι τώρα 17 του χρόνου θα είναι 18 και θα πάνε να ψηφίσουν, και το εκλογικό κοινό του Jean-Luc Mélenchon είναι οι νέοι σε αστικά κέντρα. Μπίνγκο, είναι και νέοι και αστικά κέντρα. Οπότε ο Jean-Luc Mélenchon κάνει τη δουλειά του. Κάλεσε μάλιστα τους γονείς να φορέσουν μπρατσάκια άσπρα και κράνια άσπρα για να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στη διαδήλωση αύριο Τρίτη. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω και τους γονείς, οι οποίοι είναι μεταξύ πολύ μεγάλες ανησυχίες για τα παιδιά τους, αλλά και δικαιολογούν την κατάσταση ορισμένοι, γιατί πραγματικά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένα σχολεία, προσοχή, όχι όλα, γιατί εδώ είναι το γελίο της υπόθεσης, είναι ότι ορισμένα λύκια που βγήκαν έξω και φώναζαν και έκλειναν τις πόρτες ή έκαψαν, είναι από τα καλύτερα λύκεια της Γαλλίας. Και εδώ είναι η ειρωνία. Αλλά λένε ότι το κάνουν για να υποστηρίξουν τα δύσκολα λύκεια. Όμως τα χρήματα και η ανάγκη και η, να το πω έτσι, η συγκέντρωση πρέπει να είναι σε αυτά τα λύκεια, τα πολύ δύσκολα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θωμάης, επειδή διάβαζα πως σε μεγάλο βαθμό πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, γι' αυτό και σε ρωτάω στα επεισόδια, το οποίο είναι περισσότερο, δεν είναι θέμα αμυγός παιδείας, αλλά είναι περισσότερο κοινωνικό, με την έννοια του αποκλεισμού, του δεν βρίσκουν δουλειά ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους της έκρηξης ή των βιαιοτήτων και των βανδαλισμών, ή όχι, είναι πλασματική εικόνα?
2: Στη Γαλλία 80% του πληθυσμού είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης γενιάς. Δεν υπάρχει τόσο πολύ πλέον πληθυσμός.
0: Αυτόχθονας Γάλλος.
2: Ναι. Αυτό, να πεις ότι θα τους διακρίνω από... Mm. Εγώ νομίζω προσωπικά ότι έχει να κάνει με το οικονομικό, οικονομική δύναμη των ανθρώπων αυτών. Mm. Δηλαδή άνθρωποι που δεν μπορούν πλέον να μείνουν στο Παρίσι και μένουν σε προάστια. Άλλοι που δεν μπορούν να μείνουν σε τέτοια προάστια μέσης τάξης και πρέπει να πάνε στα φτωχά προάστια. Και έτσι είναι η κατάσταση. Δεν έχει να κάνει τόσο με το ποια είναι η καταγωγή σου, όσο έχει να κάνει ποια είναι η κατάστασή σου. Το λέω αυτό, αλλά έχει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και ήταν εξαιρετικό αβίο, που βλέπουμε έναν αστυνομικό κάτω στο έδαφος να τον κλωτσάνε, να το λιτσάρουν νεαρά άτομα, αλλά προηγούμενα αυτός ο αστυνομικός είχε ρίξει με το κεφάλι μέσα σε ένα ριάκι ένα νεαρό. Λοιπόν, το ριάκι φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ ρηχό, από ό,τι λέει τουλάχιστον ο εισαγγελέας, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το παιδί ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που γεννήθηκε στη Ρωσία, και τώρα ο δικηγόρος του μας λέει, ενώ είναι 4 χρόνια στη Γαλλία και είναι στο σχολείο, πηγαίνει σχολείο, μας λέει τώρα ο δικηγόρος ότι δεν μιλάει καλά γαλλικά, που σημαίνει ότι βάζει μέσα και το γεγονός ήταν ξένος, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι και λίγο ψέμα, με την έννοια ότι αυτό το παιδί, αν ήταν 4 χρόνια σχολείο και είναι νεαρός, τα γαλλικά τα έχει μάθει στο πολύ γρήγορο. Λογικό, έτσι γίνεται. Έτσι ήθιστε. Οπότε το να βάζουν μέσα στην αμυντική τους στάση υπόθεση του ότι δεν ήταν από τη Γαλλία και ότι δεν μιλάει καλά τα γαλλικά, αυτό δημιουργεί ευκαιρία στους άλλους, θα μου πει τη Βουλγαρία είναι...
0: Ακριβώς γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί είναι θέμα στο οποίο σηκώνει στην Ευρώπη πάρα πολύ σπέκουλα το τελευταίο διάστημα.
2: Η συγγραμματικότητα δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά γίνεται όπλο στα επιχειρήματα κάθε πλευράς. Και επειδή θέλω να σας πω ότι ποια είναι η πραγματικότητα, είναι το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό δείχνουν και στο δεύτερο γύρο να προκρίνεται η Μαρίν Λεπεν και ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, δύο ακραία κόμματα, ακροδεξιά και ακροαριστερά, και τα δύο κόμματα έχουν κάθε συμφέρον
1: να χρησιμοποιούν
0: την κατάσταση.
2: Αυτονόητο είναι. Γι' αυτό χάνονται από την επικαιρότητα οι μετριοπαθέστεροι, να το πω έτσι, υποψήφοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν ορισμένες ακραίες θέσεις, αλλά είναι μέσα στο σπέκτρουμ των φυσιολογικών.
0: Του συστημισμού του λεγόμενου, για να το φέρω και στα δικά μας τα αυτά. Είναι η αντισυστημική και η συστημική μας.
2: Ακριβώς. Και έχουν ήδη 6 μήνες από τον πρώτο γύρο της Προεδρικής, που σημαίνει ότι τα πράγματα θα πάνε κρεσέντο και θα έχουμε χειρότερα, γιατί σας λέω, επειδή μίλησα για τις 6 Οκτωβρίου αύριο, στις 17 Οκτωβρίου έχουν δώσει ραντεβού μέσω από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης τα κίτρινα γυλαίκα με όλο το υπόλοιπο πληθυσμό που θέλει να διαμαρτυρηθεί. Ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν λέει και οι μαθητές να συμμετέχουν και οι γονείς να συμμετέχουν και οι καθηγητές να συμμετέχουν, να γίνει ένα κοκτέιλ, ας πούμε, από κόσμο που θα κατέβει. Στο παρελθόν είδαμε ότι τα κίτρινα γυλαίκα το φτάνουν πολύ μακριά σε ορισμένες περιπτώσεις και κυνηγαίνε, θυμάστε τις βανδαλισμούς,
0: όπως και έχουν γραφτεί πολλά για τις σκοπιμότητες των κίτρινων γυλαίκων ή τη χρηματοδότησή τους, γιατί και γι' αυτά έχουν γραφτεί πάρα πολλά και στο γαλλικό τύπο. Αυτό είναι το άλλο επίπεδο, γιατί έχουν χρηματοδοτηθεί και από ξένες χώρες.
2: Μάλιστα το Ιράν αντέδρασε, ξέρετε, γιατί το Ιράν είπε στη Γαλλία ότι χρησιμοποιεί υπερβολική βία.
1: Το Ιράν.
0: Αλήθεια.
1: Το Ιράν.
0: Αλήθεια.
2: Που εκτέλεσαν 4 άτομα.
1: Ναι. Εντάξει, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Είναι τρομερό. αυτό ναι. που συμβαίνει.
1: Πάντως είναι μάλιστα. μια πολύ επικίνδυνη ναι, κατάσταση ναι, ναι. και περίεργη.
0: Και, αυτό που λέει, θα έχουμε κρεσέντο το επόμενο διάστημα, ναι, γιατί ναι. πάμε σε εκλογές και όλοι πάνε να ψωνίσουν από αυτό το κλίμα της αστάθειας και της, των βανδαλισμών και τα λοιπά. Δηλαδή πάνε προς άγρα ψήφων, άρα ναι. το χρησιμοποιούν, άρα θα το χρησιμοποιήσουν και στο μέλλον. Και θα έχουμε ένα εξάμηνο το οποίο φοβάμαι ότι θα είναι θερμό. Μακάρι να μην είναι. Το απευχόμαστε, αλλά φοβόμαστε ότι θα είναι θερμό.
1: Θωμά, είσαι ξυπνάμε πιο συχνά, ευχαριστούμε... το κατάλαβες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: Επειδή ήμουν Θεσσαλία, επί Ντάνιελ, θέλει λίγο προσοχή στην παρομοίωση. Είχαμε δεκάδες νεκρούς από εγκλωβισμούς με βάρκες και ελικόπτερα, ενώ η αποξηραμένη λίμνη Κάρλα έγινε η μεγαλύτερη της Ελλάδος. Γι' αυτό, κύριε Νίκο, είπα μήνυ, σε κλίμακα μήνυ. Και είπα σε μήνυ. Ναι, απλά είναι για την Κρήτη, είναι κάτι αντίστοιχο. Δεν είπα ότι είναι το ίδιο, είπα ότι είναι κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και είπα σε κλίμακα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Καταλαβαίνω και το πνεύμα
1: είναι
0: του.
1: Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Το ξέρουμε γιατί το. Και εμείς εδώ ήμασταν τότε.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ήμασταν αλλού.
0: Πάμε τώρα σε άλλα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Τι σου είχανε, πες μου.
0: Που οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ναι. γέφυρες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βομβαρδίζουν ακαδημίες επιστημών. Ναι, βομβαρδίζουν ναι. νοσοκομεία.
1: Βομβαρδίζουν. Ναι, ναι. Αβέρτα.
0: Και ξαφνικά λένε ότι επειδή βγήκε και δήλωσε στο Reuters ο Ζελένσκι ότι παιδιά εμείς θα αμυνθούμε και θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις γιατί αυτές χρηματοδοτούν τον πόλεμό τους,
1: ναι.
0: Διάβασα σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης
1: ναι.
0: ότι σκληραίνει τη στάση του ο Ζελένσκι και στη συνέχεια σηκώνει το γάντι η Ρωσία. Θα ξεχάσουμε, όπως έλεγες πριν, θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι ο εισβολέας,
1: ναι,
0: για να καταλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι ο εισβολέας? Η Ουκρανία είναι ο εισβολέας και αμήνεται η Ρωσία η οποία σηκώνει το γάντι στον επιτιθέμενο Ουκρανό, στον επιτιθέμενο Ζελένσκι. Θα τρελαθούμε τελείως. Καταλαβαίνω ότι
1: το μέσο που το... Αν δεν χρηματοδοτούνται, όχι, αν δεν χρηματοδοτούνται από το...
0: Όχι.
1: Από κάπου.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέσο που τα γράφει αυτό, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει σχέση, ας πούμε, με φορτία που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, ή μπορεί άλλα διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και ό,τι ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Πάμε στα ευχάριστα τώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε στα ευχάριστα, διότι εγώ δεν είχα δει την Εθνική. Την είδα χθες, είναι ο πρώτος αγώνας που είδα. Μου άρεσε αυτό που είδα. Εντάξει, όχι τόσο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ως εικόνα γενικά είναι.
0: Χάρμα ιδέσαι.
1: Σου δημιουργεί. Αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Σου δημιουργεί. Βλέπεις αυτά τα παιδιά και σου δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλεια. Δηλαδή δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είχα χρόνια να το αισθανθώ αυτό το πράγμα. Να βλέπω και να λέω. Σιγά μωρέ, τους έχουμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Καταλαβες, ναι, ναι. Και ήταν και ένας αμυντικός που αχώνευτος. Αυτό το παιδί ο Γερμανό. Αχώνευτος, αχώνευτος. Πάμε στον Τάσο στον Επιτρόπο. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αντικειμενική προσέγγιση σου.
1: Εντελώς. Γιατί μια χαρά δεν παίξαν τα παιδιά μας.
0: Το λέει με το πώς αισθανόταν βλέποντας τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει τώρα τεχνική ανάλυση, ας πούμε.
1: Ψυχογράφημά μου. Τι θα γίνεις, κλέφτης εσύ, μίλα, πες.
3: Τι κάνετε, εντάξει, όλα
1: καλά.
3: Κοίταξε, όταν δίνεις 4 συνεχόμενα αγώνες μέσα σε 15 μέρες υψηλής έντασης, γιατί ήταν εκτός έδρας και Σερβία, να μην ξεχνάμε, στην πρεμιέρα. Έχει παίξει με την Ολλανδία εδώ, έχει παίξει με τη Γερμανία, εκτός 2 φορές με τη Γερμανία. Και μάλιστα με τους Γερμανούς δεν έχουμε δεχτεί ούτε γκολ. Για πρώτη φορά. Δεν παίξαμε 2 συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν δεχτήκαμε γκολ. Πήραμε 4 βαθμούς. Εντάξει, πού να το αγόραζες αυτό το πράγμα, σε ποια λαϊκή να πήγαινες να το πάρεις. Και να σου λέγανε πάρε 4 βαθμούς από τους Γερμανούς και θα έλεγες ευτυχία. Εντάξει, είναι πετυχημένη αυτό το παράθυρο της Εθνικής Νέσιος Νίκ σε αυτό το δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η πρώτη κατηγορία. Είναι λογικό να παίζεις με ισχυρούς. Οπότε πλέον το να έχεις 8 βαθμούς σε 4 αγώνες είναι πολύ θετικό. Να είσαι αίτητος, πολλές ομάδες αίτητες. Μόνο η υψηλής.
0: Είδαμε τι έγινε με την Κροατία, ρε παιδί μου. 7-0 από την Αγγλία, ας πούμε. Δηλαδή, βγήκε ο Μόντριτς και έλεγε ντρέπομαι για αυτό το πράγμα. Δεν έχω ντρέπει ποτέ τόσο στη ζωή μου.
3: Ο Μόντριτς είναι 20 χρόνια στην εθνική ομάδα και δεν έχει γνωρίσει ποτέ αυτό και ποτέ η εθνική Κροατία. Από το 1994, θυμάστε τότε με το διαμετρισμό της Ιουγκοσλαβίας
1: ναι, ναι.
3: που δημιουργήθηκε, δεν έχει γνωρίσει τέτοια ήττα.
0: Ναι, ναι.
3: Την γνώρισε και εμάς.
0: Και είμαστε εμείς αίτητοι, ας πούμε, και το συζητάμε. Μια χαρά είναι. Ναι. Κατάλαβε. Βέβαια, δεν είμαστε και στη φάση του. Πώς λέγαμε παλιά, το λέγανε αυτοί που ασχολούνταν. Εγώ δεν ασχολούμαι οπότε. Όχι. Το τσουκουτσουκου μπάλα. Από αυτό που περιγράφει η Κατερίνα. Παίζουμε και καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
3: Είμαστε καλή παρουσία και χθες, αν εξαιρέσεις λίγο το πρώτο ημίχρονο, μετά οι διορθωτικές κινήσεις του coach Γιωβάνοβιτς ήταν πολύ καθοριστικές.
0: Πρόσεξε το πρωτοπληθυντικό, έτσι παίζουμε. Όλοι εμείς.
1: Έτσι θα το πεις, πώς θα το πεις.
0: Έτσι το λέμε.
3: Όταν υπάρχουν επιτυχίες και ιδίως.
0: Είναι ολονών. Στις ήττες είναι μεμονωμένων.
3: Είστε οι προπονητές, είστε οι παίχτες.
0: Τα γνωστά.
1: Γιατί είμαστε όλοι προπονητές. Για πες.
3: Είναι και λάθος όμως να το πούμε και αυτό. Να το λέμε και να το καυτηριάζουμε, να το τονίσουμε ότι είναι και λάθος.
1: Για τη συνέχεια τι έχουμε τώρα.
3: Λοιπόν, για τη συνέχεια τώρα το μόνο που χρειάζεται. Πρώτα απ' όλα, καταρχάς, οι συνέπειες αυτών των 8 βαθμών είναι ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Σερβία δεν μας προλαβαίνει. Γιατί ο αρχικός στόχος ήταν να βγούμε τρίτη, να παραμείνουμε στην κατηγορία. Σημαίνει ότι η Εθνική πλέον παρέμεινε στην κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Δεύτερον, καταφέραμε και πήραμε τουλάχιστον τρίτη θέση, πρώτη είμαστε, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον τρίτη θέση για να μπούμε στους ισχυρούς στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για το Euro. Έτσι είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση, για να μην έχουμε δύο μπελάδε στο κεφάλι μας, να έχουμε μόνο έναν μπελά, να το πω έτσι, στο κεφάλι μας. Άρα είναι και αυτό ένα θετικό της όλης της ιστορίας. Και από την άλλη κυνηγάμε την πρόκριση στα πρώιμη τελικά, νοκάουτ παιχνίδια, στη συνέχεια του Nations League, που μετά τα προκριματικά οι νικητές θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο Final Four του Nations League, διεκδικώντας μέσα σε ένα πενταήμερο το τρόπαιο μπάσκετ, πώς γίνεται στο Final Four, κάπως έτσι, αλλά θα χρειαστούμε 5 μέρες εκεί πέρα για να γίνουν οι αγώνες. Δηλαδή θα έχει και μικρό τελικό, οπότε θα έχει 4 αγώνες. Τώρα είναι μακρινό αυτό. Η επόμενη αγωνιστική τώρα, 13 Νοεμβρίου, για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα, στον τέρμπι των πρωτοπόρων πλέον, από 8 βαθμούς επαναλαμβάνω και οι δύο, και Σερβία-Γερμανία. Αν καταφέρουμε και δεν ηττηθούμε από τους Ολλανδούς και γελάρει και η Γερμανία, θα εξασφαλίσουμε έτσι και το φαντάζομαι και την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί την τελευταία αγωνιστική, να θυμίσω, φιλοξενούμε τους Σέρβους, τους αδιάφορους βαθμολογικά, αλλά χθες απέναντι στην Ολλανδία που γνώρισαν την ήττα με 2-1 οι Σέρβοι, ήταν πάρα πολύ καλοί, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Και μόνο εύκολο, για το λέω για τους Έλληνες Ελλάδες που το έχουν, νομίζω ότι θα πάρουν εύκολα τους Σέρβους. Αυτά βέβαια 15 Νοεμβρίου, έτσι. Αλλά
1: ναι, εντάξει, το αναφέρω.
3: Δεν θα είναι εύκολο. Εγώ είδα το παιχνίδι χθες, το ψιλοξενήθησα λιγάκι μετά, γιατί έπαιζε την ίδια ώρα. Συγγνώμη, αλλά οι Σέρβοι ήταν πολύ καλύτεροι σε σχέση με το παιχνίδι που έδωσαν στην πρεμιέρα με εμάς που τους νικήσαμε.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε.
0: Ναι, ένα αναμονή. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά. Καλημέρα. Τάσος Επιτρόπου, για την πολύ καλή πορεία της εθνικής μας, έτσι.
0: Καλημέρα από την Εγνατία Αθηνατία στη Σικρίου, αλλά με 12 βαθμούς, ηλιοφάνεια και λίγη κίνηση. Μας λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Φιλιά, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Μας στέλνει όμως και ο κύριος Λάμπρος από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής με ένα βαθμό. Και το σήμα του αυτοκινήτου το έχει αυτό το χιονάκι. Καταλαβες. Ένα βαθμό. Έχει κρύο κάτω από μια θερμοκρασία και μετά βγάζει αυτό το σήμα για να σε προειδοποιήσει το αυτοκίνητο. Ένα βαθμό.
1: Στη
0: Χαλκιδική. Που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει από ό,τι λένε.
1: Έχουμε πάει και εμείς.
0: Το λέμε και για άλλα μέρη, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έχει μείνει όμως.
0: Οι Χαλκιδικιώτες το λένε μόνο για τη Χαλκιδική.
1: Βέβαια. Για ποιο θα το πούνε.
0: Πολύ ωραία.
1: Για ποιο θα το πούνε. Για την Καλαμάτα. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή εδώ στην Αττική από το ύψος του.
0: Νομίζω το κοπείο.
1: Όχι, του Καραϊσκάκης ας πούμε, μέχρι το Μοσχάτο στο ένα ρεύμα. Και στο άλλο ρεύμα είναι πάλι από το Μοσχάτο μέχρι και την εκεί που αρχίζεις να μπαίνεις για Πειραιά, την Αλιπέδου.
0: Μπράβο, πολύ ωραία η Αλιπέδου.
1: Η Αλιπέδου όμως δεν έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Εκεί στην Αχαρνών, άρα γιατί να γίνεται με τη χειροβοβίδα ας πούμε.
1: Θα σου πω τώρα, γιατί είμαι εδώ στην... Εδώ λέει, πού είναι, η Πέτρου Ράλη. Πετρουράλ. Ναι. Ψάχνω να βρω την Αχαρνών.
0: Κάπου εκεί κοντά θα είναι.
1: Κοίταξε, το σημείο εκείνο είναι ακόμα κλειστό, οπότε έχει πρόβλημα. Αλλά γενικότερα η Αχαρνών δεν έχει ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Ο Κηφισός όμως, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τα Φιλαδέλφια πάνω, είναι προβληματικός. Και από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι και την... πιο κάτω όμως, μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη, στο ρεύμα καθόδου έχει προβληματάκια. Προβλήματα βλέπω κατά τόπους και στην Θιβών, αλλά είναι κατά τόπους. Επίσης, η Συγκρού έχει πρόβλημα από το ύψος του πιο πριν από το Νέο Κόσμο, στο ρεύμα ανόδου προς Αθήνα, και είναι και η Καλλιρόης φορτωμένη, αλλά όχι όσο είναι η Λεωφόρος Συγκρού. Η Αρδιτού έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και η Ούλοφ Πάλμε βλέπω ότι έχει προβληματάκια.
0: Κρίμα.
1: Έχει προβληματάκια στο ρεύμα όμως που πάει να σε βγάλει από την Κοκκινοπούλου, να σε βγάλει στην Κατεχάκη. Έτσι. Η Φιλολάου, εντάξει, δεν συζητάμε τώρα και το πρωί στις 5 και 4 που πέρναγα. Η Φιλολάου κίνηση. Είχε ένα ταξιτζή μπροστά μου.
0: Στη Φιλολάου.
1: Ένα ταξιτζή. Ο οποίος προφανώς είχε βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό του ότι θα κάψει συγκεκριμένο πετρέλαιο. Ναι. Πούμε. Δηλαδή είπε ότι δεν πρέπει να κάψω. Ναι. Δεν είχε κανέναν μέσα. Πήγαινε σιγά σιγά.
0: Συντηρητικά.
1: Πολύ συντηρητικά.
0: Οικονομία κανιά.
1: Πιο συντηρητικά. Θες να κοπανάς το κεφάλι στο τιμόνι. Λοιπόν, πολύ φορτωμένη ηλιοπόλεως και εθνικής
0: αντιστάσεως. Αφού εκεί το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά πήγαινε, νόμιμα πήγαινε ο άνθρωπος.
1: Πιο κάτω από 30 πήγαινε. Εντάξει, εγώ δεν είπα να κάνουμε Grand Prix στη Φιλολάου, αλλά ήταν άδεια ρε παιδιά μπροστά. Πονάει η ψυχούλα σου, δηλαδή λες, κοίτα, κρίμα είναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό, όπως κάθε πρωί, σε διάφορα σημεία, αλλά δεν είναι κατακόκκινος, να πεις ότι είναι πολύ χάλια. Σε ένα σημείο είναι μόνο, εκεί στο ύψος Τριανδρίας έχετε πρόβλημα. Η Τσιμισκή είναι πολύ φορτωμένη σήμερα και η Λαγκαδά, οι άλλοι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί. Οπότε μπορούμε να φύγουμε ήσυχοι.
0: Να φύγουμε ήσυχοι, αφού πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που μας στείλει φωτογραφία από τον Όλυμπο.
1: Ωραία, με χιονάκι.
0: Με χιονάκι στον Όλυμπο. Δεν ξέρω αν είναι χθεσινή η φωτογραφία, εν πάση περιπτώσει πρόσφατη, αλλά μας είχε στείλει ούτως ή άλλως πριν από λίγες μέρες ότι έχει ξεκινήσει να χιονίζει στον Όλυμπο. Έχει ασπρίσει η κορυφή.
1: Είδα τον Άγιο Διονύσιο, ευτυχώς που πήγε ο Μητσοτάκης εκεί πάνω.
0: Όχι, εγώ δεν θα σε πάω.
1: Να κάνει την UNESCO.
0: Στο Λιβάδι θα σε πάω. Στον Άγιο Διονύσιο δεν θα σε πάω, γιατί ούτε εγώ έχω πάει.
1: Σε εκεί μνημείο κληρονομιάς και είδα τον Άγιο σου.
0: Στο Λιβάδι θα σε πάω, εκεί δεν θα σε πάω.
1: Τον Άγιο Διονύσιο.
0: Καλά έκανες και τότες.
1: Έκανα το σταυρό μου που βλέπα και λέω ευτυχώς τουλάχιστον το βλέπω σε φωτογραφίες.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Μείνετε εδώ, ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονο. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρως εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένει κλειστή η οδός Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι 17 ετών, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμανς. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στο επίκεντρο το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινά η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνες Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής θέσης στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τόσο διπλωματική όσο και στρατιωτική πίεση στο Ιράν, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο CBS ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Όπως είπε, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω οικονομικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Σε αναβρασμό, οι Γαλλίες και 500 λύκες σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς η κινητοποίηση των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.

Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται το αποχαιρετευτικό έργο του πρώην Δήμου Αβίας στην Δυτική Μάνη, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με κοινοτικούς πόρους και παρά το γεγονός πως ολοκληρώθηκε τμηματικά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Θάρρος, η Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου συνολικού κόστους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά στο δίκτυο που κατασκευάστηκε με στόχο τη συλλογή των λιμάτων από την παραλιακή ζώνη της Αβίας και τη μεταφορά τους μέσω κεντρικού αγωγού περίπου 20 χιλιόμετρων και αντλιοστασίων στον βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Ωστόσο το σύστημα δεν τέθηκε ποτέ σε κανονική λειτουργία. Μάλιστα σε επίσημα έγγραφα του 2014 αναφέρεται πως το σύστημα μεταφοράς λιμάτων μέχρι τις Κυτριές είχε ήδη κατασκευαστεί αλλά δεν είχε λειτουργήσει και δεν είχαν γίνει ιδιωτικές συνδέσεις με κατοικίες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Θάρρος, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα και καλεί για καταθέσεις αυτοδιοικητικούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και τεχνικούς που είχαν εμπλοκή στην όλη υπόθεση. Την ανάγκη άμεσης επίλυσης του ζητήματος της χρηματοδότησης των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων έθεσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Όπως ανέφερε, το έργο έχει δημοπρατηθεί και διαθέτει ανάδοχο εδώ και περίπου ένα χρόνο, ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση της χρηματοδότησής του στο νέο ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να ξεκινήσει. Ο κ. Βασιλόπουλος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Δήμαρχο Μεσσηνής Γιώργο Θανασόπουλο θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ζητώντας να προχωρήσει άμεσα η σχετική διαδικασία. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας επαναφέρει την πρόταση για επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο τη μείωση του κόστους που επιβαρύνει τους Δήμους. Όπως σημείωσε, η Καλαμάτα υποφελείται ήδη από τη σημαντική έκπτωση λόγω των υψηλών επιδόσεών της στην ανακύκλωση. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με 5 υπήκοους Τουρκίας να συλλαμβάνονται σε Μεσσηνία και Αττική. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε σε δασόδη περιοχή της Νέδας καλλιέργεια 126 δενδρυλίων κάναβης ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν στη Σαρονίδα. Από τις έρευνες σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζες σε Μεσσηνία και Αττική, κατασχέθηκαν συνολικά περισσότερα από 9,5 κιλά κάναβης, 900 ευρώ, 2 οχήματα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ζυγαριές και εξοπλισμοί καλλιέργειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να διακινούσαν τις ποσότητες κάναβης στην περιοχή των Εξαρχείων, ενώ το οικονομικό όφελος από την διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων και των δενδρυλίων εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ. Οι 5 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην κατασκευή του έργου παράκτειας προστασίας του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του κάστρου της Μεθόνης, ενός από τα σημαντικότερα οχυρωματικά σύνολα στον ελλαδικό χώρο, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού. Το σύνολο των αναγκαίων μελετών ορίμανσης για την αποκατάσταση του δυτικού και του ανατολικού τείχους του κάστρου, της Ακρόπολης και του επιθαλάσσιου οχυρού Μπούρτζη εκπονήθηκαν στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης το 2021 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Πύλου Νέστορος με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και Φορέα Υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του δυτικού τείχους προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Και να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριο καιρό προβλέπουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τες και καλώς τους. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα κιόλας να έχουμε. Ξεκινάμε και σήμερα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε κοντά σας με την καθημερινή περιπλάνησή μας στα σημαντικότερα της επικαιρότητας.

5 του Οκτώβρη στο ημερολόγιο ο καιρός επιστρέφει στο καλοκαιρινό του μοτίβο με πάνω από 27, κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου στα παιδινά, έθριος με λιακάδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πραγματικά σοκάρουν οι εικόνες που αντιμετωπίζει τα τελευταία 24 ώρα η Κρήτη και ειδικά το Ρέθυμνο, η περιοχή του νομού Ρεθύμνου, όπου πέρα από το νεκρό, τον οποίο άφησε πίσω της η ραγδαία αυτή κακοκαιρία, έχουμε δεκάδες σπίτια να έχουν πλημμυρίσει και να έχουν εκκαινωθεί, εκτεταμένες καταστροφές σε οικισμούς όπως τα Ζωνιανά και άλλους εκεί γειτονικούς οικισμούς, αμέτρητες καταστροφές, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές που έχουν υποστεί οι υποδομές της περιοχής, με σημαντικότερες από αυτές να έχουν σημειωθεί σε δίκτυα ύδρευσης, καθώς επίσης και στο οδικό δίκτυο συνολικά της πληγήσας περιοχής.

Κλειστά τα σχολεία σήμερα εκεί, σε Κουλούκονα και Ζωνιανά, στο Μυλοπόταμο, ενώ αναμένεται κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα στην περιοχή, προκειμένου να δει το τι έχει συμβεί και κυρίως αυτό που περιμένουν και οι κάτοικοι είναι τα μέτρα, τα πρώτα μέτρα και για τις αποζημιώσεις, αλλά κυρίως για την αποκατάσταση των ζημιών στην περιοχή και την φροντίδα από εδώ και πέρα των όσων έχουν πληγεί.

Καλό θα είναι τα κυβερνητικά κλιμάκια να φροντίζουν πριν γίνει το κακό, όπου αυτό είναι βεβαίως εφικτό και χωρίς καμία διάθεση ούτε αντιπολίτευσης ούτε διαπιστώσεων εκ των νηστέρων. Όμως υπάρχουν πολύ δύσκολα ερωτήματα και για την περίπτωση της Κρήτης και για περιπτώσεις τέτοιων καταστροφών που έχουμε ζήσει στο παρελθόν, για το πόσο θωρακισμένοι, το πόσο έτοιμοι είμαστε απέναντι σε τέτοια γεγονότα, απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Προφανώς και είχαμε μία ισχυρότατη βροχόπτωση, κοντά στα 200, μπορεί και παραπάνω σε κάποιες περιοχές, έως και τα 400 κυβικά νερού αναστρέμα, τα οποία έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες. Μιλάμε για βροχόπτωση που σε άλλες περιοχές δεν πέφτει ολόκληρο το χρόνο. Πλην όμως μιλάμε και για μια περιοχή η οποία δεν έχει την κλασική μορφή των περιοχών που εντοπίζονται ως προβληματικές και με πολλές πιθανότητες να δώσουν τέτοια φαινόμενα. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η Καλαμάτα. Έχουμε μια ημιορεινή και ορεινή περιοχή, τα Ζωνιανά, έτσι, είναι μια ορεινή περιοχή. Και αυτό το οποίο κάνει επίσης εντύπωση είναι οι τόσες καταστροφές που υπήρξαν σε υποδομές όπως το δίκτυο ίδρυψης και σε δρόμους και οι δρόμοι.

Τα ρέματα της περιοχής που δημιούργησαν και τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα μέχρι τώρα τουλάχιστον, στοιχεία και καταγραφές, πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες αυτό θα διευκρινιστεί και πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί είναι και θέμα, έτσι, την αποκατάσταση. Υπάρχει και το θέμα το τι κάνουμε από εδώ και πέρα, διότι ο χειμώνας είναι μπροστά. Τα ρέματα λοιπόν ήταν αυτά που δημιούργησαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η περιφέρεια είχε πει ότι είχαν καθαριστεί τα ρέματα πριν από 3 εβδομάδες. Διαβάζω ότι είχε δώσει τη σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να στάθηκε αρκετό, εάν είχε γίνει και αν είχε γίνει στην έκταση και το εύρος που θα χρειαζόταν, δεν στάθηκε αρκετό να αποτρέψει όλη αυτή την καταστροφή. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω ότι το μυαλό μας, η σκέψη μας, η συμπαράστασή μας είναι στους ανθρώπους αυτούς που επλήγησαν. Έχουμε και έναν ακόμα λόγο, το δικό μας εδώ, το Στέφανο Χατζάκη, που κατάγεται από την περιοχή. Και επειδή, να περάσουμε σιγά σιγά και στα δικά μας, επειδή την επόμενη εβδομάδα θα είναι και η συζήτηση εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας, καλό θα είναι και η Δημοτική Αρχή και οι παρατάξεις της μειοψηφίας να πάνε στα ουσιαστικά, να πάνε στο κύριο, το μείζον, που δεν είναι άλλο από το σχέδιο για την θωράκιση της περιοχής Καλαμάτας, η οποία είναι μια περιοχή, μην κρυβόμαστε, υψηλού κινδύνου για πλημμύρες.

Επειδή φοβάμαι ότι για μία ακόμα φορά θα δούμε αντεγκλήσεις, θα δούμε κοκορομαχίες, όπως τις λέμε, και στη δημοσιογραφική αργό, μεταξύ δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων της μειοψηφίας, αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή για το Δήμο Καλαμάτας είναι η διατύπωση ενός σαφούς σχεδίου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας και η περαιτέρω υλοποίησή του, η διεκδίκησή του στα αρμόδια Υπουργεία, η διεκδίκηση υλοποίησης του εννοώ, είτε με ευρωπαϊκούς πόρους, είτε με οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Και κυρίως να συμφωνηθεί, να φύγει δυνατό και ομόφωνο το μήνυμα για την ολοκλήρωση των δύο πολύ σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων που είναι σε εξέλιξη τόσο στην περιοχή εκεί της Λακωνικής, στα Γιαννιτσάνικα, που γίνεται από την κοινοπραξία του Μωρέα, όσο και στην περιοχή του νοσοκομείου.

να συγκεντρώσουν τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο που απαιτείται να συντονιστεί για να προχωρήσουν αυτά τα έργα και να σχεδιαστούν και να χρηματοδοτηθούν τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται, να γίνει τώρα αυτή η συνάντηση του κλιμακίου, του κυβερνητικού, του υπουργικού, όπως θέλετε πείτε το, και να μην το δούμε να έρχεται εκ των υστέρων όπως πάει στην Κρήτη. Αυτό στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο το ακούω από πολλούς αυτοδιοικητικούς και πραγματικά με λυπεί. Αποδέχονται, έτσι, ότι τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι έργα βιτρίνας, δεν είναι έργα που έχουν κορδέλες εντυπωσιακές, είναι έργα τα οποία δεν φαίνονται. Ας σταματήσει όλο αυτό. Ας πάψουμε να είμαστε περιφερόμενοι στην πολιτική ως, εν πάση περιπτώσει, ως παγόνια. Γιατί όταν αγνοείς την πραγματικότητα, αυτή έρχεται και σε εκδικείται. Όπως έγινε τώρα στην Κρήτη, όπως έγινε στη Θεσσαλία, όπως έγινε πριν από χρόνια το 16 εδώ στην Καλαμάτα, όπως θα ξαναγίνει όσο συνεχίζουμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται να μας ξεχνάει, φαίνεται να μην το ζούμε στην καθημερινότητα, αλλά το μόνο που δεν ξέρουμε είναι το πότε θα γίνει. Ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος είναι στην ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, μαζί φυσικά με τη Γεωργία Οικονομοπούλου. Τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας για τις δικές σας παρεμβάσεις, το 27210-95-300 και 95-301, και να θυμίσω ότι στα FM 107,2 και 104,4 οι συχνότητες των αναμεταδοτών μας στη Νότια Πελοπόννησο, ενώ διαδικτυακά ertecho.gr, η πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και κυριολεκτούμε που το λέμε όπου και αν βρίσκεστε, διότι από τους φανατικότερους ακροατές και ακροάτριες μας βρίσκονται σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Από το Βερολίνο, για παράδειγμα, καθημερινά η καλή συνάδελφος, παλιά συνάδελφος, σε απομαχία τώρα, η Ελένη μας, μαζί με το σύζυγό της, μας ακούνε ως καθημερινή συνήθεια και τους ευχαριστούμε και τις στέλνουμε την αγάπη μας. Μαθαίνω επίσης ότι επιστρέφουν στην πατρίδα, επιστρέφουν στην Καλαμάτα, οπότε τις καλύτερες μας ευχές. Και να πω και στη φίλη την Ελένη ότι η σημείωσή της για την εκπομπή ελήφθη. Θα το διαπιστώσει σύντομα. Τώρα στα υπόλοιπα, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων για το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το αποχετευτικό στην Αβία.

Γυρίσουμε παρόδο αυτή τη στιγμή στο Ακρογιάλι. Είναι τρεις μέρες που δεν λειτουργεί ο δημοτικός φωτισμός, ενώ σήμερα ξύπνησαν οι κάτοικοι εκεί και όπως μας ενημερώνουν δεν έχουν και νερό. Μήπως η δημοτική αρχή της Μάνης, έτσι, της δυτικής Μάνης, θα πρέπει να ασχοληθεί λίγο μετά της περιοχής, ή μήπως κείται μακριά η αβία από την Καρδαμίλη.

Το έχουμε ξαναπεί, η περιοχή εκεί δεν είναι μόνο για τους 3 ή 4 μήνες του καλοκαιριού. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να καταλάβει ότι ζουν αρκετοί συμπολίτες μας εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και έχουν ανάγκες. Δεν σταματάει η περιοχή το Σεπτέμβρη, έτσι. Χρειάζεται φροντίδα όλο το χρόνο και για τα απορρίμματα και για την υδροδότηση, φυσικά και για το δημοτικό φωτισμό που φωνάζουν οι κάτοικοι. Στην συγκεκριμένη λοιπόν περιοχή, ενώ είχε ολοκληρωθεί το δίκτυο για το αποχετευτικό σύστημα, έμεινε ανενεργό, δεν λειτουργήσε ποτέ, γιατί δεν βρέθηκε η απαιτούμενη συνεννόηση, δεν έγινε απαιτούμενη συνεννόηση μεταξύ των Δήμων Δυτικής Μάνης και Καλαμάτας, ώστε να συνδεθεί το δίκτυο της περιοχής με το δίκτυο το οποίο έφτανε μέχρι τα όρια του Δήμου Καλαμάτας και να οδηγούνται έτσι τα λίμματα στο βιολογικό σταθμό της περιοχής μας, της πόλης μας. Ένα κόστος μικρό σε σχέση με τα 15 σχεδόν εκατομμύρια που κόστησε το συγκεκριμένο έργο, μιλάμε για 150-200 χιλιάδες, και μία ανεξήγητη άρνηση συνεννόησης μεταξύ των δύο Δήμων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί, αλλά και μετά. Μιλάμε δηλαδή για διαχρονικό εκεί έγκλημα. Το αποτέλεσμα ήταν να φτιαχτεί το έργο, να μην λειτουργήσει και στη συνέχεια, αφού εγκαταλείφθηκε, να λαιλατηθεί και να μετράμε πλέον ένα δίκτυο το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να δεχθεί από την αρχή κάποιες παρεμβάσεις στις βασικές του υποδομές, κυρίως τα αντλιοστάσια. Ο Μιχάλης ο Μιχάηλ, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Περιφερειακός Σύμβουλος, στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το είχε φέρει το θέμα. Τότε το είχαμε συζητήσει αναλυτικά και εδώ, στην εκπομπή. Και μάλιστα είχαν δοθεί και οι διαβεβαιώσεις ότι θα έρθουν σε συνεργασία οι δύο Δήμοι, θα βρεθούν και κάποια χρήματα για να φτιαχτούν οι υποδομές και να, όπου υπάρχει πλέον θέμα μετά από τόσα χρόνια εγκατάλειψης, το έργο να μπορέσει να λειτουργήσει. Κάτι το οποίο για μία ακόμα φορά έπεσε στο κενό. Δεν έγινε. Λες και έχει κατάρα το συγκεκριμένο έργο. Λοιπόν, να δούμε τι θα δείξει η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως διαβάζουμε και στο πρωτοσέλιδο σήμερα του Θάρρους. Και πλέον είμαστε σίγουροι ότι και οι δικοί μας εδώ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί, έχουν ενημερωθεί. Δεν είναι κάτι που νομίζω ότι δεν τους αφορά. Μιλάμε για 15 εκατομμύρια ευρώ και ο τίτλος Ευρωπαϊκή Πόρη, μην μας ξεγελά, και δικά μας λεφτά είναι, πρωτίστως δικά μας λεφτά.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε όμως θέμα και κλίμα. Πάμε στα δύσκολα. Να φύγουμε λίγο από τα δικά μας, όχι ότι δεν μας αφορούν, αλλά πάμε στα δύσκολα τα οποία έχουμε για τους επόμενους μήνες. Μην πω για τα επόμενα χρόνια, μην κάνουμε τελείως της Δευτέρας το πρωί, μην το κάνουμε τελείως απεσιόδοξο. Έχουμε αύριο μια αρκετά σημαντική, μια κομβική εξέλιξη για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, μόνο ως τυχαία και μόνο ως θυμοτυπική ασήμαντη μπορεί να χαρακτηριστεί. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί ίσως αρκετοί δεν το γνωρίζουμε ή δεν το έχουμε αλλιεύσει τα υπόλοιπα. Την περίοδο αυτή διεξάγεται πανευρωπαϊκά η συζήτηση για το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καλείται, είναι το λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο καλείται να βάλει ουσιαστικά ρότα για την Ένωση αναφορικά με τα οικονομικά της τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει εκεί μια εξέλιξη αρκετά σημαντική με παρέμβαση 17 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος και η Ελλάδα, Ιταλία, Λετωνία, οι λεγόμενες χώρες του Νότου, οι οποίες χώρες ζητούν από τους Βόρειους, από τους Γερμανούς και τους Γάλλους, να μην προχωρήσουν σε ένα τέτοιο ανασχηματισμό του πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος, ο οποίος να ρίξει το βάρος στην πολεμική βιομηχανία. Και ζητούν επίσης οι 17 χώρες να συνεχιστούν οι ενισχύσεις προς αγρότες, προς κοινωνικά, να το πω έτσι, ζητήματα, διατηρώντας και την συνοχή της Ένωσης. Λοιπόν, όλα αυτά συμπληρώνουν την εικόνα ενός μεγαλύτερου παζλ για την περιοχή μας που μας αφορά. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας, μεταξύ των άλλων ιδιωτήτων, του ο πρόεδρος του Συλλόγου, της Επιτροπής Ειρήνης στη Μεσσηνία, ο κύριος Δημήτρης Οικονομάκος. Η Επιτροπή Ειρήνης, να θυμίσω ότι για αύριο στις 7.30 ώρα, στην πλατεία 23ης Μαρτίου, στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, κάνει κάλεσμα και για εδώ, για την Καλαμάτα. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονομάκο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εσάς και στους ακροατές.
0: Αλλιεύω ότι δεν είναι και λίγα αυτά που θα ζητήσει ο Ρούμπιο από την κυβέρνηση και από φιλοκυβερνητικές, να το πω έτσι, εφημερίδες και μέσα. Βλέπω ότι έρχεται με άδειο καλάθι και μεγάλο καλάθι.
1: Κοιτάξτε, τυπικά εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έρχεται για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της αμερικάνικης κυβέρνησης. Αυτός είναι ο λόγος της επίσκεψης. Και ίσως αναμένεται στις αρχές του 27 μια νέα επίσκεψη του Αντιπρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Βάντς. Στόχος τους κατά τα δημοσιογραφικά, κατά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι η συνεργασία να γίνει με βασικές προτεραιότητες της διοίκησης, συμπεριλαμβάνοντας της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε λίγο, να θυμηθεί και ο λαός, και τι σημαίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, και όχι ο λαός, τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας από το... Και δεν είναι μόνο για το θυμικό, είναι γιατί αυτή η πολιτική έχει μια συνέχεια. Ξεκινάει από το Χειροσύμα και το Ναγκασάκι, από το Βιετνάμ, από την γειτονική μας Γιουγκοσλαβία, το 99 και τους βομβαρδισμούς, από το Ιράκ το 2000 μαζί με το Αφγανιστάν και τα εκατομμύρια προσφύγων που έχουν έρθει από εκεί. Και φτάνουμε στο τώρα, φτάνουμε στην... και ξεχνάω 2002, την Αραβική Άνοιξη, την επέμβαση στη Συρία, την καταστροφή αυτής της χώρας. Και φτάνουμε στο τώρα, στο σήμερα, και μιλάμε για μια χώρα η οποία στις αρχές του έτους απήγαγε τον πρωθυπουργό της, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, και τον πήγε στην με στρατιωτική επέμβαση μέσα στη Βενεζουέλα και πήγε και τον απήγαγε και τον πήρε στην έδαφος των ΗΠΑ, για μια χώρα η οποία έχει στραγγαλίσει οικονομικά εδώ και δεκαετίες, εδώ και 60 χρόνια την Κούβα, αλλά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες ασκεί μια απαράδεκτη, βρώμικη, στα όρια της γενοκτονικής πολιτικής για την Κούβα. Δεν μπορεί να μπει κουνούπι πλέον στην Κούβα και παρόλα αυτά αντιμετωπίζεται από το λαό εκεί με τεράστια δύναμη και περηφάνεια. Προσπαθεί να βγει από αυτή τη δύσκολη, την πιο, πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει. Μια κυβέρνηση των ΗΠΑ η οποία έχει πρωταγωνιστήσει στην βοήθεια προς το Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα και αποτελεί σύμμαχο του κράτους δολοφόνου τόσο στη Γάζα όσο και στο και στη Συρία και στο Λίβανο και στην Ιορδανία, σε όλες τις περιοχές που το Ισραήλ μομπαρδίζει, ανεξέλεγκτα και σκοτώνει γυναικόπαιδα. Και βέβαια ο μεγάλος πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος εξελίσσεται ουσιαστικά, είναι ακόμα σε εξέλιξη στα στενά του Ορμούζ και έχει προκαλέσει νεκρούς και καταστροφές σε πάρα πολλές χώρες. Όλα αυτά.
0: Θα έλεγε κάποιος ότι ξεχάσατε και την Ουκρανία, έτσι που.
1: Γιατί δεν έχω ξεχάσει και άλλα πολλά.
0: Και την Ουκρανία.
1: Είναι ένας κατάλογος τεράστιος. Στην Ουκρανία που ουσιαστικά έχει βάλει το χεράκι της σε όλη αυτή την κατάσταση. Εδώ όμως έρχεται για κάτι συγκεκριμένα. Έρχεται για την επέκταση της συμφωνίας για τις βάσεις, για να γίνει ακόμα περισσότερο.
0: Και άλλες. Πόσες έχουμε.
1: Και άλλες. Και δυστυχώς την τελευταία δεκαετία.
0: Πόσες θα έχουμε, μάλλον. Ξέρουμε
1: πόσες θα έχουμε. Είναι η Σούδα η οποία έχει αναβαθμιστεί. Ήδη δόθηκαν τον τελευταίο χρόνο 7,2 εκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση της Σούδας. Και χρησιμοποιήθηκε και στον πόλεμο του Ιράν. Έχουμε την Αλεξανδρούπολη, έχουμε το Σταμανοβίκιο στην Λάρισα, έχουμε στην Κάρπαθο και πού δεν έχουμε. Με τις συμφωνίες των τελευταίων 10 χρόνων, με βάση τους στρατηγικούς διαλόγους όπως τα λένε, αναβάθμιση στον Άραξο με κοινές ασκήσεις με τον ελληνικό στρατό και διάφορα είδους τέτοια. Βέβαια έρχονται να γίνουν και συμφωνίες για προμήθεια F-35, γιατί ουσιαστικά όλοι αυτοί είναι dealer μεγάλων εταιριών πολεμικών βιομηχανιών. Για να προχωρήσουμε. Το θέμα είναι αυτή η πλευρά, αυτή η πολιτική και χάνουν όλοι κερδίζουν και κάποιοι σε αυτή την κατάσταση. Κατά τη γνώμη μας δεν χάνουν όλοι από αυτή την κατάσταση και το λογαριασμό τον πληρώνει ο λαός. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εμείς πληρώνουμε το ακριβό LNG, εμείς πληρώνουμε το ακριβό πετρέλαιο, εμείς πληρώνουμε το ακριβό ρεύμα που είναι συνέπεια όλων αυτών των σχεδιασμών που κάνουν η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Αμερικάνικη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά τα πεδία του πολέμου που υπάρχουν τώρα. Ξέρετε, υπάρχουν οι περισσότεροι πόλεμοι στον κόσμο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ταυτόχρονα. Είναι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, γίνονται οι περισσότεροι πόλεμοι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Αυτή η επίσκεψη θα βγάλει και ζητήματα με την Τουρκία αν όχι φανερά, αλλά θα αρχίσει να φαίνεται και εκεί τα σχέδιά τους σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και όλα αυτά. Μια τέτοια επίσκεψη εντάσσεται και σε μια πολιτική που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εμείς αυτό καλούμε, ένα προβληματισμό να έχει ο κόσμος, να καταλάβει τι πρέπει να κάνει και κυρίως να βγει στη δράση και να αγωνιστεί. Γιατί έχουμε μια κατάσταση η οποία περιγράφεται αυτή τη στιγμή με κάποια στοιχεία από την Ευρώπη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, αλλά και από την Ευρώπη συνολικά. Δηλαδή, έχουμε 800 δις που φαίνεται να γίνεται 3 μέχρι το 2031 να πέφτουν στην πολεμική βιομηχανία και στην βοήθεια προς την Ουκρανική κυβέρνηση, προς τον Ζελέσνη, τον αχυράνθρωπο, για να συνεχιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Αυτά είναι στοιχεία, δεν είναι κάτι που τα λέμε σε δημοσιογραφικά, είναι στοιχεία επίσημα. Έχουμε τη σοηδική κυβέρνηση να ψάχνει ομαδικούς τάφους, χώρο για ομαδικούς τάφους στη Σουηδία που θα μπορεί να βρεθεί. Η Φιλανδία να είναι ένα βήμα πριν ουσιαστικά να γίνει πλήρη στρατικοποίηση για ένα πόλεμο για την Ρωσία. Φανταστείτε τώρα η Σουηδία και η Φιλανδία, έτσι, σε αυτό το κομμάτι, οι οποίοι δεν είχαν κανένα ποτέ προβλήματα με τα σύνορά τους και όλα αυτά. Mm-hmm. Η Γερμανία έχουμε κλείσιμο όλων των βιομηχανιών του αυτοκινήτου από τη μεγάλη πίεση που δέχονται από την Κίνα και να γίνονται πολεμικές βιομηχανίες σε ρυθμό τεράστιας ανάπτυξης και να καλούνται οι εργάτες να πάνε εκεί και να βοηθήσουν. Έχουμε στρατιωτική θητεία ακόμα μεγαλύτερη στη Γερμανία. Έχουμε ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας στην Αγγλία τεράστια και στρατό και φυλάδια στα σχολεία που λένε ότι πρέπει να ευρασιστούμε την Αγγλία. Φυλάδια μέσα στα σχολεία, η οποία λέει πρέπει να ευρασιστούμε την Αγγλία από τους κινδύνους και να δώσουμε τη ζωή μας τον επόμενο καιρό. Έχουμε επίσημη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να υπάρχουν φαρμακεία στα σπίτια και πρέπει να υπάρχει και να ξέρουμε τις πρώτες βοήθειες και πού θα κρυφτούμε για ένα 24ωρο. Επίσημη οδηγία. Έχουμε την Πολωνία να έχει αύξηση των στρατευμάτων της προς την Ανατολή και να είναι συνέχεια στο κόκκινο με τα drone και με όλα αυτά. Θα μπορούσα να παραθέσω και άλλα, από την αύξηση στην Ιταλία, από την αύξηση στη Γαλλία.
0: Τι άλλα, κύριε Κονομάκο, είμαστε έτοιμοι να φορέσουμε τάρβιλα και τις,
1: να φορέσουμε.
0: Και να πάρουμε τις καραβάνες.
1: Δευτέρα πρωί είναι λίγο βαριά να τα λέω αυτά. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχει
0: ερώτηση,
1: τα πράγματα.
0: Η ερώτηση και κάνουμε και την κουβέντα σήμερα για τις βάσεις και τα όπλα τα οποία αγοράζουμε και τα λοιπά, όλα αυτά τα ζούμε, τα ξέρουμε τόσα χρόνια. Ναι, θα πάρει και αυτό το κάτι που πήραμε από το Ισραήλ, την ασπίδα, θα πάρουμε τώρα τα F-35 από εκεί και ό,τι άλλο, ναι, αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα όμως είναι ότι βλέπουμε ότι όσο περνούν οι μήνες, ειδικά τα τελευταία 3-4 χρόνια, η εμπλοκή μας γίνεται όλο και πιο εμφανής και ουσιαστική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε στρατεύματα στη φλεγόμενη περιοχή, έτσι, κάτω στη Μέση Ανατολή. Είναι η συστοιχία, εκεί Patriot, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ζήτημα για το τι θα γίνει με την Ερυθρά Θάλασσα και όλο αυτό που προκύπτει εκεί για την αυσιπλοεία. Υπάρχει θέμα και στην Ανατολική Μεσόγειο, με τα όσα γίνονται, Συρία και τα λοιπά. Και δεν ξέρω, το σενάριο που θέλει την εμπλοκή μας, την κανονική, στρατεύματα εκεί. Το βλέπετε εσείς υπαρκτό, ανησυχείτε γι' αυτό? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Στην ερώτηση βάζετε κάποια ζητήματα που πρέπει να σκεφτούμε. Δηλαδή το θέμα με την συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία μας στήγησε 3 δις, κοστίζει, με τη συμφωνία με το Ισραήλ, έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι για να γίνει αυτή, και πρέπει να το σκεφτεί καλά, να το δει και ο κόσμος που μας ακούει, είναι ότι για να γίνει αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, οι Ισραηλινοί έκαναν χαρτογράφηση όλες τις στρατιωτικές μονάδες του ελληνικού στρατού. Ξέρουν ακριβώς δηλαδή πού και τι είναι στον ελληνικό στρατό. Είχαν πλήρη ελευθερία σε όλα αυτά. Και το δεύτερο χειρότερο, αν θέλετε, είναι ότι ο κωδικός για όλα αυτά τα όπλα τον έχει το Ισραήλ. Και αν θα χρησιμοποιηθεί και πότε και τα λοιπά. Πρέπει να πάρουμε άδεια από το Ισραήλ εντός εισαγωγικών. Αυτά είναι τα ζητήματα. Όπως πολλά από αυτά τα όπλα που θα πάρουμε, το F-35 και λοιπά, και οτιδήποτε έχουμε πάρει, είναι στα πλαίσια των ατοικών αποστολών ή των ατοικών ή μέσα σε ατοικές μονάδες που πρέπει να είμαστε σαν Ελλάδα. Είναι, ας πούμε, η προστασία της Αράμκο και του Βαρδινογιάννη κάτω στη Σαουδική Αραβία, που είναι ελληνική στοιχεία Patriot, και πανηγυρίζουμε ότι υπερασπίζουμε τα ελληνικά σύνορα στην Σαουδική Αραβία. Από πότε τα ελληνικά σύνορα είναι στη Σαουδική Αραβία? Από πότε πήγαμε φαντάρι εμείς για να πεταχριζόμαστε την Αράμκο ή οτιδήποτε άλλο εκεί πέρα? Το ίδιο είναι να έχουμε στρατό στην Ερυθρά Θάλασσα, να έχουμε στρατό στα Βαλκάνια, να έχουμε συμπτυχίες στη Βουλγαρία, στα σύνορα με την Τουρκία και την Ελλάδα. Έχουμε ελληνικό στρατό, είχε φτάσει και μέχρι το Μάλι, κάτω, στην Αφρική. Όλα αυτά μαζί με τα τεράστια ποσότητα πολεμικών υλικών που έχουμε δώσει στην Ουκρανία, μας βάζουν σε μια τέτοια εμπλοκή, η οποία θα κλιμακώνεται. Αυτό ήθελα να καταδείξω και με τα προηγούμενα στοιχεία, ότι αυτή η πολιτική.
0: Ναι, το καταλάβα. Λέτε ότι μπλέξαμε. Αυτό λέτε, κύριε Κονομάκο. Το καταλάβα.
1: Έχουμε μπλέξει. Έχουμε αυτό μπλέξει. Και πάμε από το κακό
0: λέτε
1: στο χειρότερο.
0: Ναι, ρωτάω τώρα.
1: Τώρα θυμίζουν μια Ευρώπη του 30, η οποία έρχεται κάτι μεγάλο. Δεν είναι ότι κάνουμε το μάτι κακόγινο, ότι θα γίνει. Ούτε ξέρει κανένα να πατήσει ένα κουμπί και λέει θα γίνει αύριο στην Ουκρανία, θα γίνει αύριο στην Πολωνία, θα γίνει αύριο στην Γαλλία αυτό. Μπορεί να είναι από κάτι μικρό το οποίο να γίνει φωτιά, μπορεί να γίνει και την επόμενη δεκαετία. Αλλά αυτό
0: συζητάμε
1: δεν
0: για προφητείς. Εδώ συζητάμε πολιτικά και συζητάμε για να καταλήξουμε στο ερώτημα που θα κλείσει και την κουβέντα μας. Ωραία, και εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα, αφού είμαστε σύμμαχοι με όλο αυτό το σκηνικό, είμαστε εντός ΝΑΤΟ, είμαστε σε αυτό το άρμα επάνω. Θα πούμε ξαφνικά, παιδιά, εμείς σηκώνουμε σημαία εδώ μόνοι μας? Δεν είναι και αυτό και δεν ξέρω, η καλύτερη λύση? Όπως τουλάχιστον είναι κάποιοι.
1: Ναι. Τουλάχιστον η καλύτερη λύση είναι να μην γίνουμε κρέα στα καμιόνια των στρατευμάτων, που λέει ο ποιητής, γιατί φοβόμαστε ότι θα οδηγηθούμε εκεί. Και σίγουρα αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση για τον ελληνικό λαό, για τον γαλλικό, για τον πολωνικό, για όλους τους λαούς. Το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να βάλει φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση, και αυτό πρέπει, αυτό συζητάμε με τον κόσμο αυτές τις μέρες και αυτό καλούμε αύριο να γίνει στην 23η, να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την κατάσταση, να ανοίξουμε ίσως και ένα άλλο δρόμο, ο οποίος να μην βασίζεται σε κέρδη ορισμένων εταιριών, οι οποίοι έχουν μπουχτίσει και έχουν δώσει ένα δρόμο για πόλεμο τα επόμενα χρόνια. Και οι κυβερνήσεις υπακούν αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Δεν είναι μονόδρομος να πάμε να σκοτωθούμε για άλλα συμφέροντα, για πετρελαιάδες και για αυτούς που μεταφέρουν το LNG και οικονομάνε και βγάζουν δισεκατομμύρια αυτή την περίοδο. Δεν μπορεί ο φτωχός εργάτης, ο φτωχός λαός να σκοτωθεί για τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών που θέλουν να φτιάξουν κάθε τους δρόμους ή να περάσουν ηλεκτρικά καλώδια για να οικονομήσουν 5-6 οικογένειες στην Ελλάδα, στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία ή αλλού. Δεν είναι μονόδρομος να είμαστε με ένα κράτος σύμμαχο το οποίο σκοτώνει γυναικόπαιδα από το πρωί μέχρι το βράδυ και προσβάλλει κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια στη Μέση Ανατολή.
0: Πάμε κόντρα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν συμμετέχουμε σε όλο αυτό το πάρτι και αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε και τη δυνατότητα σαν χώρα.
1: Κοιτάξτε, η ιστορία έχει δείξει ότι μπορούμε να πάμε κόντρα και μπορεί να έχει και θετικά, θα έχει θετικά αποτελέσματα για τον κόσμο. Αλλά στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να πάμε. Να πάμε εθελοντές σε έναν πόλεμο, ναι, στον οποίο θα βγουν νικητές 5-6 οικογένειες και 5-6 εταιρείες και όχι οι λαοί αυτών των χωρών. Αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε τι γίνεται με τη Ρωσία, την Ουκρανία. Τι πληρώνει τώρα οι δύο λαοί, 4 χρόνια πληρώνουν ένα ακατάσχετο πόλεμο, ένα πόλεμο με τεράστια έξοδα, με χιλιάδες νεκρούς, με καταστρωμένες υποδομές. Άνθρωποι που έχουν ζήσει μαζί, που είχαν οικογένειες μαζί, που είχαν εθνικές ομάδες μαζί, που ζήσαν 70 χρόνια ειρηνικά ή και παραπάνω, και την πληρώνουν ο φτωχός κόσμος, ο οποίος είναι πρόσφυγας, ο οποίος υποφέρει. Αυτό είναι το μέλλον. Αυτό είναι το 2026, το οποίο έχει τεράστια ανάπτυξη τεχνολογίας και επιστήμης. Αυτό πρέπει να είναι το μέλλον. Και όχι μια ειρηνική ζωή, η οποία θα μπορεί να αναπτύξει όλες αυτές τις υποδομές και τις τεχνικές. Αν δεν πας κόντρα σε αυτήν την κατάσταση, θα έρθουν χειρότερες μέρες. Αυτό είναι το θέμα.
0: Η στάση της Ευρώπης πώς μπορεί να ερμηνευτεί? Βλέπουμε μια ολόκληρη Ήπειρο να παρακολουθεί σχεδόν, αυτή την εντύπωση μου δίνει τουλάχιστον εμένα, ότι μια ολόκληρη Ήπειρος παρακολουθεί στοϊκά το ένα χτύπημα να έρχεται μετά το άλλο. Έχει μείνει χωρίς πετρέλαιο, έχει μείνει χωρίς φυσικό αέριο, έχει μπει σε μια διαδικασία. Να, τώρα γίνεται αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση για την ΚΑΠ. Θα κόψουν, είναι σχεδόν βέβαιο, θα κόψουν πόρους από την ΚΑΠ για να πάνε στην πολεμική βιομηχανία. Και δεν έχουμε μία παρέμβαση σοβαρή από την Ευρώπη να σταματήσει όλο αυτό το χάλι γύρω της. Από τη Βόρεια Αφρική μέχρι την Ουκρανία επάνω, περνώντας από τη Μέση Ανατολή. Πώς εξηγείται αυτή η στάση της ΕΕ?
1: Αυτή η συζήτηση απασχολεί έναν κόσμο και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθεται άβολη στην άκρη, δεν μπορεί, δεν συμμετέχει κλπ. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί στον πόλεμο για την Ουκρανία φαίνεται να πρωταγωνιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εξοπλισμό στην Ουκρανία περισσότερο ίσως από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον πόλεμο. Και πληρώνει οι λαοί της Ευρώπης, κυρίως οι Βόρειοι, οι οποίοι είχαν καλές εμπορικές επαφές με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο, πληρώνουν ένα τεράστιο κόστος και μια φτώχεια, η οποία είχε και αποτέλεσμα στο να αυξηθεί και το ακροδεξιό κομμάτι στη Γερμανία, όχι κυρίως λόγω μεταναστών, αλλά κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους ενέργειας με το κλείσιμο από τη Ρωσία. Ήταν ένας κύριος λόγος της αύξησης αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια άβουλη κορασίδα η οποία είναι μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ρώσων ή των Κινέζων ή οτιδήποτε άλλο. Έχει πάρει στρατηγική θέση ενάντια στη Ρωσία ή στην Κίνα, προσπαθεί να κάνει τα συμφέροντά της. Βεβαίως είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση οικονομικά, γιατί παίζεται αφόρητα από την Κίνα. Γιατί δείτε το μεγάλο αποτέλεσμα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας, που ήταν το καμάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κάθε την πτώση τις τελευταίες 2-3 χρόνια και τώρα κλείνουν το ένα μετάλλο. Ναι. Έχουν τεράστια προβλήματα, γιατί έρχονται πολύ πιο καλά ποιοτικά και πιο φθηνά προϊόντα και έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Είναι αυτά που έχουν γίνει με την αύξηση του πετρελαίου, με το LNG, με το πετρέλαιο και όλα αυτά. Έχει έρθει μια παραγωγή η οποία έχει μεγάλες δυσκολίες, όχι σε μικρές χώρες, αλλά στις πρώτες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία και στην Ιταλία. Και όλο αυτό την έχει φέρει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και η μόνη διέξοδος που βλέπουν είναι ο πόλεμος. Και δυστυχώς εκεί οδηγούμαστε. Γιατί μας πρόχνουν σε ένα τέτοιο πόλεμο, γιατί η καταστροφή για ένα μέρος του κεφαλαίου, του καπιταλισμού, είναι μια ευκαιρία μετά για κέρδη. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ουκρανία, αν δείτε τα όπλα που χρησιμοποιούνται, είναι κυρίως από Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία. Το μεγάλο κομμάτι, και βέβαια και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ή δείτε την συμφωνία της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γρυλανδία. Ουσιαστικά παρέδωσαν ένα κομμάτι και είπαν οι Αμερικάνοι ότι από εδώ και πέρα είμαστε εξασφαλισμένοι, δεν θα μας χτυπήσουν οι Ρώσοι από τη Γρυλανδία.
0: Πάντως αυτό που λέτε, διαβάζουμε ότι στην ατζέντα πάνω σε αυτό που λέτε, διαβάζουμε ότι στην ατζέντα του Ρούμπιο, μιας και συζητάμε για την επίσκεψη την αυριανή του Υπουργού Εξωτερικών, είναι και αυτό έτσι, και ενίσχυση προς την Ουκρανία. Και μάλιστα με αρκετά σημαντικά οπλικά συστήματα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ελπίζουμε να υπάρχουν.
1: Ήδη έχουμε δώσει
0: ανακοινώσεις
1: πολλά από τα νησιά και έχουν φύγει από τα νησιά και έχουν μείνει τα νησιά.
0: Βλέπετε αντιπολεμικό κίνημα όμως από την άλλη, κύριε Οικονομάκο, στην Ευρώπη. Ναι, η Ευρώπη δεν είναι κάτι ενιαίο, δυστυχώς. Δεν είναι αυτό που λέμε ή αυτό που θα θέλαμε, η Ευρώπη των λαών, η Ευρώπη των αξιών, του πολιτισμού, του διαφωτισμού κτλ. Δεν είναι αυτό. Και βλέπουμε και πολλά και αλληλοσυγκρουόμενα πολλές φορές συμφέροντα μέσα στην Ευρώπη. Από την άλλη όμως, πάντοτε υπήρχαν ισχυρά αντικοινωνικά κινήματα, πάντοτε υπήρχαν οι λαοί της Ευρώπης να δίνουν το δικό τους μήνυμα.
1: Τώρα είναι η ώρα να υπάρξει ένα μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα, γιατί τα πράγματα όσο πάνε θα χειροτερεύουν, θα δυσκολεύουν. Δείτε τι γίνεται τελευταία, όχι με θέμα τον πόλεμο, αλλά τις μεγάλες κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ιδιαίτερα των μαθητών και των φοιτητών. Έχουν υπάρξει και άλλοι τέτοιου είδους μεγάλες κινητοποιήσεις κατά καιρούς στη Γαλλία κυρίως, αλλά και σε άλλες χώρες. Πρέπει εδώ να σηκωθεί ένα μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη, η αλήθεια είναι, να μπορέσει να βάλει εμπόδια, να δυσκολεύσει. Έχει γίνει στο παρελθόν και στο πρόσφατο, μπορούν να γίνουν. Θυμηθείτε τις μεγάλες κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα για τη Ιουγκοσλαβία, για το Ιράκ, για την Παλαιστίνη, μην το ξεχνάμε, αυτά τα τελευταία χρόνια. Ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη και μέσα στη Νέα Υόρκη, μέσα στο τέρας, εκεί μέσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, να υπάρχουν μεγάλες ισχυρές κινητοποιήσεις από την νεολαία και από άλλους, μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, ακόμα και στις χώρες της Αραβίας. Το θέμα είναι ότι μπορεί να μην βάλαμε φρένο στο γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ, αλλά μπορεί να μην σταμάτησε ο πόλεμος, συγγνώμη, αλλά ένα φρένο τουλάχιστον σε όλη αυτή την καταστροφή, μια κατακραυγή η οποία θα αφήσει και σημάδι τα επόμενα χρόνια, έγινε και με το θέμα με την Παλαιστίνη. Δείτε τι έχει γίνει τώρα με την Κούβα, κινητοποίησεις μεγάλες σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και του Μεξικό και στην Ευρώπη. Δεν γίνει αυτό που θέλουμε, εννοείται, και τώρα για τον πόλεμο, και ευελπιστούμε όμως ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξουν κινήσεις και πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μπορέσουν να βγει ο κόσμος στους δρόμους, να παλέψει, να αγωνιστεί, να φέρει εμπόδιο, φρένο σε αυτή την απαράδεκτη πολιτική που μας στρώνει το χαλί στον πόλεμο. Αυτό είναι το θέμα, και μπορεί να κάποιος να έχει διαφωνίες σε κάποια από αυτά που είχα εγώ, αρκετές ή όχι ή οτιδήποτε άλλο, εννοείται. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα πόλεμο για να οικονομήσουν 5 εταιρείες σε κάθε χώρα. Αυτό είναι το κακό. Εκεί πρέπει να συμφωνήσουμε και να αντιταχθούμε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα τα υπόλοιπα μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες σε επιμέρους. Αλλά να συμφωνήσουμε σε αυτό και να πάμε μπροστά σε αυτό.
0: Μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Πιστεύω ότι είναι πάνω σε αυτά που συζητάμε, αρκετά εύστοχο. Λέει ότι η Ελλάδα διαχρονικά είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, διατηρώντας πάντα ισορροπία μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δεν έχει άδικο φίλος ο Γιάννης, και σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχουν οι δυνάμεις, οι φωνές που θα κάνουν το ρόλο του διαμεσολαβητή, όσο και αν είναι άχαρος ή επικίνδυνος αυτός ο ρόλος, χρειάζεται σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν ξέρω γιατί χάσαμε αυτό το προνόμιο που λέει ο φίλος ο Γιάννης. Λοιπόν, σας ακούω όμως και λίγο λαχανιασμένο σήμερα. Κύριε Οικονομάκο, δεν ξέρω, ήταν ανηφορική η διαδρομή από Νέδουσα προς Αλαγωνία. Είχε ανηφόρα. Ο Ταΐγετος δεν αστειεύεται. Θέλει πνευμόνια ο Ταΐγετος. Αλλά παρόλα αυτά είχατε 60 συμμετοχές. Πόσοι έτρεξαν χθες. Μπράβο καταρχάς για την πρωτοβουλία χθες του αγώνα.
1: 70. Εγώ ήμουν από του πονηρού, ο οποίο πήγαμε αργή και πήραμε μετά τα μάξι και έφυγα και δεν περπάτησα.
0: Α, τη βγάλαμε την είδηση. Τη βγάλαμε την είδηση.
1: Και ήμουν και περίμενα στο τέλο με τα νερά και τι μπανάνε για του.
0: Αυτό σηκώνει και καταγγελίες, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, πόσο ξέρω, ξεσηκώσατε πολύ κόσμο λέγοντας θα τρέξουμε μαζί στην εκκίνηση και όλα αυτά και τελευταία στιγμή μάλιστα.
1: Κάναμε και λίγο, είπαμε ένα παραμύθι, γιατί αλλιώς δεν γινόταν.
0: Αντιγράφεται την αμερικανική πολιτική που ξεκινάει κάτι και μετά αφήνει τους άλλους να βγάλουν το πίδι από την τρύπα, κύριε Οικονομάκο. Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η συγκινητική εκδήλωση που έγινε χτες, που είχε μεγάλη μαζικότητα από τα χωριά του, τα υγεία του και από άλλες περιοχές, θα συνεχιστεί και κάθε χρόνο αυτή η μορφή του, με το τρέξιμο, και ήταν πετυχημένη απόλυτα και θα μπορέσουμε να το καθιερώσουμε κάθε χρόνο με διάφορες αφορμές στον Ταΐγρηδο, να βοηθήσουμε και τα χωριά τα οποία περνάνε δύσκολα, αλλά κυρίως να συζητάμε τέτοιου είδους ζητήματα ιστορίας. Ξαναλέω, μπορεί να έχουμε διαφωνίες, μπορεί να έχουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά αν τα συζητάμε μπορεί να καταλήγουμε και σε ορισμένα συμπεράσματα για το τώρα κυρίως. Δεν τα συζητάμε για το τότε για να είμαστε ένας φιλολογικός όμιλος, το συζητάμε για το τώρα. Και το πώς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε.
0: Κατανοητό. Και συμφωνώ με το σχόλιο σας και για τον πανέμορφο Ταΐγητο και για τη συγκινητική εκδήλωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να θυμίσω ότι αύριο στις 7.30 έτσι,
1: αύριο
0: στην πλατεία,
1: 23
0: Μαρτίου είναι το ραντεβού της Επιτροπής Ειρήνης Μεσσηνίας κατά της, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπι, εδώ στη χώρα μας. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσω βεβαίως ότι ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Οικονομάκο, πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Μεσσηνίας. Και φυσικά να ευχαριστήσω και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου επίσης και στη φροντίδα της εκπομπής. Εμείς αύριο 8 και 4. Μείνετε συντονισμένοι. Φυσικά να ευχαριστήσω και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου επίσης και στη φροντίδα της εκπομπής. Εμείς αύριο 8 και 4.

0: Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξη τα ξημερώματα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτέμβρη. Παραμένει κλειστή η Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αχαρνών και από την οδό Αχαρνών έως τη Χέιδεν. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθοδού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη λεωφόρο Θηβών. Στην Αθηνών Κορίνθιο, κίνηση καταγράφεται από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και των Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας έως τον Κόμβο Καλυφτάκη και από Κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο της Φιλής έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση παρατηρείται κυρίως στην έξοδο για Λαμία, όπου η καθυστέρηση ξεπερνά τα 15 λεπτά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιεραπετρίτη. Ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο πάρκο Leon Day κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της νέας σεζόν της ομάδας νέο ποδοσφαίρου στη Βαλτιμόρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Σε αναβρασμό, οι Γάλλοι έως και 500 λύκια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18

0: Οκτωβρίου, σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, 9 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα που ξεκινά ευθύς αμέσως. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Καλαμάτας στο ξεκίνημα αυτής της νέας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Ο Βαγγέλης Ποτέας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτού του προγράμματος θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10 με τον Κωνσταντίνο Νιάρχο να επιμελείται τον ήχο μας.

θέματα που άπτονται του αγροτικού τομέα και ειδικότερα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. 2028-2034 είναι τα χρόνια αναφοράς της νέας ΚΑΠ. Θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Ξέρετε πως η νέα κοινή αγροτική πολιτική για μια ακόμα φορά παρουσιάζεται με λέξεις και εκφράσεις που ακούγονται αρκετά γνώριμες, γίνεται λόγος ας πούμε για δίκαιο εισόδημα, γίνεται λόγος για ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα, απλούστευση, στήριξη των νέων αγροτών. Το βασικό και κύριο πρόβλημα σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε είναι ότι ο Ευρωπαίος και ο Έλληνας αγρότης έχει ακούσει πολλές φορές αυτές τις λέξεις και αυτό που ζητά πλέον δεν είναι ακόμα μία πολιτική με ωραίους τίτλους ή με όμορφους χαρακτηρισμούς ή με καλές προθέσεις, ζητά το αυτονόητο. Να μπορεί να καλλιεργεί, να παράγει, να πουλά και να ζει από τη δουλειά του. Και τώρα που ξεκινά επισήμως και η διαβούλευση, έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά ξεκινά και από την περιφέρεια η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την νέα ΚΑΠ, νομίζω ότι πρέπει να τεθούν μερικά πράγματα επιτάπητος και να κριθεί όχι από το πόσο όμορφα περιγράφεται η νέα κοινή αγροτική πολιτική στις Βρυξέλλες, αλλά να τεθεί ένα πολύ, μάλλον απλό ερώτημα, στα δικά μου αυτιά έτσι ακούγεται. Η νέα ΚΑΠ θα αφήνει περισσότερο καθαρό εισόδημα στην τσέπη του παραγωγού ή θα τον κρατά διαρκώς και συνεχώς και ασφυκτικά εξαρτημένο από έναν ολοένα και πιο περίπλοκο μηχανισμό ενισχύσεων, προϋποθέσεων και ελέγχων.

Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής. Θα ακούσουμε και τις απόψεις της διοίκησης της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και τις απόψεις από μία παράταξη της αντιπολίτευσης, την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης, για το τι μέλη γενέστε με τη νέα ΚΑΠ. Είπαμε τα χρόνια αναφοράς είναι 2028-2034. Το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 27210-95300 και 95301, αν προτιμάτε την τηλεφωνική επικοινωνία, εκτός από τους άλλους τρόπους με τους οποίους έτσι μοιράζεστε μαζί μας τις απόψεις και τις θέσεις σας και τις καλημέρες σας και τις κριτικές σας και οτιδήποτε, μέσα από το mail του σταθμού και μέσα από τα inboxes των social media, Facebook και X.

0: 9 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα, Ελληνική Ραδιοφωνία και ΕΡΤ Καλαμάτας, και πάμε τώρα, όπως λέγαμε και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, να μιλήσουμε για την νέα κοινή αγροτική πολιτική. Τα αίτια αναφοράς είναι 2028-2034 και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει την συζήτηση και την δημόσια διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ. Το ίδιο συμβαίνει και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Η περιφέρεια Πελοποννήσου επιδιώκει να διαμορφώσει τις προτάσεις της μαζί με τους ανθρώπους της παραγωγής. Το ζητούμενο βέβαια είναι τι θα σημαίνει αυτή η πολιτική στην καθημερινότητα του αγρότη, του παραγωγού, του κτηνοτρόφου, τι μπορεί να σημαίνει για το κόστος παραγωγής, την πρόσβαση στο νερό, το εισόδημα, την προστασία από διάφορα ζημιογόνα αίτια και από τις κρίσεις, αλλά το βασικότερο είναι ποιες δυνατότητες θα δώσει σε έναν νέο άνθρωπο να μείνει στον τόπο του και να ζήσει από τη δουλειά του στον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Ζαχαριά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με απλά λόγια, κάτι που φαίνεται εύκολο και αυτονόητο, αλλά θα ήθελα τη δική σας άποψη αρχικά, γιατί αφορά τον παραγωγό η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ από τώρα. Τι κρίνεται δηλαδή για το εισόδημα και το μέλλον του?
1: Όπως το είπατε από την αρχή, το χρονικό διάστημα του 28 έως 34 θα είναι κομβικό σημείο για όλη την Ευρώπη στην ουσία, που θα αφορά τον αγροτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Οπότε τα κρίσιμα θέματα είναι αυτά που αναφέρατε και εσείς εν ολίγης, δηλαδή το κόστος παραγωγής των αγροτών, το νερό, η κλιματική ανθεκτικότητα,
0: μάλιστα,
1: οι νέοι αγρότες που συζητάμε συνέχεια ότι θα φύγουν από τα χωράφια τους, οι διάφορες συνεργασίες, οι εξαγωγές, οι μεταποιήσεις. Δηλαδή, ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, θεωρώ ότι εάν το 28 δεν έχουμε δώσει σαφές κριτικές από τους ίδιους τους ανθρώπους της παραγωγής, θα έχουμε, θεωρώ, σοβαρό θέμα και πάμε στην ουσία να λύσουμε και τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν να λυθούν μέσα από τη νέα ΚΑΠ.
0: Και τα οποία βέβαια προβλήματα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ίσως καλύτερα από μένα, είναι πάρα πολλά και είναι, θα έλεγα, και διαχρονικής φύσεως. Είναι ζητήματα που αφορούν πάντα τον παραγωγό και τον αγρότη και έχει να κάνει και με το κόστος παραγωγής, με το τι δυνατότητα έχει να προωθήσει τα προϊόντα του, τι προβλήματα αντιμετωπίζει και από τον καιρό και από διάφορες ασθένειες. Είναι δηλαδή ζητήματα τα οποία βρίσκονται διαρκώς στην επικαιρότητα.
1: Λέμε συνεχώς ότι πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό του αγροτικού τομέα είναι πάνω από 60-65 χρονών, που σημαίνει τι, και των κτηνοτρόφων το ίδιο, που σημαίνει τι, ότι σε λίγα χρόνια θα εγκαταλείψουν όλοι, και μάλιστα ειδικά τώρα οι κτηνοτρόφοι που είμαι συνεχώς τώρα, ξέρετε, που έχουμε τη ζωονόσου στην Αρκαδία και στην Αργολίδα, οι νέοι άνθρωποι και οι κτηνοτρόφοι που έρχομαι εγώ σε επαφή καθημερινά μου λένε ότι έχουν φτάσει σε απόγνωση και ότι θέλουν να παρατήσουν τα ζώα τους και να πάνε να δουλέψουν στα εργοστάσια. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι πλέον η νέα ΚΑΠ να είναι τέτοια, έτσι διαμορφωμένη, έτσι ώστε ο νέος άνθρωπος να μπορεί και να έχει λόγο να δημιουργήσει και να μείνει στον τόπο του.
0: Τώρα
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, αυτός ο διάλογος που είπαμε ξεκινά, πώς θα γίνει, πώς θα διαμορφωθούν οι συγκεκριμένες απόψεις σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου μιλώντας?
1: Θα σας πω. Όπως ξεκινήσατε και είπατε, ότι ξεκίνησε το Υπουργείο της Διαβούλευσης σε τρία σημεία μέχρι τώρα, στην Αθήνα, στο Μέσοβο και την τελική στην Πάτρα. Εμείς λοιπόν ως Περιφέρεια Πελοποννήσου στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο εισηγηθήκαμε τη διαβούλευση, η οποία θα ξεκινήσει σε χωριστά στις πέντε περιφέρειες, δηλαδή Αργολίδα, Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κορινθία, η οποία διαβούλευση θα γίνει και διαζώσεις, αλλά θα γίνει και ηλεκτρονικά αλλά και με τηλέφωνα. Και θα γίνει από ποιους στην ουσία, από τους ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν καλύτερη γνώση και εμπειρία από εμάς. Τους παραγωγούς, κτηνοτρόφους, συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις αγροδιατροφής, νέους και νέες.
0: Δηλαδή ένας αγρότης ή ένας κτηνοτρόφος που ενδεχομένως δεν εκπροσωπείται από κάποιο φορέα, μπορεί να καταθέσει την άποψή του?
1: Βεβαίως θα μπορεί, γι' αυτό θα το κάνουμε και ηλεκτρονικά αλλά και δια τηλεφώνου, έτσι ναι. ώστε και κάποιος που δεν μπορεί να παρίσταται δια ζώσης, να μπορεί να μας πει τις ιδέες του. Όταν λοιπόν τελειώσουμε όλες τις 5 συναντήσεις και στους 5 νομούς της περιφέρειάς μας, μετά θα κάνουμε μια συγκεντρωτική εκδήλωση, έτσι ώστε να μαζέψουμε όλες τις απόψεις και εμπεριστατωμένα πλέον να τις πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να βγάλουμε μια απόφαση συγκεντρωτική. Mm-hmm. Και το ξαναλέω πάλι, όχι από εμάς, άσχετα αυτό τους είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί η αντιπολίτευση μάλιστα εκείνη τη μέρα θεωρούσε ότι πήγε να κρίνει τις δικές μας προτάσεις. Και τους λέω, δεν θα κριθεί στο τέλος οι δικές μας προτάσεις της Περιφερειακής Αρχής. Θα κριθούν οι προτάσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν. Αυτές θα φέρουμε στο τραπέζι.
0: Είστε αισιόδοξος, κύριε Ζαχαριά, ότι οι προτάσεις που θα ακουστούν εδώ μπορούν εν τέλει να επηρεάσουν και τις τελικές αποφάσεις και τις γραμμές και τις κατευθύνσεις που θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αν είναι εύκολο, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Το Υπουργείο μας ζητάει τις προτάσεις. Mm-hmm. Τώρα, κατά πόσο θα ακουστούν, εγώ πάντα είμαι φιλολός σε κάτι τέτοια. Λοιπόν, να πω, θεωρώ όμως ότι οι προτάσεις αυτές, επειδή θα είναι μέσα από την παραγωγική διαδικασία και θα είναι από τους γνώστες, ότι θα πρέπει να το ακούσουμε και το Υπουργείο, έτσι ώστε, και θεωρώ ότι αυτές οι προτάσεις, οι δικές μας, θα ξέρετε, των παραγωγών μας, στην ουσία είναι και προτάσεις όλων των Ευρωπαίων παραγωγών. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί οι περισσότεροι όλοι έχουν σχεδόν τα δικά μας τα προβλήματα. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι διαφορετικά.
0: Ναι. Θεωρείτε πως τη νέα περίοδο, το 2028-2034, θα γίνουν σημαντικές αλλαγές στο θέμα των ενισχύσεων? Γιατί ο παραγωγός θέλει πρώτα να ξέρει τι του μένει στην τσέπη. Και δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξει κάτι στις ενισχύσεις ή αν θα πρέπει να δοθούν άλλες δυνατότητες για να στηριχθεί ουσιαστικά.
1: Θα σας πω, αλλά θα σας το πω διαφορετικά. Ναι. Να ξέρετε κάτι. Ο παραγωγός αρχικά, γιατί εγώ είμαι συνεχώς στο πεδίο, να ξέρετε, στο γραφείο μου είμαι σπάνια, είμαι συνεχώς στο πεδίο. Λοιπόν, ο παραγωγός στην ουσία και ο αγρότης, να ξέρετε, δεν θέλει να ζήσει από τις επιδοτήσεις. Να το ξέρετε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο παραγωγός θέλει το εκάστοτε κράτος, λοιπόν, και η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί ο παραγωγός να πουλήσει τα προϊόντα του και να ζήσει αξιοπρεπώς.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και το λέω μάλιστα και στα περιφερειακά συμβούλια αυτό. Ο αγρότης δεν είναι ζητιάνος. Ο αγρότης δεν θέλει να ζει με τις επιδοτήσεις. Θέλει να παράγει. Λοιπόν, αλλά πρέπει το κράτος να του δώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για όλα αυτά. Και αυτό πιστεύουμε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα και τις προτάσεις που θα δώσουμε να ακουστούν, έτσι ώστε πραγματικά να αλλάξει κάτι και πραγματικά ο αγρότης να παραμείνει στο γράφι.
0: Για τη Μεσσηνία υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ελιά, έχουν να κάνουν με τοπικά προϊόντα, παλιότερα πολύ σημαντικής αξίας. Νομίζω ότι παραμένει η αξία αυτών των προϊόντων, με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουν τη δυναμική που είχαν στο παρελθόν, όπως το σίκο ή η σταφίδα, ή και με την κυπευτική παραγωγή, που επίσης γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες και καινοτόμες πρωτοβουλίες. Ποια ανάγκη θεωρείτε ότι πρέπει να μπει πρώτη στις διεκδικήσεις για τη νέα ΚΑΠ?
1: Αυτό ακριβώς που το λέω, και το λέω όταν συναντιέμαι και με αγρότες αλλά και με συνδεσμούς αγροτών, είναι το εξής, ότι πρέπει πλέον ο αγρότης να καταλάβει και ο ίδιος ότι είναι επιχειρηματίας. Λοιπόν, δηλαδή όλα αυτό που μάλιστα εσείς στη Μεσσηνία με το λάδι. Λοιπόν, το λάδι για μένα δεν πρέπει, και όχι για μένα, το θεωρούν, δεν πρέπει να φεύγει χύμα. Γιατί χάνει ο παραγωγός έτσι. Πρέπει λοιπόν να γίνουν ομάδες παραγωγών ή οτιδήποτε να είναι πιο οργανωμένες, έτσι ώστε να γίνεται τυποποίηση του λαδιού μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το λάδι μας δεν είναι απλό κάτι που φεύγει έτσι, ένα απλό διατροπικό. Έχει μεγάλη ουσία, πρέπει να του δώσουμε αξία. Και αν είναι χύμα, δεν του δίνουμε αξία. Όπως το λάδι και άλλα προϊόντα, έτσι, πέρα από το λάδι. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει για μένα ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να κάνουν και ομάδες παραγωγών να οργανωθούν ακόμα περισσότερο, βοηθώντας πάντα και να είναι συνοδοιπόρος το κράτος, έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Είναι ωραία να τα λέμε όλα αυτά, αλλά να ξέρετε, δεν μπορεί μόνος του ένας παραγωγός να τα κάνει αυτά που λέμε, εάν δεν έχει τη βοήθεια του κράτους.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, ναι. Είναι εκ των όνων κάνευ αυτό, όπως επίσης είναι εκ των όνων κάνευ και η χρήση του νερού και τα αρδευτικά δίκτυα στην
1: αυτό
0: παραγωγή.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ, ακριβώς, πάρα πολύ σημαντικό και το νερό είναι πρώτη προτεραιότητα. Θεωρώ γιατί χωρίς το νερό δεν υπάρχει αγρότηση, έτσι, από εκεί ξεκινάμε, δεν υπάρχει χωράφι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει ήδη εμείς σαν περιφέρεια, έχουμε ξεκινήσει ο Περιφερειάρχης ο Δημήτρης Οπτοχός και μελέτες για μικροπράγματα, για πράγματα δηλαδή που θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε να εγκλωβίσουμε το νερό που φεύγει, γιατί μην νομίζετε, έχουμε νερό ακόμα, απλά δεν υπάρχουν υποδομές και το νερό φεύγει στη θάλασσα ή οπουδήποτε αλλού.
0: Το θέμα είναι να μην χάνετε το νερό και να αξιοποιείτε έτσι όπως πρέπει στις καλλιέργειες και μιλάμε για μικρά ή μέσης εμβέλειας αρδευτικά έργα και δεν αναφερόμαστε τουλάχιστον προς το παρόν και τώρα σε αυτή μας την κουβέντα σε κάποια μεγάλα αρδευτικά έργα όπως είναι ας πούμε το Μιναγιώτικο ή το Φιλιατρινό φράγμα, από αυτά είναι μεγάλες εμβέλειες έργα.
1: Τα μικροφράγματα κάνουν, από ό,τι λένε οι ειδικοί, εμπλουτίζουν πάρα πολύ τον υδροφόρο ορίζοντα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να γίνουν έργα τεράστια.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι θέμα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της άρδευσης και θέλω να πιστεύω ότι γίνονται προσπάθειες και από την περιφέρεια ούτως ώστε να προωθηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις εδώ στην Μεσσηνία. Τώρα, αν σας ζητούσα κυρία Αντιπεριφερειάρχα να δώσετε μία κατεύθυνση σε έναν νέο άνθρωπο που θέλει να γίνει αγρότης, να ασχοληθεί με την παραγωγή. Δεν ξέρω πώς τέτοιοι υπάρχουν πια, αλλά μπορεί και να υπάρχουν. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Δυσκολεύεται να βρει γη, δυσκολεύεται να βρει κεφάλαιο. Δεν ξέρει πώς να γίνει η καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τα προϊόντα του. Χρειάζεται στήριξη. Πέρα από μια αρχική επιδότηση, ας πούμε, χρειάζεται μια στήριξη που θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής και της διάθεσης. Ποια συμβουλή, τι θα του λέγατε?
1: Η όλη ιστορία είναι αυτό που λέτε, ότι ο νέος άνθρωπος φοβάται ότι δεν θα μπορεί αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση, να ζήσει αξιοπρεπώς από τη γη του. Και τι φοβάται, που το βλέπουμε καθημερινά, ειδικά τώρα και με την αλλαγή του περιβάλλοντος, φοβάται ότι μην καταρρεύσει ό,τι έχει κάνει από μια καταστροφή, από μια φωτιά, από ένα πάγο, από οτιδήποτε, δηλαδή φυσικά φαινόμενα που είναι γύρω-γύρω, που πλέον από ό,τι φαίνεται η κατάσταση αυτή με τον καιρό θα εδραιωθεί.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε τι θα πρέπει το κράτος? Και γι' αυτό και αυτό είναι μέσα από τους όρους που πιστεύουμε και θα είναι προτάσεις μας προς την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Ότι θα πρέπει η παραγωγή, οποιαδήποτε παραγωγή, να ασφαλίζεται για το 100%. Mm-hmm. Καταρχήν πολλές παραγωγές, να ξέρετε, δεν ασφαλίζονται για τον ΑΒ λόγο μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Ή όπως έχουμε πει, και είναι πολύ τραγελαφικό και το λέω και στα περιφερειακά συμβούλια, και να ξέρετε ότι έχω στείλει πάρα πολλά έγγραφα και στους αρμόδιους υπουργούς αλλά και στον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι απαρχαιωμένος 100%.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οπότε δεν μπορεί ο νέος, όταν βλέπει όλα αυτά, να του πει: ξέρεις κάτι, γίνε αγρότης, μείνε και θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή, τι γίνεται? Πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε αυτά που λέμε, τις υποδομές και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε στη νέα ΚΑΠ, έτσι ώστε να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη ο νέος για να μπορεί να κάτσει στο χωράφι του.
0: Μάλιστα. Το αναφέρατε και στην αρχή της κουβέντας μας, κυρία Ζαχαριά. Θα ήθελα έτσι να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό το ζήτημα σε σχέση με τις ασθένειες του ζωικού κεφαλαίου που ήρθανε και στην δική μας περιοχή. Τι εικόνα έχουμε σήμερα με διάφορα περιστατικά, ας πούμε, και ποια είναι η υγειονομική εικόνα στην Πελοπόννησο, αν υπάρχουν κάποια επιβεβαιωμένα κρούσματα, είναι υπό διερεύνηση ακόμα, ποια μέτρα πρόληψης εφαρμόζονται?
1: Ναι. Τα μέτρα βιοασφάλειας πλέον είναι δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε ότι σχεδόν και η Αργολίδα και η Αρκαδία και η Μισή Κορινθία τώρα ανήκουν στις ακτίνες των 5 και των 20 χιλιομέτρων, των 10 και των 20 χιλιομέτρων. Οπότε σε αυτές όλες τις περιοχές τα μέτρα βιοασφάλειας είναι ενισχυμένα και μάλιστα αυτό προτρέπουμε όλους τους φίλους κτηνοτρόφους να κοιτάνε το α και το μέγα είναι τα μέτρα βιοασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευτυχώς έχει εδώ και ένα μήνα σχεδόν, μπορώ να σας πω ότι η ασθένεια είναι κάθεται στις περιοχές εκείνες, δηλαδή δεν έχει εξαπλωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι το ευνοϊκό ότι χειμωνιάζει, γιατί ξέρετε ο ιός αυτός το καλοκαίρι έχει μεγαλύτερη πάει πολύ περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει μεγαλύτερη εξέλιξη. θεωρούμε ότι με τα μεγάλα μέτρα βιοασφάλειας ότι σιγά σιγά θα την απομακρύνουμε την ασθένεια. Αυτό λέμε και στους κτηνοτρόφους, να προσέχουν, όπως πάλι να προσέχουν πολύ και με τους γαλατάδες που πάνε για τα γάλατα, με τις ζωοτροφές. Και τώρα που είπατε, και να σας πω και το τελευταίο, πριν από 3 μέρες, επειδή στις περιοχές και στην Αργολίδα και στην Κορινθία και στην Αρκαδία, από τις σχεδόν από τις αρχές Ιουνίου και σίγουρα μέχρι τέλος του χρόνου, τους έχουμε εγκλωβίσει τους κτηνοτρόφους λόγω των μέτρων και μάλιστα δεν μπορούν να βοσκήσουν. Έστειλα ένα έγγραφο, να γνωρίζετε, και στον Υπουργό Οικονομικών αλλά και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να δώσει στους κτηνοτρόφους μας μία βοήθεια de minimis για τις ζωοτροφές. Γιατί δεν μπορεί από τη μία να τους εγκλωβίζουμε και από την άλλη οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα πλέον να αγοράσουν ζωοτροφές και να ταΐσουν τα ζώα τους. Ναι. Οπότε πρέπει το κράτος να είναι δίπλα αρρωγή, εάν θέλουμε πραγματικά, και συγγνώμη κιόλας, θα είμαι καυστικός και να ξέρετε είμαι καυστικός και στα περιφερειακά συμβούλια, εάν θέλουμε να έχουμε κτηνοτρόφο τώρα εμπροκειμένο
0: Το πώς ένας κτηνοτρόφος μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, και είναι ουσιαστικό ένα πρόβλημα, το να θανατώνεται ένα μεγάλο μέρος από το κοπάδι του για έναν κτηνοτρόφο, και τι δυνατότητες έχει να μπορέσει μετά να επιστρέψει στην παραγωγή, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς, με το που γίνεται η αθανάτωση, όταν τελειώσει το γεγονός, ναι, δίνει το κράτος κατά κεφαλήν ένα ποσό. Μετά βέβαια η όλη ιστορία, και αυτό ακόμα περιμένουν οι κτηνοτρόφοι από το 24 που είχαμε στην Κορινθία, που είχαμε την Πανόλη τότε, δεν έχουν πάρει ακόμα την αποζημίωση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Μάλιστα. Αυτό ακόμα δεν έχει δοθεί και αυτό μάλιστα λένε οι άνθρωποι.
0: Αυτό λέμε. Ναι.
1: Και πέρα από αυτό είναι και σημαντικό ότι είναι και το άλλο να ξέρετε, είναι και το ψυχολογικό με τους κτηνοτρόφους. Επειδή είμαι όλη μέρα και μιλάω μαζί τους, να ξέρετε ότι τα ζώα τους οι κτηνοτρόφοι τα έχουν σαν οικογένειά τους. Δεν είναι μόνο ότι παίρνουν λεφτά από αυτά, ότι ζουν από αυτά. Και για μένα θα έπρεπε, και μάλιστα το έχω θέσει και στο Υπουργείο, ότι θα έπρεπε πέρα από όλα αυτά, όταν θα γίνεται θανάτωση, να παρέχουμε, αν θέλουμε να είμαστε οργανωμένο κράτος, να παρέχουμε στους ανθρώπους αυτούς και ψυχολογική βοήθεια. Έτσι. Δεν είναι απλά, δηλαδή όλα τα θεωρούμε απλά, αλλά τελικά δεν είναι τίποτα απλό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε εδώ να επαναλάβουμε ότι όσον ούπο θα ξεκινήσει αυτή η δημόσια διαβούλευση και στο επίπεδο της περιφέρειας Πελοποννήσου για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Τώρα σε ποια φάση βρισκόμαστε, κύριε Ζαχαριά?
1: Ήδη ξεκινάω τώρα τις συναντήσεις με τον γενικό μου της ΔΑΟΚΟ της Πελοποννήσου, για να ξεκινήσουμε τις συναντήσεις τους στις περιφέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Σε μία-μία για να οργανώσουμε τις συναντήσεις. Θεωρούμε ότι όλο αυτό θα τελειώσει γύρω στο Μάρτι. Αρχές Μαρτίου. Πιστεύουμε δηλαδή μέχρι το Μάρτι να έχουμε μία τις προτάσεις όλων συνολικά.
0: Ωραία.
1: Έτσι λοιπόν, ώστε μετά να τα καταθέσουμε επίσημα στο Υπουργείο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή μας την
1: κουβέντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο Σπύρος Ζαχαριάς. Μιλήσαμε για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034 και τις απόψεις βέβαια της διοίκησης της περιφέρειας για το θέμα. Θα επανέλθουμε σε λίγο ακριβώς στο ίδιο ζήτημα, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 10, Ελληνική Ραδιοφωνία και ΕΡΤ Καλαμάτας, και μένουμε σε αυτούς τους προβληματισμούς που γεννιούνται σε σχέση με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Είπαμε πως τα χρόνια αναφοράς είναι από το 2028 μέχρι το 2034. Η ίδια η ελληνική κυβέρνηση έχει ανοίξει αυτόν τον διάλογο, ας πούμε, τον ονομάζει εθνικό, για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει καλέσει φορείς και πολίτες να καταθέσουν προτάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ίδιο ξεκινά και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο μια σχετική ενημέρωση και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τον κύριο Νίκο Κουτουμάνο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ποτέα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, και έλεγα στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής πως η νέα κοινή αγροτική πολιτική παρουσιάζεται με λέξεις που ακούγονται γνώριμες, και έτσι θυμήθηκα το δίκαιο εισόδημα, την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα, την απλούστευση, τη στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη των νέων αγροτών. Τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Κουτουμάνο?
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Ποτέα, και αν θέλετε μπορούμε να θυμηθούμε και άλλα, γιατί η κοινή αγροτική πολιτική ουσιαστικά κυνηγάει τους αγρότες. Αυτή είναι η δικιά μας άποψη. Έχουν ένα βάσανο στο σβέρκο τους από όταν μπήκαμε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερόμαστε στην περιφέρεια και το διάλογο ο οποίος ξεκινάει, όπως ακούσατε πριν από τον κύριο Ζαχαριά.
0: Τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη.
1: Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα διάλογο προσχηματικό, με την έννοια ότι θα μαζέψει τις προτάσεις, θα τις καταθέσει στο Υπουργείο και ελπίζει το Υπουργείο.
0: Και μπορεί να μείνουν προτάσεις και καλές προθέσεις.
1: Έτσι ακριβώς, προτάσεις και καλές προθέσεις. Βεβαίως, αν πάμε ένα βήμα πιο πέρα, θα πρέπει κάποια στιγμή να κουβεντιάσουμε επί της ουσίας. Γιατί η νέα ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάτι δεδομένο και σαν φυσικό φαινόμενο. Εμείς θέτουμε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Η κοινή αγροτική πολιτική, εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει αποδείξει με αποτελέσματα πλέον ότι δεν είναι με τα συμφέροντα του βιοπαλαιστή αγρότη. Η κατάσταση που έχει φτάσει ύστερα από 40-45 χρόνια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αγροτική παραγωγή και οι καλλιεργητές, είναι χειρότεροι εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτά τα αποτελέσματα δεν μπορεί να δικαιολογούνται με τους λεγόμενους εξωγενείς παράγοντες, παράγοντες που δεν περιμέναμε, η κρίση στην Μέση Ανατολή, η κρίση στη Ρωσία. Είναι αποτελέσματα.
0: Ή η κλιματική αλλαγή ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές. Και το πρώτο το οποίο θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Ποντέα, είναι ότι στην Ελλάδα και στις χώρες του Νότου, αλλά στην Ελλάδα ξεχωρίζει, υπάρχει ένα μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα, το οποίο παίρνουν μέτρα και προτείνουν εργαλεία τα οποία τα εφαρμόζουν κιόλας για να αντιμετωπιστεί, που είναι ο μικρός αγροτικός κλήρος και η μεγάλη διασπορά του σε πολλούς αγρότες, που είναι πολύ πάνω ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αγροτικός πληθυσμός, το ενεργικό δυναμικό δηλαδή, που ασχολείται με τη γεωργία.
0: Γεγονός.
1: Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και η κοινή αγροτική πολιτική θεωρεί πως αυτό είναι πρόβλημα, και όντως είναι πρόβλημα με όρους επιστημονικούς, οικονομικούς, και επιδιώκει να το λύσει μέσα από την αγορά, τότε έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε φαινόμενα με αγρότες που μέχρι πρώτης μπορούσαν να επιβιώσουν και πλέον δεν μπορούν. Ήδη, αν έχετε δει, οι μειωρινές περιοχές έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί. Δεν βγαίνει μεροκάματα, να το πούμε απλά. Εδώ εγκαταλείπονται, αν πάτε για παράδειγμα, λέω, αν περάσετε στον δρόμο εκεί που ανοίγουν τώρα τον αυτοκινητόδρομο που πηγαίνει για Απήλο. Παλιότερα δεν υπήρχε ακαλλιέργητο χωράφι να μην έχει σταφίδα, να μην έχει αμπέλι. Πλέον βλέπουμε ακόμα και ελιές να έχουν εγκαταλειφθεί, και εννοείται οι αρωτρέες καλλιέργειες, μιλάω και την περιοχή μας. Και αυτές εγκαταλείπονται μαζικά. Ποια είναι η αιτία που συμβαίνει αυτό? Η αιτία είναι ότι δεν βγαίνει κέρδος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο βίος γίνεται αβίωτος για ένα κόσμο.
0: Τώρα, η πρακτική και των προηγούμενων ΚΑΠ αλλά και της ίδιας ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με τον αγροτικό τομέα. Έχουμε περάσει από διάφορες πρωτοβουλίες, διάφορες μεταρρυθμίσεις, διαδοχικές μεταρρυθμίσεις. Σήμερα η γεωργία, αυτό είναι κοινός τόπος, βρίσκεται σε μια πολύ κακή κατάσταση. Ενδεχομένως να εξακολουθεί να χρειάζεται ένα μεγάλο δείκτη δημόσιας στήριξης για να παραμένει οικονομικά βιώσιμη. Αυτό είναι καλό ή κακό κατά την άποψή σας?
1: Ξαναδείτε, οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μάλιστα κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι ότι θα είχε διαλυθεί η αγροτική παραγωγή αν δεν υπήρχαν επιδοτήσεις, στην πραγματικότητα ενισχύουν τους εμποροβιομήχανους και τους τυποποιητές. Ο αγρότης μείωσε την τιμή που πούλαγε στους βιομηχάνους από όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταναλωτής συνεχίζει και τον πληρώνει ακριβό. Και ο μοναδικός χαμένος τελικά από αυτή την υπόθεση είναι αυτός ο οποίος είναι ο παραγωγός. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύεται. Γιατί στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο ήθελε ήταν φθηνή πρώτη ύλη για κυρίως τα βιομηχανικά προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Αυτό πλέον λέω έχει διαπιστωθεί από την ίδια τη ζωή, γιατί είναι ένας φαύλος κύκλος ουσιαστικά. Mm. Τώρα, τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Η νέα ΚΑΠ, η οποία είναι υποδιαπραγμάτευση τώρα, συμπέπτηκε με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πενήντια περίοδο 28-34, το οποίο συμπίπτει με μια άλλη μεγάλη προετοιμασία και μια άλλη μεγάλη στροφή που γίνεται και αφορά την πολεμική οικονομία.
0: Πολεμικοί οι προϋπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι πολεμικοί οι προϋπολογισμοί και υπάρχει διαπάλη στο εσωτερικό της μείωση αγροτικών δαπανών, οι οποίες μπαίνουν τέλος πάντων σε ανταγωνισμό με τις στρατιωτικές δαπάνες που υπάρχει πολιτική βούληση να αυξηθούν με το Rearm Europe και τα συναφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη. Δεύτερον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν θεωρούν βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, επαναλαμβάνω, σαν το μέσο όρο της Ελλάδας. Πριν από λίγες μέρες, στον τοπικό τύπο διαβάσαμε ότι στην περιοχή του Μελιγαλά αναπτύσσεται μια μεγάλη επένδυση, μάλιστα από εποπλιστή, από τον κύριο Αλαφούζο, δηλαδή, που το γράφουν εφημερίδες, αναφέρουμε κι εμείς, ο οποίος μπορεί να μην ξέρει που πέφτει ο Μελιγαλάς, αλλά επενδύει στα θερμοκήπια.
0: Ναι.
1: Θα φτιάξει δηλαδή υδροπονικές μονάδες που θα παράγουν ντομάτες κατά πάσα πιθανότητα.
0: Τώρα, αν πρέπει να μιλήσουμε για ονόματα, θα βρούμε και πολλά άλλα ονόματα εκτός του κ. Λαφούζου εκεί, αλλά
1: έτσι,
0: είναι άλλη κουβέντα.
1: Επειδή είναι χαρακτηριστικό. Επειδή είναι χαρακτηριστικό
0: δίκιο,
1: και υπάρχουν και πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες μονοπόλια που στην περιοχή του Μελιγαλά και της Μεγαλόπολης σκοπεύουν να φτιάξουν αντίστοιχες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε ότι αυτή η αγροτική εκμετάλλευση έχει τόση επιδότηση στο στρέμμα όσοι παίρνουν 10 νέοι αγρότες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις που θα είναι βιώσιμες, γιατί έχουν μια οικονομία κλίμακος, γιατί κάνουν συμφωνίες απευθείας με μεγάλες αλυσίδες, για χίλιους λόγους, λοιπόν, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν από τον μικρό θερμοκηπία που έχει κάτι πλαστικά θερμοκηπία στη φυλία που θα παίρνει ο αέρας, ή που όταν βρέξει λόγω των κατασκευαστικών προβλημάτων που έχει ο νέος δρόμος, το παίρνει το νερό. Δεν μπορούν να τους ανταγωνιστούν. Αυτούς τους νέους τέλος πάντων επιχειρηματίες εντός εισαγωγικών ή η κοινή αγροτική πολιτική τους προωθεί με τα μπούνια, να το πω έτσι. Λοιπόν, οι υπόλοιποι είναι για να φεύγουν από τη μέση.
0: Και τους πληρώνει και ενδεχόμενες χασούρες. Υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη, έτσι. Κάτι που στην ελεύθερη οικονομία αυτό δεν δικαιολογείται.
1: Έτσι,
0: το
1: ακριβώς
0: να πληρώνει το κράτος, δηλαδή, τη χασούρα του επιχειρηματία.
1: Άρα λοιπόν, να σας πω ολοκληρωμένα λοιπόν τη θέση τη δική μας. Η κοινή αγροτική πολιτική δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάτι θέσφατο. Το ίδιο το αγροτικό κίνημα πέρυσι, που ήταν στους δρόμους για 55 μέρες,
0: ναι,
1: που διαπραγματεύτηκε με την κυβέρνηση και με το καλό και με το κακό, άσχετα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τις μορφές των κινητοποιήσεων, ουσιαστικά πήρε απαντήσεις από την κυβέρνηση και απαντήσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες. Θυμάστε, κύριε Ποτήρα και οι αγροατές, ποια ήταν τα βασικά αιτήματα που έβαζαν οι αγρότες? Έβαζαν οι εγγυημένες τιμές. Καλλιεργούμε λάδι, καλλιεργούμε πατάτες. Δεν γίνεται να μην ξέρουμε σε τι τιμή θα πουλήσουμε. Να μπει λοιπόν με νόμο του κράτους ένα πλαφόν, μια εγγυημένη τιμή για να βγαίνει το κόστος παραγωγής και να μην καταστρεφόμαστε. Ζητούσε να μπει αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως παίρνουν οι εφοπλιστές. Να μπει πλαφόν στη τιμή του ρεύματος. Να καταργηθεί ο φόρος στα ΦΠΑ, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση από την κυβέρνηση για όλα αυτά? Ότι δεν το επιτρέπει η κοινή αγροτική πολιτική.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν η κοινή αγροτική πολιτική είναι κόντρα στα συμφέροντα των αγροτών, γιατί θα πρέπει να υπάρχει? Ποιος είναι τελικά αυτός που συμφέρει? Γιατί αυτά είναι τα ερωτήματα. Εμείς λοιπόν λέμε ευθέως σε όλους αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να γίνουμε Ολλανδία, ότι όποιος έχει τέτοιο όραμα θα πρέπει να ξέρει ότι στην Ολλανδία δεν υπάρχουν αγρότες όπως υπάρχουν στην Μεσσηνία. Στην Ολλανδία υπάρχουν αγρότες όπως είναι ο Αλαφούζος που είπαμε πριν το παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν έχει κάποιος τέτοιο όραμα για το αγροτικό μέλλον του τόπου, να βγει και να το πει ευθέως. Ότι σας προετοιμάζουμε να πάτε να δουλέψετε στην Κορινθία, έχει εργοστάσια, που έλεγε πριν ο κ. Ζαχαριάς. Στη Μεσσηνία δεν έχει ούτε εργοστάσια. Έχει ξενοδοχεία ενδεχομένως. Πάντως αυτή είναι η τάση. Συγκέντρωση, συγκεντροποίηση, μεγάλες εκμεταλλεύσεις, να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερες επιδοτήσεις και δανειοδοτήσεις. Και η πλέμπα να φεύγει από τη μέση.
0: Θα ήθελα λίγο την άποψή σας για όλα αυτά που ακούγονται και αναφορικά με την πράσινη μετάβαση. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί εδώ και χρόνια οι άμεσες, ας πούμε, ενισχύσεις συνδέονται με κάποιες προϋποθέσεις, με περιβαλλοντικές, υγειονομικές, άλλες υποχρεώσεις μέσω της ρεσιμότητας. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις ενισχύσεων. Η πράσινη μετάβαση είναι... γίνεται τελικά εις βάρος της ίδιας αγροτικής επιβίωσης.
1: Εάν θέλεις σαν πολιτική να ενισχύσεις την παραγωγή, εφόσον υπάρχει και εκτίμηση ότι μειώνεται η αγροτική, η παραγωγή προϊόντων κρίσιμων για την εθνική οικονομία, δεν μπορεί η επιδότηση να γίνεται με άλλα κίνητρα πέρα από την ποσότητα, να το πούμε έτσι, ναι, και την ποιότητά τους. Και τα άλλα περί κλεψίματος που δεν μπορούν να ελεγχθούν, αυτά θα λύσει το κράτος και οι αρμόδιοι φορείς. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Είναι δυνατόν, ας πούμε, στην ελαιοπαραγωγή να δίνεται επιδότηση με ιστορικά δικαιώματα? Είναι δυνατόν να μην μετριέται η παραγωγή και να επιδοτείται ο καλός παραγωγός? Αν θέλετε, ας μπουν και ποιοτικοί δείχτες. Άρα λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα περί πρασινίσματος και πράσινα άλογα είναι στα πλαίσια των ανταγωνισμών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που τέλος πάντων, αν θέλουμε να δούμε συνολικά για την πράσινη, τώρα μιλάμε για τις επιδοτήσεις, τι σημαίνει, ας πούμε, πράσινη μετάβαση, πράσινη ανάπτυξη. Ναι. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω ότι στην Πελοπόννησο, αφορά τη Μεγαλόπολη. Δηλαδή, στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης, δεν αφορά, λέω, ακριβώς την αγροτική παραγωγή, έκλεισε η τέταρτη λιμνική μονάδα, η οποία είχε χρόνο ζωής μέχρι το 2040-2050. Η οποία είναι καινούργια, μετά την ανακοίνησή της, έκλεισε. Η νέα λιθνητική μονάδα, λοιπόν, η οποία έκλεισε και καταστρέφεται τώρα η υποδομή που θα μπορούσε να παράγει δωρεάν ρεύμα, έχει σαν αποτέλεσμα ο αγρότης, αντί να πληρώνει 0,07 ευρώ την κιλοβατόρα, να την πληρώνει 15 και 20 και να περιμένει από την κυβέρνηση, μπας και εντάξει τίποτα, να μειώσει και να τη βγάλει. Και την ίδια στιγμή, αφού έγινε η πράσινη μετάβαση και μπήκαμε στη χρηματοδότηση την ευρωπαϊκή με ισχυρότατα κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, να γίνονται επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή, από ποιους όμως? Ποιος βάζει δηλαδή τα θερμοκήπια, γιατί σε αυτά τα πλαίσια χρηματοδοτούνται? Ποιος βάζει τα μεγάλα φωτοβολταϊκά και ποιος κερδίζει από αυτά? Ποιος φτιάχνει τα data center? Οι αγρότες. Θέλω να πω λοιπόν ότι σφάζουν τα δικαιώματα του κοσμάκη, του φτωχού αγρότη, για τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών. Αυτό γίνεται. Και σε καμία περίπτωση εμείς δεν συμφωνούμε με άλλα κριτήρια, να το πούμε έτσι, πέρα από τον όγκο και την ποιότητα της παραγωγής. Και θα πρέπει τέλος πάντων να βρεθεί και ένας τρόπος αυτά να μετριώνται αντικειμενικά.
0: Τώρα, σε σχέση με το τεχνικό του πράγματος, με την δημόσια διαβούλευση, με τον διάλογο που έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο, θα ξεκινήσει και στην περιφέρεια, η πρόταση της λαϊκής εισπύρωσης, και τη λέτε και στους ίδιους τους αγρότες με τους οποίους συναναστρέφεστε καθημερινά, ποια θα είναι? Δηλαδή, να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο, να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις ή να απέχουν επειδή δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα?
1: Όχι, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε σαν δεδομένο ότι το πλαίσιο που βάζει η κοινή αγροτική πολιτική. Δεν μπορούμε να πάρουμε δεδομένο ένα τυφλοσούρτη και στα πλαίσια αυτά να προτείνουμε, γιατί σας το ξαναλέω, το αίτημα για φορολόγητο πετρέλαιο, όπως παίρνουν οι εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές το παίρνουν. Και καλά κάνουν. Θα πούνε κάποιοι, καλά κάνουν. Οι αγρότες γιατί δεν μπορούν να το παίρνουν, δεν είναι επιχειρηματίες? Έχετε σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οι εγγυημένες τιμές έχονται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Να σας πω κάτι άλλο πιο χαρακτηριστικό. Στη Μεσσήνη έχουμε καλλιέργεια πατάτας.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνει η φρέσκια πατάτα στη Μεσσήνη, θα μου πείτε τώρα έχουν μείνει ελάχιστοι άνθρωποι, δεν έχει σημασία. Αντίστοιχα γίνονται και στην Ηλία και στην Αχαΐα. Όταν βγαίνει η φρέσκια πατάτα, τότε οι έμποροι, για να ρίξουν τις τιμές, ακριβώς την περίοδο εκείνη, παίρνουν πατάτες εισαγωγής από την Αίγυπτο και από αλλού βρούνε. Αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν τέτοιου είδους διακρατικές συμφωνίες που επιτρέπουν τη χήμα.
0: Ναι,
1: εισαγωγή από εμποροβιομήχανους και τυποποιητές όποτε θέλουν, στη συγκεκριμένη περίπτωση για να ρίξουν τιμές, και η συμφωνία είναι με τα άλλα κράτη να τους εμπιστεύουν τυποποιημένα αγροτικά και άλλα προϊόντα. Και αυτό γίνεται, επαναλαμβάνω, στην πατάτα, για παράδειγμα, που είπαμε, στα πορτοκάλια που φέτος κατακλείστηκαν και τώρα μπαίνουμε σε νέα σε νέα περίοδο που κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, και με συμφωνία με την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Μεσογείου, αλλά και από τη Βραζιλία με τη Μερκοσούρ και τα υπόλοιπα, γίνεται στο λάδι.
0: Ναι.
1: Που είναι δυνατόν στην Ελλάδα, προσέξτε τώρα, μπορεί μια κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, η άλλη κυβέρνηση που θα βγει, η προηγούμενη, που αποδέχονται την κοινή αγροτική πολιτική, να πει ότι εγώ απαγορεύω τις εισαγωγές ελαιολάδου στην Ελλάδα. Μπορεί να το πει. Δεν μπορεί να το πει. Εάν θέλει ο τοπικός τυποποιητής εδώ, ο τοπικός έμπορος, ένας από τους μεγάλους που έχουμε. Αυτός λοιπόν είναι που συγκεντρώνει το λάδι, προσέξτε, αυτός είναι που το πουλάει χύμα στην Ιταλία, αυτός είναι που κάνει εισαγωγή από την Τινησία, αυτός είναι που κάνει εισαγωγή από την Τουρκία και από που θέλει. Και κάνει ό,τι θέλει. Ο αγρότης που του κουνάνε το δάχτυλο και του λένε ότι έχει ευθύνη γιατί πουλάει χύμα το ελαιόλαδό του και το δίνει βορρά στα ξένα συμφέροντα, δεν έχει καμία ευθύνη στην πραγματικότητα. Καμία ευθύνη. Είναι δυνατόν να γίνουν όλοι οι αγρότες τυποποιητές, να είναι δηλαδή και παραγωγοί και τυποποιητές και έμποροι και να ψάχνουν αγορές? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι δυνατόν. Ναι. Το πιο εύκολο πράγμα σήμερα είναι να τυποποιήσεις. Άντε, πούλα το μετά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, θα πρέπει να στηριχτούν οι αγρότες, να έχουν καλή παραγωγή και εκεί να τελειώνει η ευθύνη τους. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους, το οποίο έχει εγκαταλείψει οποιαδήποτε παρέμβαση, είναι έρμεο οι πάντες στην αγορά και στους νόμους της και η κοινή αγροτική πολιτική στηρίζει αυτή την κατεύθυνση. Όπου και να το πιάσουμε αυτό, βοά. Θέλετε να κουβεντιάσουμε για τα φράγματα που λέγατε πριν?
0: Α, είναι άλλη ιστορία.
1: Τι
0: αυτή,
1: να κουβεντιάσουμε τώρα, ναι, αλλά, να σας πω κύριε Ποτέα, κουβεντιάζουμε τώρα για το μηναγιώτικο φράγμα. Το οποίο απεντάχθηκε και τα συναφή. Mm-hmm. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η επιτομή της εμπορευματοποίησης του νερού. Είναι ένα φράγμα το οποίο γίνεται με σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού, ναι, τομέα. Ναι, ναι. Το οποίο ο ιδιώτης θα το μελετήσει, θα το κατασκευάσει, θα το συνδέσει στο δίκτυο που θα φτιάξει.
0: Και θα κινηθεί ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα.
1: Αυτό δεν είναι εμπορευματοποίηση. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνει η περιφέρεια και να λέει ότι εμείς είμαστε ενάντια στην εμπορευματοποίηση του νερού και την άλλη να φτιάχνει πράγμα με ΣΔΙΤ. Δεν μπορεί να βγαίνει και να ανησυχεί ο κάθε κύριος Ζαχαριάς για το ζήτημα με τα νερά και την αξιοποίησή του, για την νερά έχουμε, αλλά και να μην γίνεται ούτε ένα έργο. Θυμάμαι πριν, όταν μπήκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από κάνα δύο χρόνια, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνοκλησιάς γίναγε με κάτι φακέλους ογκώδης. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, εδώ και 20 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτός, γιατί αγαπάει το χωριό του, δεν ξέρω αν είναι το πιο κατάλληλο, αλλά τις προμελέτες, χέρις επαφές με πανεπιστήμια, και είχε μια σχετική οριμότητα 1% δεν έχει σημασία και κάποια φράγματα στην περιοχή. Λέω, υπάρχουν πολλές τέτοιες προμελέτες και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα φτιαχτούν εκεί που υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, επιχειρηματικό κέντρο.
0: Λοιπόν, σταματάμε εδώ την κουβέντα μας προς το παρόν, γιατί τώρα ανοίγουν όλα αυτά τα θέματα, αν και βρίσκονται διαρκώς παρόντα στην επικαιρότητα, έτσι, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς πάντως λέμε, κύριε Βατέα, για να μην πατήσει κανείς την παρανόφλουδα.
0: Μάλιστα.
1: Μην εγκλωβίσει τη σκέψη του στα πλαίσια τα στενά της κοινής αγροτικής πολιτικής, να δει τα πραγματικά του συμφέροντα και του μέλλοντος και των παιδιών του.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Κουτουμάνος, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Και κάπου εδώ, λίγα λεπτά πριν από τις 10, θα πρέπει να σας αφήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9, πάλι μαζί θα είμαστε. Σε λίγο σύνδεση με τα κεντρικά της ελληνικής ραδιοφωνίας για ένα δελτίο ειδήσεων από τους συναδέλφους εκεί, στη συνέχεια το δικό μας το μεσηνιακό δελτίο και η συνέχεια του τοπικού προγράμματος της ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου, Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τούρνα για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές. Μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου, Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τούρνα για σύσκεψη και αυτοψία.

υποχρεωτικό τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο κύριος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι μεγάλη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι καταστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε ούτε ζωοτροφές ούτε γάλα να πάρουν. Το μεγάλο πρόβλημα του νερού αποκαταστάθηκε χθες το βράδυ, αφορούσε 3 ορεινά χωριά με 2.500 κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν ο στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου, τόνισε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Θηβών. Διαμαρτυρία πραγματοποιούν σήμερα οι αλλοίοι στον Πειραιά, οι οποίοι βρίσκονται σε πανελλαδική κινητοποίηση για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει τον κλάδο σε οριακό σημείο. Κινητοποίηση πραγματοποιούν και οι αλλοίοι στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν αποκλείσει την Ιχθυόσκαλα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμανς, στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις, θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει και συναντήσει με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σήμερα, τοπική ώρα 10 Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε στο γραφείο του, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη προώρων εκλογών. Ο καιρός. Γενικά έθυρος καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται το αποχετευτικό έργο του πρώην Δήμου Αβίας στην Δυτική Μάνη, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με κοινοτικούς πόρους και παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε τμήματικά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Θάρρος, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου συνολικού κόστους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Η υπόθεση αφορά στο δίκτυο που κατασκευάστηκε με στόχο τη συλλογή των λιμάτων από την παραλιακή ζώνη της Αβίας και τη μεταφορά τους μέσω κεντρικού αγωγού περίπου 20 χιλιόμετρων και αντλιοστασίων στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Ωστόσο, το σύστημα δεν τέθηκε ποτέ σε κανονική λειτουργία. Μάλιστα, σε επίσημα έγγραφα του 2014 αναφέρεται ότι το σύστημα μεταφοράς λιμάτων μέχρι τις Κυτριές είχε ήδη κατασκευαστεί, αλλά δεν είχε λειτουργήσει και δεν είχαν γίνει ιδιωτικές συνδέσεις με κατοικίες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάρρους, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα και καλεί για καταθέσεις αυτοδιοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και τεχνικούς που είχαν εμπλοκή στην υπόθεση. Την ανάγκη άμεσης επίλυσης του ζητήματος της χρηματοδότησης των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων έθεσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Όπως ανέφερε, το έργο έχει δημοπρατηθεί και διαθέτει ανάδοχο εδώ και περίπου ένα χρόνο. Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση της χρηματοδότησής του στο νέο ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να ξεκινήσει. Ο κ. Βασιλόπουλος ανακοίνωσε μάλιστα ότι μαζί με τον Δήμαρχο Μεσσηνής Γιώργο Αθανασόπουλο θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ζητώντας να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας επανέφερε την πρόταση για επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο τη μείωση του κόστους για τους Δήμους. Όπως σημείωσε, παρόλα αυτά, η Καλαμάτα επωφελείται ήδη από σημαντική έκπτωση λόγω των υψηλών επιδόσεών της στην ανακύκλωση. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με 5 υπήκους Τουρκίας να συλλαμβάνονται σε Μεσσηνία και Αττική. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε σε δασόδη περιοχή της Νέδας καλλιέργεια 126 δεντρελίων κάναβης και συνελήφθησαν 2 άτομα. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν στην Σαρονίδα Αττικής. Από τις έρευνες, σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούνταν ως καβάντζες σε Μεσσηνία και Αττική κατασχέθηκαν συνολικά περισσότερα από 9,5 κιλά κάναβης, 900 ευρώ, 2 οχήματα, 7 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ζυγαριές και εξοπλισμοί καλλιέργειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να διακινούσαν τις ποσότητες κάναβης στην περιοχή των Εξαρχείων, ενώ το οικονομικό όφελος από την διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων και των δεντριλίων εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ. Στην κατασκευή του έργου παράκτειας προστασίας του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του κάστρου της Μεθόνης, ενός από τα σημαντικότερα οχυρωματικά σύνολα στον ελλαδικό χώρο, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού. Το σύνολο των αναγκαίων μελετών ορίμανσης για την αποκατάσταση του δυτικού και του ανατολικού τείχους του κάστρου, της Ακρόπολης και του επιθαλάσσιου οχυρού Μπούρτζη εκπονήθηκαν στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης το 2021 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Πύλου Νέστορος με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και Φορέα Υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του δυτικού τείχους προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξελίσσονται, κυρίες και κύριοι, οι εργασίες στις αθλητικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτα συμπεριλαμβανομένων του κλειστού γυμναστηρίου και του νέου κλειστού προπονητηρίου. Την Παρασκευή βρέθηκε εκεί ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και Γιώργος Λαζαρίδης και μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Στο κλειστό γυμναστήριο της παραλίας ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του νέου ηλεκτρονικού πίνακα, ενώ το Taraflex που αντικαταστάθηκε μεταφέρθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Πολυκλαδικού, όπου σύντομα θα επανατοποθετηθεί. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι εργασίες σε τουαλέτες και αποθητήρια, ενώ μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων εκδόθηκε και η οριστική άδεια λειτουργίας της αθλητικής αυτής εγκατάστασης. Στο νέο κλειστό προπονητήριο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η τοποθέτηση του ξύλινου παρκέ, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της νέας αυτής αθλητικής εγκατάστασης. Νίκη με ένα 2 για τον Πανθουριακό επεφύλασε το πρώτο μεσηνιακό ντέρμπι της Τρίτης Εθνικής που διεξήχθη το Σάββατο στο Δημοτικό Γήπεδο των Γαργαλιάνων στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 7ου ομίλου. Ο νεοφώτιστος στην κατηγορία τέλος άγρας Γαργαλιάνων δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του πιο έμπειρου Πανθουριακού, παρά το γεγονός πως έπαιζε στην έδρα του και προηγήθηκε με γκολ μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Η καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος την περασμένη εβδομάδα με εντός έδρας νίκη επί του Αθλητικού Ομίλου Λουτρακίου δεν είχε δυστυχώς συνέχεια για τον Μιλτιάδη χθες, καθώς το τριφυλιακό συγκρότημα ιτήθηκε στην Κόρινθο από την τοπική ομάδα με 3-1. Να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής στον 7ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-2, Ερμής Κηβερίου Πανθυριατικός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρο Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, Λουτράκι Πέλοπας Κιάτου 2-0, Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1 και ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης 3-1. Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον πρώτο όμιλο της National League 2 η Καλαμάτα Μπάσκετ. Η μεσηνιακή ομάδα δεν τα κατάφερε στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Αθλητική Ένωση Καναλακίου Αχαίρων Πρέβεζας, χάνοντας με 84-75 σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι στο δεύτερο ημίχρονο. Πλέον η προσοχή στρέφεται στην δεύτερη αγωνιστική, όπου η Καλαμάτα Μπάσκετ θα υποδεχθεί τη νεανική ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Δεύτερη αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής Μεσσηνίας. Ο Παπαφλέσσας Χώρας πέρασε νικηφόρα με 2-0 επί της Στενοσιάς, η Θήλα Χαρακοπιού λήγησε με 1-0 την Αθλητική Ένωση Λογκάς, ενώ ο Μεσσηνιακός έκαμψε την αντίσταση του Εθνικού Μελεγαλά με 2-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Πάμισος συνέτριψε την Κυπαρισία με 6-0, ενώ εντυπωσιακός ήταν και ο Ακρίτας Κορώνης που πέρασε από την έδρα της Ομόνιας με το ευρύ 1-6. Στα Φιλιατρά, η Εράνη προσέφερε πλούσιο θέαμα επικρατώντας με 5-2 της Μεθόνης και η Φινικούντα πήρε σημαντικό τρίποντο επικρατώντας με 2-0 της Αθλητικής Ένωσης Αβίας. Με εντυπωσιακό τρόπο έπεσε χθες βράδυ η αυλαία του 10ου τουρνουά Γιάννης Μπουσούνης στο κλειστό γυμναστήριο της παραλίας στην Καλαμάτα. Στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ο φλίσβος Παλαιού Φαλήρου έκανε τη μεγάλη έκπληξη και επιβλήθηκε με 3-0 σετ του πρωταθλητή Ελλάδας Παναθηναϊκού κατακτώντας την πρώτη θέση. Νωρίτερα, στο μικρό τελικό του τουρνουά, η οικοδέσποινα Καλαμάτα 80 αντιμετώπισε τον Όφη σε μια επανάληψη του πρόσφατου φιλικού τεστ που είχαν δώσει οι δύο ομάδες στο Αίγιο. Το συγκρότημα του Φλάβιου Γκουλινέλη πάλεψε απέναντι στους κριτικούς, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 1-3 σετ. Η Καλαμάτα 80 στερεύει πλέον εξ ολοκλήρου την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις που ακολουθούν στα μέσα Οκτωβρίου για το BVA Cup, το Πανβαλκανικό, καθώς και στην έναρξη της απαιτητικής Novibet Volley League στις 24 Οκτωβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Γενικά έθριος ο σημερινός καιρός στην περιοχή μας, οι άνεμοι πνέουν κυρίως από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με καλό καιρό λίγες μόνο αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι, νοτιοανατολικούς ανέμους ασθενείς και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Τρίτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 16 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα.

0: μαγαζιά τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Ερτ Καλαμάτας.

0: δεν χωράει ακόμα.
1: Εσύ δεν θα παίξεις.
2: Φινιτό.
3: Λίγο τράβο, δεν πάνε. Τα μπουκαλάκια κάτω μόνο. Και αυτός του λάδος.
4: Έλα.
3: Έλα, γράφει.
1: Αυτό είναι τώρα.
4: Το καλοκαίρι F.

0: Ευχαριστούμε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά έτυχε να πέσει πάνω στη στάση.
1: Σωτήρ.
2: Η φωνή σου θα είναι μόνο λεφ.
1: Δεν το κατάλαβα. Υπάρχει.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη βρίσκεται ήδη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συφορά που τους βρήκε, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωή, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου Λεσθίου. Ο κ. Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, πως και το 50% της καλλιέργειας των κυπευτικών είναι καταστραμμένο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, το 50% της καλλιέργειας των κυπευτικών είναι καταστραμμένο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο δήμαρχος Μιλοποτάμου

0: έτοιμα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με την επιδότηση στο πετρέλαιο Θέρμανς, με τη διεύρυνση του επιδόματος Θέρμανς, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας βρίσκονται, σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες και ταυτόχρονα βέβαια παρατείνοντας την επιδότηση και διευρύνοντας το ντίζελ της κίνησης, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Για να προσαρμοστείς όμως θα πρέπει να έχεις και μία ευελιξία, αλλά να έχεις και κάποια αποθέματα τα οποία σε βοηθούν την κατάλληλη στιγμή να συμβάλλεις σε κάτι που έχουμε κάνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργική ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής της Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Et News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αφορά ολόκληρο το χειμώνα. Και όπως είπε, πάμε βήμα-βήμα λόγω των τεράστιων αναταράξεων που επικρατούν στις αγορές. Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας στάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Την απόφαση του να προκηρύξει προώρες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στο έκτακτο διάγγελμα που απίθυνε σήμερα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώς με λίγες τοπικές βροχές από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, επιστρέψαμε από το Σαββατοκύριακο και εμείς με πολύ ωραία νέα και πράγματα. Τεράστια ισοπαλία για την εθνική μας εχθές το βράδυ απέναντι στην Γερμανία. Συνεχίζουμε αίτητη με 8 βαθμούς μαζί με Ολλανδία στην κορυφή. Για το Nations League μιλάμε πάντα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Είμαστε εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα της εβδομάδας, Δευτέρα ξαναλέω, 5 Οκτώβρη, και όταν λέω είμαστε εδώ στην Νέα Τρίπολης όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο με τα καιρικά φαινόμενα γενικά, τον πολύ αέρα, ρε παιδί μου, γενικά σε όλη την Ελλάδα, ήταν και βοριάς, έκανε και ψύχρα. Βελτιωμένες οι καιρικές συνθήκες, έχουμε ηλιοφάνεια, βέβαια είχαμε και προβλήματα πολύ σοβαρά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, αρκετά θέματα εκεί από τις βροχοπτώσεις και τους αέριδες. Να πω λοιπόν για σήμερα Δευτέρα ότι φαίνεται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, 5 Οκτώβρη όσο αφορά τις καιρικές συνθήκες, βελτίωση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα, μια εβδομάδα που είμαστε εδώ μαζί και θα την κλείσουμε παρέα όλη την εβδομάδα από το ξεκίνημά της μέχρι και την Παρασκευή και μετά θα πάμε στο Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος. Τελείωσαν οι εθνικές, όλο αυτό το σκηνικό με τα παιχνίδια του Nations League για όλη την Ευρώπη ισχύει, αυτό δεν ισχύει μόνο για εμάς, και επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση ομάδες στα εσωτερικά τους πρωταθλήματα, στις χώρες δηλαδή, και η δική μας εδώ Super League 1 θα επιστρέψει στη δράση. Εμείς ξέρετε ότι κάνουμε αναλύσεις και περισσότερο ασχολούμαστε με τις ομάδες εδώ τις δικές μας, τον Αστέρα Άκτορ και την Καλαμάτα, και να πούμε λοιπόν ότι η εκπομπή που γίνεται και παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης ονομάζεται Μπάλα είναι και γυρίζει, έτσι είναι η ονομασία της εκπομπής μας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να πάμε και τη σημερινή ημέρα στην ανάλυση της αθλητικής επικαιρότητας, και όταν λέω είμαστε εδώ ενώ στην ΕΡΤ Τρίπολης με Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτη Μαριόλο, τους τεχνικούς μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, 101,5 στα FM η συχνότητά μας, και το διαδίκτυο υπάρχει για να μας ακούτε αν βρίσκεστε κάπου απομακρυσμένα, δεν έχετε συχνότητες των FM ή των μεσαίων, ή τέλος πάντων δεν μπορείτε από το ραδιόφωνο σας να μας ακούσετε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Υπάρχει το διαδίκτυο όπου οπουδήποτε κι αν είστε, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, Γιώργο Γαλανέ, έτσι, όχι της Ελλάδας, παντού, δεν είμαστε πανελλαδικά, είμαστε παγκόσμια όλοι μέσω του διαδικτύου, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Μπορείτε να μας βρείτε από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, από τους περιφερειακούς σταθμούς εκεί που είναι 19, μέσα στους 19 είμαστε και εμείς, η ΕΡΤ Τρίπολης και η ΕΡΤ Καλαμάτας, οι συνάδελφοι που τους καλημερίζουμε, τους ευχόμαστε έτσι να έχουν μια υπέροχη εβδομάδα και ένα καλό ξεκίνημα σήμερα Δευτέρα 5 Οκτώβρη. Κωνσταντίνος Νιάρχος, Μαρία Ντάντουλη, έτσι, ο συνάδελφος μαζί με Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά, μια τετράδα τεχνικών εκεί. Λογικά δεν ξέρουμε ποιος είναι στο τιμόνι, αλλά σου αναφέραμε όλους τώρα, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια θέματα. Η ΕΡΤ Καλαμάτας που μας ακούτε και εκεί ζωντανά, ταυτόχρονα η παραγωγή γίνεται εδώ στην Τρίπολη της εκπομπής, και οι συχνότητες ΕΡΤ Καλαμάτας στα FM 107,2, 104,4. 11 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα, σε λίγο ξεκινάμε αναλυτικά την ενημέρωσή σας.

Εορτολόγιο, θα το αναφέρουμε και αυτό, για σήμερα 5 Οκτώβρη. Δεν έχει σημασία αν είναι Δευτέρα. 5 Οκτώβρη βλέπω εδώ στο εορτολόγιο. Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος και Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου και Αγίου Ερμογέννη. Ερμογέννης. Όνομα περίεργο, δεν το έχω ξανακούσει. Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, ο Μεθόδιος και ο Ερμογέννης. Εντάξει, είναι ονόματα που εορτάζουν σήμερα 5 Οκτώβρη. Είπαμε για την τεράστια ισοπαλία, θα ακούσετε πλούσιο ρεπορτάζ γιατί ήταν αργά το μάτς, ίσως δεν έχετε ακούσει τις δηλώσεις των προπονητών, ποδοσφαιριστών και της διοίκησης. Θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτσι, και την τεράστια ισοπαλία έτσι όπως ήρθε, γιατί θα μπορούσαμε να χάσουμε από την Γερμανία, μπορούσαμε όμως να βάλουμε ένα γκολ και να το κλέψουμε και αυτό το παιχνίδι, σε εισαγωγικά να το κλέψουμε, γιατί όταν κερδίζεις, κερδίζεις, δεν έχει σημασία πως βρήκες τον τρόπο να κερδίσεις ένα παιχνίδι, θα τα αναλύσουμε συνέχεια όλα αυτά. Έχουμε δύο παιχνίδια τον Νοέμβρη με Ολλανδία εκτός και με Σερβία στο Βόλο, που θέλουμε 3 βαθμούς για να παρακλειδώσουμε τη δεύτερη θέση. Εκτός και έρθει κανένα άλλο αποτέλεσμα, δηλαδή η Γερμανία δεν κερδίσει τη Σερβία, ξέρω εγώ, στη Σερβία που θα παίξουν, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει. Και στην Ολλανδία μπορεί να κερδίσουμε, μπορεί να έρθουμε ισοπαλία, ξέρω εγώ. Όλα είναι πιθανά. Η εθνική μας πορεύεται αίτητη. Αίτητη. Είμαστε στο πρώτο γκρουπ στην Elite League. Ψηλά πάνω, είμαστε στις elite ομάδες της Ευρώπης, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, εκεί είμαστε. Θα δούμε λοιπόν με το ρεπορτάζ που θα ακούσετε περισσότερο σήμερα, θα αναρωθούμε στα της εθνικής μας και το τι έγινε, πώς έγινε και πώς άλλαξε η εικόνα στο δεύτερο ημίγρονο με τις αλλαγές του Γιωβάνοβιτς και πώς και ο Γιωβάνοβιτς έχει βοηθήσει στην εθνική, γιατί τον έχουμε κατακρίνει και εμείς και όλοι και έχει δεχτεί μεγάλη και αυστηρή κριτική. Αλλά μέσα από τη δουλειά δικαιώνει και τον εαυτό του βέβαια, αλλά και όλους εμάς τους Έλληνες, βλέποντας μια εθνική να παλεύει, να μάχεται και να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, κυριολεκτικά σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Πλέον έχουμε μπει σε αυτή την κατηγορία. Ο Αστέρας Β', να πάμε και στα εδώ τα δικά μας, κέρδισε την Καρδίτσα στη Νέα Σμύρνη για την 5η αγωνιστική. Τα αποτελέσματα, αν προλάβουμε, θα τα πούμε σήμερα τη 5η αγωνιστική Super League 2, Super Bet League 2, όπως είναι η ακριβής ονομασία. Γιατί είχαμε και την ήττα του Πανιωνίου, πρώτη ήττα, πρώτη νίκη του Πύργου στο Παμπελοποννησιακό που έγινε το παιχνίδι. Είχε εκπλήξεις η Super League 2, που συνεχίζεται σήμερα με Ζάκυνθο Καλαμαριά, με ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και Νέστο Χρυσούπολης με τη Μαρκό. Είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα για την 5η αγωνιστική για να ολοκληρωθεί. Είχαμε την GBL, Greek Basketball League. Τη βλέπουμε πλέον στο Sky ή στο Sport FM TV. Και το Sport FM TV το κατεβάσαμε, όχι την εφαρμογή. Μπορούμε να δούμε και στην τηλεόρασή μας, αν έχουμε smart τηλεόραση και μπούμε και γράψουμε Sport FM TV. Βλέπει ζωντανά παιχνίδια της GBL, Greek Basketball League, που και εκεί είχαμε εκπλήξεις. Είχαμε την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα, ας πούμε. Φοβερή έκπληξη, που είναι και μια ανώμαλη προσγείωση θα έλεγα για τον Άρη. Νίκες δύσκολη για τον Ολυμπιακό, πιο εύκολη για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο, εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα με την ατμόσφαιρα και γενικά. Ο Παναθηναϊκός με τον Βίκο Ιωαννίνο, μια ομάδα νεοφώτιστη που παίζει για πρώτη φορά στην Greek Basketball League, στην κορυφαία κατηγορία, δεν μπορεί να σταθεί τώρα απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ στη Μύκονο. Γενικά είχαμε ωραία έτσι πρεμιέρα για την Greek Basketball League. Θα δούμε και εκεί αν προλάβουμε, γιατί περισσότερα και για τη Γάμα Εθνική, για τη Super League 2 θα τα πούμε αύριο αναλυτικά και με συνεντεύξεις και όλα όσα έχουμε ετοιμάσει και θα έχουμε ετοιμάσει μάλλον για εσάς αύριο Τρίτη, σήμερα Δευτέρα. Το μεγαλύτερο κομμάτι θα αναλωθεί στην ομάδα την εθνική μας και την τεράστια ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, που συνεχίζει η εθνική μας αίτητη με 8 βαθμούς μαζί με την Ολλανδία στην κορυφή. Διαπιστώνουμε κάποια θεματάκια στην Μεσσηνία, εκεί στην παραλία που γίνεται το γήπεδο της Καλαμάτας και παίρνει τις εργασίες και τις βελτιώσεις ώστε να είναι έτοιμο. Υπάρχει ένα θέμα με ότι βρέθηκε νερό εκεί που έσκαψαν για τις πυλώνες, για τις προβολείς.
Και βλέπετε ότι πάει πιο πίσω τώρα το έργο. Και άντε τώρα πώς θα φύγει και αυτό και τι είναι από κάτω και τι γίνεται. Νέα μελέτη. Είναι τα απρόβλεπτα και οι αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να σου δημιουργήσουν θέματα όταν κάνεις εργασίες. Εξάλλου κάτι φτιάχνεις στο σπίτι σου και υπολογίζεις να τελειώσει σε μια εβδομάδα και τελειώνει σε ένα μήνα, λέμε τώρα. Άρα αυτά πρέπει να τα περιμένουν και να τα είχαν προβλέψει. Αλλά υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία. Η Καλαμάτα, που και η Καλαμάτα όπως και ο Αστέρας Α, γιατί υπάρχει Α και Β Αστέρας. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν προετοιμάζονται πλέον τώρα και μπαίνουν στην τελική ευθεία για παιχνίδια πρωταθλήματος. Τέλος οι διακοπές σε εισαγωγικά, οι διεθνείς διακοπές για τα παιχνίδια της εθνικής, έτσι τις λέμε εμείς. Και πλέον τώρα μπαίνουν τελική ευθεία προετοιμασίας για τον ΠΑΟΚ η Καλαμάτα, για τον Ατρόμητο Αστέρας Άκτορ. Όλα αυτά, αν προλάβουμε και σήμερα, θα πούμε πραγματάκια, αλλά από αύριο θα μπούμε στην ουσία του θέματος της προετοιμασίας και τι γίνεται με τις ομάδες μας για τη Super League 1.

χθες το βράδυ λοιπόν στην Τούμπα, την κατάμεστη Τούμπα που αποδείχθηκε φιλόξενη, άσχετα αν δεν κερδίσαμε κανένα από τα δύο παιχνίδια που έγιναν εκεί. Έπαιζε με Ολλανδία, είχε ένα προβάδισμα με δύο γκολ, όχι χθες, την Πέμπτη μιλάω. Εχθές έπαιζε με Γερμανία που η Γερμανία δεν έχει κάνει νίκη με τον. Όχι, έχει κάνει με τη Σερβία. Αλλά δεν είναι και να έχει κερδίσει τον τελευταίο μόνο μια Γερμανία των πολλών επιλογών, τη ομαδάρα, των Πάντσερ, των Έτσον, αλλιώς γενικά όλα μέσα στα χρόνια. Και με νέο προπονητή το Γιούργκεν Κλοπ. Είναι όμως η Γερμανία μια ομάδα που φαίνεται ότι θα ρολάρει και στην εξέλιξη των μηνών, των αγώνων θα δούμε μια Γερμανία που θα είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσει. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί είναι ο Γιούργκεν Κλοπ εκεί που είναι ένας προπονητής με το χαμόγελο στα χείλια, αλλά τη δουλειά και αξίζει συγχαρητήρια και ο συγκεκριμένος προπονητής. Όμως και απέναντί του μια ομάδα σκληρή, μια ομάδα με πίστη, με πάθος, που ήταν η εθνική μας των ανδρών. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές απέδειξαν για μία ακόμη φορά ότι δίκαια βρίσκονται στη Λίγκα και στην Elite, στο UEFA Nations League, στον δεύτερο όμιλο και στην πρώτη κατηγορία, με αντιπάλους όπως η Ολλανδία και η Γερμανία, και είσαι στην πρώτη θέση με 8 βαθμούς, μαζί με την Ολλανδία βέβαια, και θέλεις 3 βαθμούς στα δύο παιχνίδια που απομένουν, μια νίκη με τη Σερβία, το πω έτσι πιο κοντά για να καταλάβετε, γιατί δεν ξέρω εγώ αν κερδίσουμε και την Ολλανδία στην έδρα της, ξέρω εγώ, όλα μπορεί να συμβούν, γιατί όχι. Κάποτε είχαμε κερδίσει τη Δανία, το θυμάσαι Γιώργο, με τον γκολ του Ντίνου Κούι, τότε ήταν κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Βρήκε και κόντρα, είχαμε Σαργκάνη τερματοφύλακα, τον αείμνηστος, γιατί έχει φύγει από τη ζωή ο Νίκος Σαργκάνης δυστυχώς. Τέλος πάντων, συμβαίνουν τέτοια πράγματα, όμως τώρα συμβαίνουν πιο συχνά. Δεν είναι έκανες μία φορά στα 10-20 χρόνια μία επιτυχία. Τώρα αρχίζουν και με μεγάλες ομάδες και μας γίνονται πιο συχνά αποτελέσματα θετικά. Είναι και περισσότερα τα παιχνίδια, να το σημειώσουμε αυτό. Είναι διαφορετικά τελείως τα πράγματα. Παλιά έπαιζες περίπου 50-60 συμμετοχές είχε ο πρώτος σε συμμετοχές όλα τα χρόνια στην εθνική μας ομάδα, και τώρα όποιος έχει κάτω από 100, εννοούμε από τους παίκτες που έχουν διάρκεια, είναι λίγες. Πάμε για 100, 110, 120 κάπου εκεί συμμετοχές. Είναι πολλά τα παιχνίδια για το Nations League, για τα προκριματικά, για τα παγκόσμια κύπελα, για τα Euro, για όλα αυτά. Και τα παιχνίδια είναι πολύ περισσότερα, και η διαδικασία αυτή του Nations League τα τελευταία χρόνια έχει αντικαταστήσει τα φιλικά σε επίσημο επίπεδο. Σου δίνει και ευκαιρία για να βρεθείς σε τελική φάση διοργανώσεων, να παίρνεις βαθμολογία και πόντους ώστε να έχεις καλύτερες κληρώσεις, και όλα αυτά τα έχει πετύχει η εθνική μας στο γκρουπ που βρίσκεται, σε ένα πολύ δύσκολο γκρουπ, το ξαναλέω, το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το ξανααναφέρω, με την εθνική μας να είναι στην κορφή της βαθμολογίας, να μην έχει καμία ήττα, όπως και η Ολλανδία. Εμείς και η Ολλανδία δεν έχουμε ιτηθεί και είμαστε με τους 8 βαθμούς. Η Γερμανία έχει χάσει από εμάς, έχει μία ήττα. Η Σερβία έχει μόνο ήττες, 4 ήττες ισάριθμους αγώνες. Και πάμε μετά για άλλα δύο παιχνίδια ακόμα, δύο παιχνίδια που θα γίνουν το Νοέμβρη. Έχουμε Οκτώβρη, το Νοέμβρη θα γίνουν τα δύο τελευταία παιχνίδια. Συγκεκριμένα 16 Νοέμβρη θα γίνει το πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Ολλανδία. Όχι, 13 Νοέμβρη θα παίξουμε με την Ολλανδία 10 παρατέταρτο εκτός έδρας, και μετά θα υποδεχθούμε στο Βόλο. Έχει οριστικοποιηθεί ότι στο Πανθεσσαλικό θα διεξαχθεί η αναμέτρηση στο Βόλο της Ελλάδας με τη Σερβία 16 Νοέμβρη, η διακοπή τότε που θα γίνει πάλι για την εθνική μας ομάδα, και πιστεύουμε όλοι ότι μπορούμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε τουλάχιστον τη Σερβία, να πάρουμε τις βαθμούς και να είμαστε στην πρώτη διάδα της βαθμολογίας που σου δίνει πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Πολύ σημαντικό αυτό αν συμβεί, αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο τα έχουμε δει όλα, καλύτερα να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, και βάσει και των ποδοσφαιριστών που έχουμε, της ποιότητας των ομάδων που παίζουν οι ποδοσφαιριστές και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τώρα στην εθνική, να μην χάσουμε αυτό το momentum. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Την καλή στιγμή που βρισκόμαστε να την κρατήσουμε. Γιατί είχαμε φτάσει να παίζουμε με Λίχτενστάιν και Λουξεμβούργα και με αυτά, και να έχουμε 500, 600, 1000
φιλάθλους οπαδούς της Εθνικής που πήγαιναν, γιατί ήταν συγγενείς οι περισσότεροι, ήθελαν να δουν κάτι άλλο, κάποιοι μάνατζερ, γι' αυτό και πήγαιναν στο γήπεδο, νομίζω. Τώρα καταφέραμε πάλι, και όταν λέω καταφέραμε, δεν βάζουμε τον εαυτό μας μέσα εμείς. Εμείς είμαστε ο κόσμος, η εθνική μας εννοώ, κατάφερε να μαζέψει πάλι τον κόσμο και να γίνονται ανάρπαστα τα εισιτήρια και να ψάχνουν να βρουν εισιτήριο ο κόσμος, οι φίλοι των ποδοσφαιριστών ή έτσι, οι γνωστοί της ΕΠΟ, οι παράγοντες όλοι, να βρίσκονται γήκους του μαρισμένοι, να είναι φωτογραφίες κτλ. Αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε πάλι και να επιστρέψουμε σε παλαιότερες συνθήκες και καταστάσεις, γιατί δικαιωματικά το κατέκτησαν και το βρήκαν και το έφτιαξαν οι ποδοσφαιριστές, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί είναι οι άνθρωποι και οι εκφραστές όλου αυτού του συνόλου και της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η εθνική μας. Βέβαια δεν ακυρώνουμε το προπονητικό επιτελείο, δεν ακυρώνουμε τον πρόεδρο, που μπορεί να έχουν παράπονα κάποιοι, το Μάγκη Γκαγκάτση, αλλά αυτός έχει στηρίξει και έχει φέρει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σαν η πρώτη του επιλογή, πριν αναλάβει ακόμα πρόεδρος, θυμάστε, ότι είχε πει θα πάρει τον Γιοβάνοβιτς προπονητή, και με το που ανέλαβε την προεδρία ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε το να ανακοινώσει την συνεργασία με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να του ανανεώσει και τη σεζόν και να πάει το συμβόλαιό του ακόμα πιο πέρα. Και νομίζουμε και πιστεύουμε ότι με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, συν κάποια άλλα παιδιά που έρχονται από πίσω, γιατί ο Γιοβάνοβιτς εχθές έδειξε ότι έχει και βάθος η εθνική. Έβαλε τον Κουλιεράκη, ας πούμε, που τον ξέρουμε, χωρίς να έχει παίξει κανένα παιχνίδι ούτε αλλαγή, παίξε βασικός. Ο Τριάδης παίξε βασικός, εκεί που ήταν εκτός αποστολής και μπορεί να περιμένουμε να δούμε άλλους. Είδαμε έναν Ιωαννίδη που πραγματικά όχι τα έδωσε όλα. Έφαγε τέτοιο ξύλο και έδωσε τόσες μάχες και δεν καταλάβαινε τίποτα. Πραγματικά πάλεψε και μπροστά και πίσω. Ο Παυλίδης είναι ένας επιθετικός ρολίστας. Δεν είναι ο Παυλίδης που λες μόνο θα μου βάλει γκολ. Γυρίζει, παίζει στόπερ, παίζει πίσω από τον επιθετικό, παίζει στο κέντρο, βοηθάει, παίρνει κεφαλιές, κάνει τα πάντα και είναι επιθετικός, έτσι. Και είναι από τους top επιθετικούς στην Ευρώπη. Εκεί θέλω να σταθώ εγώ. Δεν είναι ότι είναι ένας απλός επιθετικός που εντάξει. Είναι από τους top επιθετικούς που ήδη το όνομά του συζητείται για να παίξει στη Premier League. Θα το ζητήσουν ομάδες, θα το δείτε αυτό. Το Γενάρη θα έχουμε φοβερές προτάσεις όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θυμηθείτε το αυτό, ότι ο Τζόλης τραυματίστηκε, έλειπε. Ο Καρέτσας, εντάξει, αυτό εγώ δεν το πιστεύω, ότι η Dortmund είπε και εμείς είπαμε όχι, δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Εντάξει, έγινε μια διαχείριση εκεί, γιατί ήταν κουρασμένος ο Καρέτσας. Είναι δεδομένο αυτό. Ο Καρέτσας δεν είχε έκρηξη από το προηγούμενο παιχνίδι και τώρα που μπήκε αλλαγή φαίνονταν ότι ήταν κουρασμένο το παιδί. Δικαιωματικά δηλαδή, και έπρεπε να ξεκουραστεί, και αυτό το έκανε ο Γιοβάνοβιτς, και νομίζω ότι οι αλλαγές που έκανε και ο Ανδρούτσος που έχει τέτοια ενέργεια αυτό το παιδί, που παρότι λέγεται Θανάση στο μικρό του, εμείς νομίζουμε ότι είναι Οδυσσέας Ανδρούτσος, ότι μπαίνει για μάχη μέσα, μπαίνει για μάχη και δίνει μάχες ο Ανδρούτσος. Πραγματικά είναι μεταλλαγμένο αυτό το παιδί προς το καλύτερο πάντα, και μπράβο και συγχαρητήρια και για την αποδοσή του και για την πίστη και για το ήθος του, γιατί κρατάει χαμηλούς τόνους, δεν πετάει στα σύννεφα και όταν χρειάζεται μπαίνει και προσφέρει. Και βέβαια οι υπόλοιποι διεθνείς που έκαναν κάποιοι όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή ο Μαυροπάνος που έβγαινε αλλαγή και λέει όχι, μην με βγάζεις, δεν ήθελε να βγει. Και μετά ζήτησε και συγγνώμη και ο Μαυροπάνος, γιατί εντάξει, δεν ήταν σωστό αυτό να φαίνεται στην κάμερα για να λέει είμαι εντάξει γιατί με βγάζεις και τα λοιπά. Ζήτησε συγγνώμη και καταλαβαίνουμε και βλέπουμε και το ήθος όλων των ποδοσφαιριστών. Έτσι αυτό είναι το δικό μου σχόλιο και τοποθέτηση για την εθνική μας ομάδα. Τώρα η Γερμανία είναι η Γερμανία. Αν μέτραγε τον γκολ θα μου πει κάποιος, άστατα αν. Αν μέτραγε τον γκολ, μήπως τρώγαμε και δύο και τρία. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό το άκουσα από πολλούς. Εγώ βλέπω το τελικό αποτέλεσμα και τον τρόπο που διαχειρίστηκε το παιχνίδι και ο προπονητής και οι παίκτες. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα και όχι το αν. Άμα δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο και γενικά στη ζωή και στον αθλητισμό. Πάμε, Μαρία, σε διαλυματάκι, γιατί άμα δεν υπάρχει.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλα και Γυρίζει, Δευτέρα 5 Οκτώβρη του 2026. Θα παραμείνουμε στην Εθνική να ακούσουμε ρεπορτάζ. Και το τελευταίο σχόλιο μου είναι, επειδή σας είπα κλείνοντας για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν υπάρχει αν δεχόμαστε τον γκολ λοιπόν από τη Γερμανία, πόσα ήταν το σκορ μετά και τι θα γίνονταν. Και αν δεν μας ισοφάριζε η Ολλανδία που κερδίζαμε με 2-0, τι θα γινόταν μετά? Θα είχαμε ήδη κλειδώσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις, έτσι. Θα το είχαμε τελειώσει αυτό το θέμα. Άρα μην σκέφτεστε έτσι και μην πράτετε έτσι. Για το ποδόσφαιρο, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, κυριολεκτικά όμως, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πάμε να ακούσουμε, επειδή ήταν λίγο αργά το παιχνίδι και τελείωσε και το post-game έγινε μετά τις 12 η ώρα, να ακούσετε τις δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές, και γινόντας από Ιβάν Γιοβάνοβιτς που τοποθετήθηκε σε ερωτήσεις των συναδέλφων, σε αρκετές ερωτήσεις που έγιναν συνέντευξη τύπου. Για να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι, νομίζω ότι μας βοήθησε στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου λίγο να ισορροπήσουμε λίγο τις γραμμές, γιατί στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου νομίζω ότι η Γερμανία εύκολα, που ξέραμε μέσα από την καλή κατοχή μπάλας, επιτέθηκε πάρα πολύ εύκολα από το χώρο του κέντρου, και τα στόπερ μου είχαν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά κάθετες επιθέσεις. Η προσθήκη άλλος ενός κλασικού μέσου στο δεύτερο ημίχρονο μας βοήθησε όσον αφορά το παιχνίδι μας, για να ουσιαστικά στο αναστατικό κομμάτι να αναγκαστεί αντίπαλος να πάει περισσότερα από τα πλάια, που ήταν λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστούμε και στη φάση άμυνας. Σίγουρα έχουμε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Δώσαμε εκεί που ουσιαστικά μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε, παίξαμε, και παίξαμε μάλιστα πολύ καλά στους χρόνους που μας δίνεται ευκαιρία, στους χρόνους που οι αντίπαλοι μας, που είναι εξαιρετικές ομάδες πράγματι, και η Γερμανία σήμερα ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι της, εξαιρετική. Λειτουργούσαμε και ανασταλτικά με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τουλάχιστον σήμερα πάρα πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο ή δυνατότητα να έχουμε άμεσες απειλές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε, θα έλεγα, διαφορετικού είδους παιχνίδια. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, στην πρώτη κατηγορία, που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από μας, από όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή, και νομίζω τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, όσο δύσκολα ήταν, δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδας. Καλή ερώτησή σας και ευχαριστώ που μου την κάνετε, για να μπορώ, επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο όλες αυτές τις μέρες, θέλω να πω αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι οι 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτικές. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους, θα έλεγα, του ξενοδοχείου που μέναμε, τη Μακεδονία Παλάς, για όλη την άνεση που μας προσέφεραν αυτές τις 7 μέρες, την ΠΑΕΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, ερχόμενοι εδώ. Και αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι η συμπεριφορά του κόσμου όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και η καθημερινότητά μας, η καθημερινότητα των παικτών, αυτό που πηγάζει από τον ενδιαφέρον τους για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνω, είχαμε καλά αποτελέσματα πριν έρθουμε εδώ, αλλά η Θεσσαλονίκη, και δεν είχα καμία εμφιβολία, Βόρεια Ελλάδα, Τράκη, Ξάντη, όλοι αυτοί που ήρθαν σήμερα, πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε το κόπο, και περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες μέρες, αλλά αισθανόμαστε καλά, γιατί και αυτοί, είμαι σίγουρος ότι αισθανθούν καλύτερα σήμερα ή αύριο, και ότι όλο αυτό το διάστημα 7 ημερών να είναι σε αναμνήσεις όλων πάρα πολύ ευχάριστο. Καταλαβαίνω την πλήρως την ερώτησή σας. Σίγουρα αυτό που είχατε πει, η πρώτη λέξη αγωνιστικότητα, αυτή κυρίως είναι αυτή που εκφράζει τους παίκτες, θα έλεγα, αν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι, το νούμερο ένα, θα έλεγα. Γιατί επειδή ήταν τέταρτο παιχνίδι στην συνέχεια και τα προηγούνταν τρία πάρα πολύ έντονα παιχνίδια για μας, γιατί καταλαβαίνετε στη Σερβία κυνηγούσαμε το αποτέλεσμα μέχρι το 90 μέχρι τις καθυστερήσεις. Στη Γερμανία ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με Ολλανδία ήταν πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο παιχνίδι που χάσαμε το πλεονέκτημα που είχαμε στο 90. Άρα και συναισθηματικά όταν το δείτε μεταξύ των παιχνιδιών δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνο ότι οι ποδοσφαιριστές να μπορούν τα συναισθήματα που έχουν από ένα.
0: Η μαχητικότητα, όπως καταλάβατε, ήταν το στοιχείο, όπως επεσήμανε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έδειξαν σε όλα τα παιχνίδια οι παίκτες μας. Και δεν είναι έτσι απλό, είναι μαχητική ομάδα που λέμε. Δεν ήταν απλά μαχητική, ήταν παραπάνω από το κανονικό μαχητική. Και ένας από τους πιο μαχητικούς παίκτες που έβαγε και πολύ ξύλο ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης. Για να ακούσουμε Μαρία Φώτη Ιωαννίδη τι είπε. Πολύ καλός και σκληρό παιδί και τεχνικός και γρήγορος και όλα. Για να τον ακούσουμε.
2: Το κάνουμε για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, την Ελλάδα, οπότε είναι η δουλειά μου και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Αλλά είμαστε, θα πω, ίσως ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζουμε τη σημασία του ενός βαθμού και συνεχίζουμε τον άλλο μήνα με τα δύο παιχνίδια που απομένουν να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Εντάξει, εγώ είμαι και αισιόδοξος άνθρωπος τώρα, βρήκα τον άνθρωπο, αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω πολύ στις δυνατότητες και τις δικές μου και τις ομάδες γενικά. Σημασία έχει να το δείχνουμε στο γήπεδο αυτό, το οποίο σκεφτόμαστε. Και μέχρι στιγμής έχουμε κάνει κάποια βήματα βελτίωσης και σημασία έχει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει σημασία να δείχνουμε την ποιότητά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές πάλι και το ξαναλέω, ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο. Οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο αξίζουν και βρίσκονται. Έχουμε, όπως και οι προηγούμενες γενιές, έχουν περάσει δύσκολα στις προηγούμενες κατηγορίες, τις χαμηλότερες. Στο τρίτο γκρουπ, στο δεύτερο γκρουπ, με πολύ κόπο όλα τα παιδιά δώσανε τον καλύτερο σε αυτό και βρεθήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Και τώρα πλέον δείχνουμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ακόμα και σε αυτά τα μεγαθύρια.
0: Σημειώνουμε και το είδατε όσοι παρακολουθήσατε το παιχνίδι ότι χειροκρότησε όλο το γήπεδο όταν βγήκε ο Φώτης Ιωαννίδης και δεν είναι σε ένα γήπεδο όπως η Τούμπα, άσχετα αν ήταν φίλαθλοι της Εθνικής, να σε χειροκροτούν όλοι άπαντες, και αυτό το κέρδισε με την προσπάθεια και την μαχητικότητά του Φώτης Ιωαννίδης. Άλλος ένας μαχητικός παίκτης, και ποιος δεν είναι, θα μου πείτε, από αυτούς που θα ακούσετε, και ο Ανδρούτσος που θα ακούσετε τώρα και ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης είναι, πώς λέμε ποδοσφαιρικά, σκυλιά του πολέμου που λέμε. Πάντα εκεί στη μάχη, στη πίστη και στη μονομαχία, ώστε να βγουν νικητές. Να ακούσουμε Θανάση Ανδρούτσο.
3: Δεν ξέρω αν είναι με τους Γερμανούς. Εγώ, όπως έχω πει πολλές φορές, όποτε παίζω, όταν μπαίνω σαν αλλαγή, όταν ξεκινάω, θα κοιτάξω να δώσω το 200% ό,τι έχω και δεν έχω για να βοηθήσω την ομάδα, τους συμπαίκτες μου και γενικά όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και σήμερα κοντά μας και γενικά όλη την αγάπη που μας δίνουν αυτόν τον καιρό και συνέχεια. Οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τα δώσω όλα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο, αλλά από το πρώτο παιχνίδι κατάλαβα και όλοι μεταξύ μας καταλάβαμε ότι αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Οπότε αρχίσαμε να το πιστεύουμε όλοι όλο ένα και περισσότερο και είμαστε σίγουρα τρίτοι μαθηματικά, οπότε ο πρώτος στόχος ήταν αυτός, αλλά εμείς δεν κοιτάμε όλο και πιο πάνω και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και στην επόμενη φάση. Φαίνεται αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, η ψυχή, αυτή η ψυχή νομίζω είναι elite, είναι για elite. Όλα αυτά τα παιδιά, τι να πω. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Αυτό ήταν ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο παίκτης του Όφη, έτσι, που είναι και στην Ευρώπη, ο Όφη και ο παίκτης του εννοείται, και απέναντι στους Γερμανούς θα πάει καλά ο Ανδρούτσος, και με τη Χόφενχάιμ ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Για να ακούσουμε Ντίνο Μαυροπάνο, που αυτός κι αν είναι θεριό και έπαιξε και όλα τα παιχνίδια και δεν έπαιρε χαμπάρι και τίποτα. Για να τον ακούσουμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα... Δεν ξέρω τι ακριβώς είπαν, αλλά...
5: Ναι, τα ακούσαμε.
4: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο είναι να κρατήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάναμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει. Πήγα κατευθείαν στο τεχνικό επιτελείο μετά και ζήτησα συγγνώμη γιατί η αντίδρασή μου ήταν υπερέβαλα, η αλήθεια είναι. Απλά εντάξει, με τη θέλησή μου και εγώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα και την αδρεναλίνη να τρέχει. Κάποιες φορές τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις, αλλά εντάξει, όπως είπα και στους προηγουμένους, πραγματικά η αποστολή που έχουμε όλοι οι παίχτες δίνουν τα πάντα για την ομάδα, και αν χρειαζόταν να βγω εγώ θα έπρεπε να βγω, γιατί έτσι γίνεται, και ήξερα ότι ο Ρέτσος θα δώσει τα πάντα, γιατί και αυτός είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Έχουμε ένα τρομερό team και πραγματικά δίνουμε τα πάντα για το εθνός μου. Με την εικόνα που δείξαμε σε όλα τα 4 παιχνίδια αυτά, φαίνεται ότι το αξίζουμε. Πραγματικά η εικόνα μας ήταν τρομερή καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Είχαμε θέσει κάποιους μικρούς στόχους αρχικά, να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα, να εξασφαλίσουμε το ποτέ ένα για τα αποκριματικά του Euro. Και αυτό το καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, βλέπουμε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι για τα επόμενα 2 παιχνίδια. Και πραγματικά νομίζω μπορούμε να κοιτάμε και τα πρώιμη τελικά.
0: Ήταν ο Ντίνος Μαυροπάνος, και πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Κουλιεράκη, άλλο ένα κεντρικό αμυντικό, το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών που έπαιξε χθες. Ο Κουλιεράκης βέβαια από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής μας. Για να τον ακούσουμε.
6: Ναι, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή για τα καινούργια μας Nations League και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που επέστρεψα στη βασική δεκάδα. Αλλά είμαι γενικά χαρούμενος για όλη την εικόνα της ομάδας τις τελευταίες 15 ημέρες και στα τελευταία 4 μάτς που δώσαμε. Η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλα τα παιδιά. Δείξαμε μια νέα εικόνα μες στο γήπεδο. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν Έλληνες αυτό, να δίνουμε την ψυχή, να έχουμε μαχητικότητα μέσα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι πολύ σημαντικό. Πλέον μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Γιατί κάνουμε πολύ σημαντικό βήμα. Τώρα στα παιχνίδια του Οκτωβρίου, οπότε είναι άλλη μια νίκη ώστε να μπούμε στην οκτάδα, οπότε γιατί όχι, δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί στις καλύτερες 8 ομάδες του Nations League και της Ευρώπης θα πω εγώ, οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί τώρα, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε όσο πιο πολύ καλή κατάσταση μπορούμε, ώστε να διεκδικήσουμε την πρώτη διάδα και να αποκριθούμε στους 8 Nations League. Παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε. Αλλά έχουμε άλλες δύο μάχες. Έχουμε άλλες δύο μάχες. Ωραία.
0: Και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ της Εθνικής με τον Μάκη Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που και αυτός είναι έτσι αισιόδοξος. Για να τον ακούσουμε.
7: Και η ελληνική ψυχή και η ομάδα και το πώς την ομάδα ο προπονητής, νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός, και φυσικά ότι οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια. Βγάλαμε μια τετράδα αγώνων Πολύ δύσκολη, με δύο εκτός έδρας νίκες, με δύο ισοπαλίες στην έδρα μας στην Τούμπα που είχε φανταστική ατμόσφαιρα, έτσι, δηλαδή ο κόσμος Θεσσαλονίκης αγκάλιασε απόλυτα την ομάδα απέναντι σε ομάδες παγκοσμίου κλάσης όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Μάλιστα με την Ολλανδία φύγαμε και στεναχωρημένοι στο τέλος γιατί δεχτήκαμε τον γκολ στο 89. Από εκεί και πέρα ο στόχος επετεύθη, ήταν ο αρχικός στόχος μάλλον επετεύθη, ήταν να κλειδώσουμε την πρώτη τριάδα, ώστε να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προγραμματικά του Euro 2028. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο μάτσεις τον Νοέμβριο, εκτός έδρας με την Ολλανδία και στο Βόλο με τη Σερβία. Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει όπως ήμασταν και τώρα, ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα πρώιμη τελικά. Η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο και πραγματικά να μην χάνει από οποιονδήποτε αντίπαλο. Και παρά τις απουσίες τις οποίες είχαμε και είναι γνωστές, τα παιδιά που είτε αντικατέστησαν είτε τέλος πάντων έπαιξαν σε αυτό το ενώ είτε ξεκίνησαν οτιδήποτε αντικατέστησαν επάξια αυτούς που έλειπαν. Πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ισοβαθμούμε με τους Ολλανδούς στην πρώτη θέση και έχουμε 3 βαθμούς διαφορά από τους Γερμανούς. Είμαι σίγουρος ότι, όπως είπα και πριν, ότι όταν τον Νοέμβριο είμαστε αυτοί που πρέπει, θα διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα προημιτελικά του Nations League.
0: Θα διεκδικήσουμε λοιπόν, όπως λέει και ο πρόεδρος ο Μάκης Γκαγκάτσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την είσοδό μας στα προημιτελικά του Nations League. Μακάρι, μια νίκη θέλουμε στα δύο παιχνίδια και κυρίως στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί στην Ολλανδία δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα με την Εθνική Ολλανδίας, με τη Σερβία. Στο μάτς που θα γίνει στο Βόλο, νομίζω θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες και έτσι πιστεύουμε ότι θα γίνει. Αυτά για την εθνική μας. Θα δούμε στα 5 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση το τι έγινε στην πρεμιέρα της Greek Basketball League, στη GBL, στοίχημαν GBL, στην πρώτη αγωνιστική που είχαμε εκπλήξεις και παιχνίδια ανταγωνιστικά, αλλιώς ίσως περιμέναν κάποιοι να είναι τα παιχνίδια, αλλιώς ήρθαν. Συγκεκριμένα για την πρώτη αγωνιστική λοιπόν και το παιχνίδι που έγινε στη Μύκονο, Μύκονος, ΠΑΟΚ, με 3 πόντους διαφορά κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο τέλος με ένα τρίποδο του Όσμαν, αλλιώς θα είχε προβλήματα και είχε προβλήματα γενικά ο ΠΑΟΚ που φαντάζει και θέλει να είναι ομάδα της Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν. Μύκονος ΠΑΟΚ λοιπόν 85-88 η νίκη για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας, αναμενόμενο ήταν ο Κολοσσός να έχει πιο εύκολο έργο. 91-75, πρώτη νίκη για τον Κολοσσό και η πρώτη εμφάνιση της Δόξας Λευκάδας στην GBL, στην Greek Basketball League. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, εύκολα η ΑΕΚ επικράτησε το Αμαρουσίου. Προμηθέας Περιστέρη, η πρώτη εκτός έδρας νίκη του Περιστερίου μέσα στην έδρα του Προμηθέα. Προμηθέας Πάτρας 88, Περιστέρη 94. Έχουν παράπονα από τη διαιτησία οι άνθρωποι του Προμηθέα. Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης 74-68. Εδώ ο Άρης την πάτησε με τον κόσμο στο πλευρό του. Ο Άρης με κερκίδα δική του μέσα στην Καρδίτσα ιτήθηκε με 74-68. Η Καρδίτσα που έδειξε ότι και φέτος θα είναι ανταγωνιστικότατη, παρότι πέρυσι τελευταία στιγμή παρέμεινε στην κατηγορία. Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς, όπως είναι η διαφήμιση για την ομάδα των Ιωαννίνων, 103-74. Εντάξει, εδώ δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Μια νεοφώτιστη ομάδα με μια ομάδα που πάει να πάρει την Ευρωλίγκα, έτσι. Εντάξει, τι να πεις τώρα εδώ. Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78, δύσκολα Ολυμπιακός, πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, με τον Ηρακλή να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και μαχητικός στο Ιβανόφιο. 68-78 η νίκη για τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα του Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που έχουν 0 βαθμούς, παρότι νίκησαν, γιατί ξεκίνησαν με -2, άρα 2 βαθμούς με τις νίκες έχει η ΑΕΚ, ο Κολοσσός, το Περιστέρι, η Καρδίτσα και ο ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι οι 5 ομάδες που έχουν κερδίσει και έτσι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά έχουν -2, άρα πάνε και μένουν στους 0 βαθμούς. Και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή αθλητική σας ενημέρωση, αύριο περισσότερα πράγματα για την Super League 2, για τον Αστέρα, για την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, για τη Γάμα Εθνική αύριο. Αναλυτικά δηλώσεις προπονητών, Ηρακλή Ξυλοκάστρου που προελάβνει στη Γάμα Εθνική τον 7ο όμιλο και όλα αυτά αύριο. Να πω λοιπόν ότι για την 5η αγωνιστική τη Super League 2 είχαμε εκπλήξεις στα παιχνίδια που έγιναν. Νίκη Βόλου ΑΕΛ στο ντέρμπι το Θεσσαλικό 2-2. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Έχασε έδαφος ο Πανσεραϊκός, έχασε έδαφος και η Νίκη Βόλου νομίζω εδώ στα παιχνίδια. ΠΑΣ Πύργος Πανιόνιος 2-0. Πρώτη νίκη για τον Πύργο με τα πρώτα γκολ. Πρώτη ήττα για τον Πανιόνιο. Και ο Πανιόνιος που δέχτηκε και τα πρώτα γκολ σε εκτός έδρας παιχνίδι. Και γενικά τα πρώτα γκολ στο πρωτάθλημα ο Πανιόνιος και ιτήθηκε με 2-0. Αστέρας Τρίπολης Β 2-0 την αναγέννηση Καρδίτσα στη Νέα Σμύρνη. Και αυτά τα παιχνίδια έγιναν εχθές. Σήμερα θα παίξουν στις 2 η ώρα η Ζάκυνθος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. ΠΑΟΚ Β Ελλά Σύρου στις 3 παρατέταρτο το παιχνίδι θα το δούμε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ στις 2 η ώρα το Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση. Και 3 η ώρα θα παίξει ο Νέστος Χρυσούπολης με την πρωτοπόρο Μαρκό. Η Μαρκό που έχει την ευκαιρία να κάνει το 5-5 κερδίζοντας μέσα στο, στην έδρα της, του Νέστου στη Χρυσούπολη στον ομό Καβάλας. Εκεί θα αγωνιστεί σήμερα η Μαρκό απέναντι στο Νέστο. 3 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Αυτά και για τα παιχνίδια της Super League 2. Αυτά και για σήμερα Δευτέρα 5 Οκτώβρη. Να έχετε μια καλή εβδομάδα όλοι και όλες και ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στην Κρήτη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά, υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιών, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά που τους βρήκε, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Για ανυπολόγιστη καταστροφή στις καλλιέργειες έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο Γιώργος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, όπως και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι κατεστραμμένο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε στο Earth News Radio ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποιίας είναι κατεστραμμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 70 χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτρο Σάντσες στο τηλεοπτικό διαγγελμά του. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την επόμενη χρονιά, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων. Θα συνεχίσουμε με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν, λόγω κλιματολογικών συνθήκων, μεγαλύτερες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται το ντίζελ της σε περιοχές που έχουν, λόγω κλιματολογικών συνθήκων, μεγαλύτερες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται

0: παρεμφερές από την Τουρκία προκειμένου να αρχίσει το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί δεν προβλέπεται. Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωράει και είναι το θέμα των επόμενων εβδομάδων, είπε χαρακτηριστικά. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού του 2027. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Κλιμακών της κινητοποίησης τους η ΑΛΗΗΣ ολόκληρη τη χώρα, διαμαρτυρόμενη για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Έχουν αποκλείσει το λιμάνι του Πειραιά και την ιχθυάο σκαλέ στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν ετηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής, ανακοίνωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο πηγή του ενεργειακού τομέα. Πειρατεία στο κεντρικό μητρό των προσώπων που κατοικούν ή έχουν καταγραφεί στη Δανία επέτρεψε την πρόσβαση στα στοιχεία 8,8 εκατομμυρίων ατόμων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διεξάγεται έρευνα και οι δράστες ενέργειας αυτής δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Η πρόσβασή τους, νόμιμη στο αρχικό στάδιο, εξασφαλίστηκε μέσω δανέζικης εταιρείας. Έκτοτε, αυτή η πρόσβαση έχει ανακληθεί.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως και 6 μποφόρ, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλο οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι, 12 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε και πάμε μέχρι τη μία περίπου εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας από τις συχνότητες των FM. Μας ακούτε 107,2, 104,4 στα FM για ολόκληρη τη Μεσσηνία και μας ακούτε επίσης διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε μέσα από τις πλατφόρμες ακρόασης. Εσείς προτιμήστε την ΕΡΤΕΚΟ με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει τον ήχο σήμερα και έχουμε επίσης την μεταξύ μας επικοινωνία να επιτυγχάνεται με τα εξής. Πρώτον, τηλεφωνικά 27210-95-300 και 27210-95-301. Επίσης, σήμερα, μας βρίσκεται, θέλω να πω, μια απλή αναζήτηση, ΕΡΤ Καλαμάτα στα social media, στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά τα στέλνετε και στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Και ήθελα να πω ότι σήμερα είναι 5 Οκτωβρίου και έχουμε και αρκετά γεγονότα καταγεγραμμένα. Έχουμε τον Ερμογέννη και τη Χαριτίνη να γιορτάζει και έχουμε πολλές διεθνείς και ευρωπαϊκές ημέρες. Δεν θα σταθώ σε πολλές από αυτές, θα σταθώ μόνο στην Παγκόσμια ημέρα κατοικίας που έχει καθιερωθεί με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Και τώρα θα μου πεις, από όλες τις ημέρες διάλεξες αυτή? Ναι, γιατί θα είναι μία από τις ενότητες που θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας. Είναι ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας του Δήμου Καλαμάτας, ο Βασίλης Παπαευσταθίου. Καλώς ήρθες, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τα πήγα πάρα πολύ σύντομα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα, μεταξύ αυτών και την κοινωνική πολυκατοικία της Καλαμάτας. Και τώρα, αφού πήγα έτσι, ας ξεκινήσω από αυτή. Είχα άλλη ατζέντα, άλλη προτεραιότητα, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτή, γιατί στις 28 Σεπτεμβρίου ήταν μια τεχνική συνάντηση που κάνατε μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, Αρμόνια, στην Πολώνια της Ιταλίας. Αντικείμενο ο σχεδιασμός της πιλωτικής κοινωνικής και προσιτής πολυκατοικίας στην Καλαμάτα, στη θέση Πλακωτά.
1: Σωστά. Μαρία μου, είναι πολύ ωραία η χρονική συγκυρία σήμερα για την Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Πάρα πολύ ταιριαστή, αν και ομολογώ ότι το ζήτημα της προσιτής στέγασης είναι ένα ζήτημα καθόλου το χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ αυξημένες οι πιέσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και κυρίως και στις ελληνικές και κυρίως και στην Καλαμάτα. Να πούμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει κερδίσει μέχρι τώρα αυτά τα 2,5 χρόνια 12 ευρωπαϊκά προγράμματα αμιγώς χρηματοδοτούμενα. Ίσως το πιο σημαντικό από αυτά είναι το πρόγραμμα της κοινωνικής πολυκατοικίας. Mm-hmm. Ένα πρόγραμμα που το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, που ηγείται της πρότασης, το έχει χαρακτηρίσει ως αρμονία, γιατί του αρέσει η ελληνική ρίζα του. Mm-hmm. Και εμείς συνηθίζαμε να το λέγαμε αρμόνια. Αλλά το λέμε από εδώ και πέρα αρμονία. Mm-hmm. Έτσι μας ζήτησε δηλαδή και το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, mm-hmm. το οποίο είναι ο μεγάλος εταίρος του Δήμου Καλαμάτας και ετοιμάζει τις αρχιτεκτονικές μελέτες για την εγκατάσταση μιας κοινωνικής πολυκατοικίας 24 διαμερισμάτων στην περιοχή Πλακωτά. Εκεί υπάρχει, είναι γη του Δήμου. Mm. Υπάρχει ήδη μια κοινωνική πολυκατοικία εκεί που κατασκευάστηκε το 2000. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα πρόγραμμα περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Το κέρδος του Δήμου Καλαμάτα στην 1,5 εκατομμύριο απευθείας έχει ήδη προκαταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1 εκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα και θα κατασκευαστεί και λοιπόν μια πολυκατοικία, ένα κτίριο με βάση τις αρχές του New European Bauhaus, που λέει ότι τα κτίρια μας θέλουμε να είναι αισθητικά ωραία, να είναι inclusive, να είναι δηλαδή κτίρια που δεν αποκλείουν κάποιον, mm-hmm. και να είναι κτίρια τα οποία είναι και sustainable, είναι βιώσιμα, δηλαδή τηρούν τις αρχές της αειφορίας, σε ζητήματα που έχουν σχέση με την ενέργεια, με το πόσο αποδοτικά mm-hmm. είναι η θέρμανση και η ψήξη, κατά πόσο χρειάζεται πάρα πολύ λίγα κόστη συντήρησης για να το συντηρήσει, γιατί συνηθίζουμε να παίρνουμε ένα σπίτι, να μην σκεφτόμαστε πόσο κοστίζει και στο, μέσα στο χρόνο. Και το μεγάλο μοντέλο, το μεγάλο στοίχημα σε αυτό το πρόγραμμα είναι να βρεθεί το επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μας επιτρέψει αυτές τις πολυκατοικίες να τις επαναλάβουμε άλλες 4-5 πολυκατοικίες στο ίδιο οικόπεδο, αλλά και αλλού στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Γιατί η γη εκεί, το οικόπεδο εκεί, έχει χώρο και για άλλες πολυκατοικίες. Mm-hmm. Το μοντέλο είναι ένας κατασκευαστής, ο οποίος θα αναλάβει να πουλήσει 1-2-3 διαμερίσματα και τα υπόλοιπα θα τα διαθέσει, τα 24 θα τα διαθέσει σε κόστος ενοικίασης κάτω από 30-40% του κόστους ενοικίασης που υπάρχει στην Καλαμάτα.
0: Οπότε, αυτός... μισό λεπτό, για να βλέπουμε τα ζητήματα πρακτικά. Μιλάμε για μια κατοικία που θα ενοικιάζεται.
1: Σωστά.
0: Που θα ενοικιάζεται, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν θα πωλείται.
1: Όχι.
0: Έτσι. Γιατί έχουμε το παράδειγμα εδώ, στο χώρο που βρισκόμαστε. Έτσι, η ΔΕΑΚ τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δημοτική επιχείρηση ανασυγκρότησης Καλαμάτας. Έφτιαξε αυτές τις κατοικίες εδώ που βρίσκονται στο Ανατολικό Κέντρο. Με αυτή τη λογική, βιοκλιματικές κλπ.
1: Πολύ πρωτοποριακές για την
0: πολύ
1: εποχή.
0: Πολύ πρωτοποριακές
1: για την εποχή. Και υπό τα σχέδια του τον Μπάζενος, πολύ φημισμένου έτσι, αρχιτέκτονα.
0: Ακριβώς. Και δόθηκε σε προσιτή τιμή προς αγορά όμως. Οι ιδιοκτήτες που προέκυψαν από αυτή, βέβαια, έχω να πω ότι έχουν κάνει αρκετές προσθήκες. Ενώ δεν ξέρω αν χτίστηκαν με προοπτική βιοκλιματική και οι αλλαγές του κλίματος ανάγκασαν τους ανθρώπους να βάλουν έξτρα θέρμανση και ψήξη, αλλά αυτό έχει γίνει.
1: Θα πω ένα γενικό σχόλιο, ότι καταρχάς σκοπός είναι να μην πουλήσουμε ή να διαθέσουμε δωρεάν, αλλά να βρούμε το μοντέλο που θα μπορούμε να το επαναλάβουμε, γιατί δεν θέλουμε μόνο 25, θέλουμε 50, 75, 100, 125, όσο να το περισσότερες φθηνές κατοικίες για ενοικίαση στην πόλη της Καλαμάτας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, δεν σας κρύβω, ότι κάτι τόσο πρωτοποριακό όπως ήταν οι βιοκλιματικές κατοικίες, σύμφωνα και με το σχέδιο που είχε γίνει τότε υπό τον έλεγχο του κ. Μπένου, κάτι τόσο πρωτοποριακό προφανώς ενσωμάτωνε και τεχνολογίες οι οποίες δεν ήταν και πολύ εξελιγμένες στη χώρα μας. Θυμάμαι ότι κάποιες πολυκατοικίες είχαν τοίχο τρόμπε, που είναι ένας πολύ ειδικός τοίχος, δημιουργεί μια μάζα κρύα στο σπίτι για να μπορεί να το ψύχει, που δεν ήταν μια τεχνολογία που ήταν πάρα πολύ συνηθισμένη και σίγουρα δεν είναι και μια τεχνολογία που εύκολα συντηρείται.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να βάλω, ξέρετε, το θέμα της συμπεριφοράς των κατοίκων στις κατοικίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φτιάχνουμε κατοικίες και μπορεί κάποιος να θέλει να ανοίγει το κλιματιστικό και να έχει συνέχεια την πόρτα ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Ή το βράδυ, ξέρω κόσμο, που κοιμάται με πάπλωμα και το κλιματιστικό ανοιχτό.
0: Έτσι.
1: Άρα το θέμα της συμπεριφοράς υπάρχει πάντα. Το ζήτημα το δικό μας είναι να φτιάξουμε κατοικίες οι οποίες θέλουν πολύ λίγη ενέργεια. Είτε για θέρμανση, είτε για ψήξη, να έχει πολύ καλή μόνωση. Αυτό μας επιτρέπει να κρατάει τη σταθερή θερμοκρασία. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Εγώ το είπα από τη θετική πλευρά, το κομμάτι της ενοικίασης, γιατί αυτό σημαίνει ότι πρώτον δεν κάνει επιπρόσθετα ο κάθε ιδιοκτήτης, άρα δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της κατοικίας, και δεύτερον, δεν ξέρω αν το λύνει, αλλά σίγουρα θα μειώσει πάρα πολύ το πρόβλημα, το φοβερό πρόβλημα που υπάρχει με τα ενοίκια στην Καλαμάτα. Και όχι μόνο στην
1: Το δεύτερο
0: Καλαμάτα,
1: είναι το πιο σημαντικό. Το πρώτο σημαντικό. Σίγουρα το λύνει και δεν είναι μόνο οι κατοικίες εδώ. Ναι. Αν πάρετε όλους τους οργανισμούς, τις κατοικίες που έχουν χτίσει οι οργανισμοί εργατικής κατοικίας, στο Άσυλο, στην Αθηνών και τα λοιπά, στην Αγία Τριάδα, όλες έχουν μετέλθει σε δεύτερους και τρίτους και τέταρτους ιδιοκτήτες. Έχουν γίνει πάρα πολλές αυθαιρεσίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθούν. Πράγματι λοιπόν, το να εδώ έχει μια ιδιοκτησία ή ένα διαχειριστικό μοντέλο σίγουρα λύνει πάρα πολλά τέτοια ζητήματα. Το ζήτημα της φτηνής στέγης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε φτηνή στέγη γιατί δεν θέλουμε άλλα Airbnb για τους τουρίστες? Θέλουμε φτηνή στέγη για τους φοιτητές? Θέλουμε φτηνή στέγη για τις οικογένειες?
0: Πρωτίστως για τις οικογένειες, παιδιά.
1: Αυτό ήθελα να απαντήσω, Μαρία. Είναι λίγο, αυτό είναι ένα μεγάλο δίλημα που στην ουσία δεν είναι ποτέ δίλημα.
0: Δεν είναι δίλημα, όχι.
1: Στόχευση μιας και ευνομούμενης πολιτείας είναι καταρχάς να προσφέρει ποιότητα ζωής στους κατοίκους της. Αν οι κάτοικοι είναι ευχαριστημένοι και υπάρχει ένα ποιοτικό και βιωτικό επίπεδο, τότε και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται και στους επισκέπτες κτλ. Θα είναι καλές.
0: Δεν μπορεί οι υπηρεσίες να είναι πάντα σε βάρος των πολιτών που διαβιούν στην πόλη 12 μήνες το χρόνο. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν σου κρύβω ότι πολλές πόλεις, ξέρεις και εσύ, έχουν χάσει αυτό το στοίχημα από καιρού. Και σε εμάς υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Πάρα πολλές πόλεις έχουν πάρει μέτρα όσον αφορά το Airbnb, ας πούμε, να έχουν ανεξάρτητες εισόδους στα σπίτια, να μπορεί κάθε πολυκατοικία να έχει μόνο ένα με δύο Airbnb κτλ. Υπάρχει μια γενικότερη τάση εδώ και εφιστάμενα ξενοδοχεία μετατρέπονται σε ενοικιαζόμενα απλωμένα διαμερίσματα. Επομένως, είναι ένα πράγμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Πραγματικά είναι κάτι που έχουμε ρίξει πάρα πολύ μεγάλη βάρος σε αυτή την πρόταση. Είναι σε 4 χρόνια υλοποιείται. Ξεκίνησε από 1 Σεπτέμβρη. Έγινε προπαρασκευαστική συζήτηση για τεχνικές λεπτομέρειες των σχεδίων και τον Ιούνιο, πρώτο Θεός, θα είναι εδώ όλοι οι μελετητές και οι εταίροι. Πια με τον Δήμαρχο εδώ, για να μπορούμε να μπούμε σε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για τη χάραξη των κτηρίων κτλ.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, με έναν ορίζοντα 4 ετών.
1: Από την 1η Σεπτέμβρη.
0: Από την 1η Σεπτέμβρη, που προηγήθηκε η ημερομηνία, δηλαδή 1,5 μήνα τώρα, σε 4 χρόνια θα υπάρξουν 24 διαμερίσματα στη θέση Πλακωτά. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέχισης του προγράμματος πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά τα 24 για να συνεχίσετε ως Δήμος την προοπτική να φτιαχτούν και άλλα, γιατί είπαμε στα Πλακωτά υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις.
1: Σωστά. Ένα πράγμα που θα χρησιμοποιήσουμε από το πρόγραμμα είναι να κάνουμε και το master plan του οικοπαίδου. Δηλαδή θα κάνουμε μια γενικότερη μελέτη που θα μπουν, πώς θα γίνει ο περιβάλλοντος χώρος και πού μπορούν να χωροθετηθούν και άλλες πολυκατοικίες. Παίρνοντας τα σχέδια, δηλαδή περίπου σε 1 χρόνο από τώρα, θα χτυπήσουμε την πόρτα, το έχει ανακοινώσει και ο Δήμαρχος, θα προσπαθήσει να βρει πόρους και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Να πούμε ότι η Ελλάδα παίρνει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ναι. Είναι εξωφρενικό το ποσό.
0: Τεράστη.
1: Θα διατεθεί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Υπουργείων σε κοινωνικές φοιτητικές εστίες και σε κοινωνικές όμως πολυκατοικίες. Άρα θεωρούμε ότι θα έχουμε καλές πιθανότητες σε ένα πρόγραμμα που έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να βρει και ανάλογη χρηματοδότηση και από εθνικούς πόρους.
0: Το Πανεπιστήμιο στην Πολώνια είναι ουσιαστικά ο κύριος εταίρος, αυτός που προγραμματίζει και υλοποιεί κλπ.
1: Το Πανεπιστήμιο της Πολώνια, το Τμήμα του Δομημένου Περιβάλλοντος Αρχιτεκτονική, καταρχάς να σας πω, είναι το αρχαιότερο πανεπιστήμιο του δυτικού κόσμου. Η Πολώνια έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα προγράμματα. Θα μας κάνει τη σχεδιαστική λύση σύμφωνα με τις αρχές τις ευρωπαϊκές, όμως θα υπάρξει τοπική ομάδα εδώ από τον Δήμο. Θα στελεχωθεί δηλαδή με προσλήψεις που μας επιτρέπει το πρόγραμμα να κάνουμε, η οποία θα αναλάβει να φέρει τους κανονισμούς που θα μας έρθουν σε εθνικούς κανονισμούς για να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές άδειες. Εμείς θα κάνουμε δηλαδή τον κατασκευαστικό έλεγχο εδώ και τη διαχείριση του εργοταξίου. Το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, εγώ, γιατί θα λύσει και όποια θέματα μπορεί να προκύψουν.
0: Μάλιστα. Άρα, φιλοδοξεί λοιπόν το πρόγραμμα μια προσιτή κατοικία με χαμηλό λειτουργικό κόστος, ενεργειακή αποδοτικότητα και κλιματική ανθεκτικότητα, προσβασιμότητα και ποιοτικό δημόσιο χώρο και ένα μοντέλο κοινωνικής κατοικίας που θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Ωραία. Ναι, το πρόγραμμα έχει πιλότους επίσης στο Μιλάνο, συγγνώμη, στις Βρυξέλλες και στο Μιλάνο. Ναι.
0: Βρυξέλλες και Μιλάνο λοιπόν. Άρα μιλάμε για ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί στα 4 χρόνια να δώσει τους πρώτους καρπούς. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Και μάλιστα νωρίτερα από τα 4, γύρω στα 3,5 χρόνια, γιατί θα γίνουν και κάποιοι έλεγχοι μετά για να δούμε την καλή λειτουργία του.
0: Αυτές οι κατοικίες θα πηγαίνουν προς ενοικίαση βάσει κριτηριών.
1: Ναι. Βάση κριτηριών. Υπάρχει μια ανάλογη εμπειρία από την Θεσσαλονίκη, όπου έτρεξε ένα ανάλογο πρόγραμμα σε δημοτικά κτίρια από παλιά καπνεργοστάσια που έχουν περιέλθει σε ιδιοκτησία του δημοσίου. Και εκεί οι διευθύνσεις πρόνοιας αλλά και άλλοι εταίροι, γιατί υπήρχαν προνομιούχοι και από το Υπουργείο Υγείας, είχαν προτεραιότητα όσον αφορά τη διάθεση.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να σταθούμε στις εργασίες του Σίβητας. 14 με 17 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε στη Θεσσαλονίκη. Εσύ εκπροσώπησες το Δήμαρχο και στις 14 Σεπτεμβρίου ήταν και η ημέρα ελληνικών πόλεων, όπου συμμετείχατε σε μια συζήτηση επιτεύγματα, προκλήσεις, λύσεις, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και industry. Ναι.
1: Θα στα πω μία
0: τα
1: ατάκα.
0: Τα διαβάζω σωστά.
1: Τα διαβάζεις σωστά. Ναι. Θα στα πω μία ατάκα. Επιτεύγματα λίγα, προκλήσεις ναι. πολλές. Σχεδιασμοί επίσης πάρα πολύ. Mm. Αν θέλεις, το μεγάλο στοίχημα για μας είναι η βιώσιμη κινητικότητα. Mm. Δεν σου κρύβω ότι είμαι χαρούμενος που στην πόλη, μέσα από το πρόγραμμα των κεντρικών αστικών αναπλάσεων, υλοποιείται ένα μεγάλο κομμάτι ανάπλασης, το κομμάτι από την Έδοντος μέχρι και την Αναγνωσταρά. Mm-hmm. Μαρία, πραγματικά πίστεψέ με, σε λίγα χρόνια είναι ένα έργο το οποίο τώρα μπορούμε λίγο να το αξιολογούμε ότι ταλαιπωρούμαστε, και όντως έτσι είναι. Αλλά σε λίγα χρόνια θα διαπιστώσουμε πόσο σημαντικό είναι, πώς μειώνει τις θέσεις στάθμισης, αυτές που έπρεπε νόμιμα να είναι, mm-hmm. γιατί πολλές ήταν παράνομες στην άκρη των οδών. Mm-hmm. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και με τη μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης για την εξασφάλιση θέσεων στους μόνιμους κατοίκους εκεί. Mm-hmm. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που τρέχει για τη Δημαρχία Νέων Έργων, ο Βασίλης Κουτραφούρης. Ναι. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε, η αρχική μας στόχευση και η πρωτοαρχική είναι η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Mm-hmm. Και οι κάτοικοι του κέντρου ταλαιπωρούνται πάρα πολύ όσον αφορά στο να βρουν μια θέση στάθμευσης. Και αυτό θα τους εξασφαλίσει θέσεις. Αν εξαιρέσεις αυτό, mm-hmm. Πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Ναι. Στο κομμάτι της διασύνδεσης ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων, γιατί έχουμε κάποια δίκτυα, αλλά δεν έχουμε διασυνδεδεμένα δίκτυα. Έχουμε ναι. βορρά-νότο ποδηλατόδρομο, αλλά δεν έχουμε ανατολή-δύση. Mm-hmm. Εκεί, αν θέλεις, χάθηκε μια μικρή ευκαιρία όταν διανύχθηκε η Βασιλέως Γεωργίου, όπου θα μπορούσε να υπάρχει και ένας ποδηλατόδρομος ναι. εκεί. Όμως έχουμε μελετήσει ήδη, έχουμε παραλάβει τις μελέτες, μέσα από την οδό Μαυρομιχάλη να συνδέεται το ιστορικό κέντρο με την Τέντα, εδώ που βρισκόμαστε, mm-hmm. και από εκεί μέσω της Ηρώδου Σειρών, με ποδηλατόδρομο, με την παραλία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ήταν στο Τρίτσις, έχουν γίνει μελέτες, τις έχουμε παραλάβει. Είναι οι μεγάλες μελέτες για την ανάπλαση του Ανατολικού Κέντρου. Mm-hmm. Το έχουμε σπάσει το έργο σε τρία τμήματα. Η περιοχή στα Βάγια, που είναι καινούριο τμήμα εντελώς, με καινούριες αθλητικές εγκαταστάσεις. Η περιοχή Ηρών και Μαυρομιχάλη Ιωδή. Και μέσα στο Ανατολικό Κέντρο, που γίνεται πλήρη ανάπλαση του κέντρου της Τέντας. Έχουμε κοστολογήσει τα έργα και αναμένουμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις από αυτά. Mm. Ο Δήμαρχος πιέζει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όταν αρχικά το πήρε ο Δήμος Καλαμάτας, ήταν εξασφαλισμένη και η κατασκευή. Αλλά γενικότερα τα προγράμματα Τρίτσι σε όλη την Ελλάδα λίγο κόλλησαν στην υλοποίηση.
0: Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε τώρα σε αυτή την βιώσιμη αστική κινητικότητα και την προσβασιμότητα. Mm. Είπες και εσύ, ακούμε κάθε μέρα πολλά. Αντιμετωπίζει ο κάτοικος του κέντρου προφανώς τεράστια προβλήματα. Κατοικός στο κέντρο, δεν οδηγώ, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα αυτούς που δεν έχουν που να παρκάρουν. Είναι κλειστοί οι δρόμοι που ανακατασκευάζονται, ενώ με αποτέλεσμα άνθρωποι ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα λοιπά, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση. Και πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει λύση για αυτά. Δηλαδή, και να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες, τις μελλοντικές, αλλά και το τώρα να μην είναι δυσλειτουργικό.
1: Κοίταξε, καταρχάς να πω, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία, ότι το πρόβλημα των αυτοκινήτων είναι ένα πρόβλημα που βιώνουν πάρα πολλές πόλεις. Ιδίως οι ελληνικές, γιατί χτίστηκαν πολύ πριν την έλευση του αυτοκινήτου. Ναι. Και είναι λογικό και επόμενο να υπάρχει πίεση. Mm-hmm. Επίσης να θυμίσω μάλλον, ότι το 2004 είχα κατέβει τότε φοιτητής, mm-hmm. Είχα πάρει το πτυχίο μου γιατί η ειδικότητά μου είναι συγκοινωνιολόγος από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Μετά τα μεταπτυχιακά μου, όταν ήταν στην αρχιτεκτονική και την πολυδομία, ήμουν πάρα πολύ αρνητικό στο να γίνει πάρκινγκ κάτω από την κεντρική πλατεία. Μάλιστα, υπήρχαν δύο. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Μάλιστα, υπήρχαν δύο τάσεις σχετικά. Η ευρωπαϊκή πρακτική λέει ότι όσο περισσότερα πάρκινγκ κάνουμε στο κέντρο, τόσο περισσότερα αυτοκίνητα προσαλκύουμε. Είναι κανόνας αυτό.
0: Ναι, είναι κανόνας. Ναι.
1: Είναι κανόνας. Η στόχευση πρέπει να είναι στα περικεντρικά, πέριξη δηλαδή του κέντρου των πόλεων, να διατίθονται χώροι στάθμισης. Ήδη ο Δήμος Καλαμάτας έχει διαθέσει αρκετούς, κυρίως στην παραλία που ήταν πιο εύκολα να κατασκευαστούν. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμη, θα την πει ο Δήμαρχος, για κάτι πάρα πολύ μεγάλο που αφορά το κέντρο, κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας. Mm-hmm. Σε γενικότερα αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Δεν σου κρύβω ότι αν βγούμε τώρα και ρωτήσουμε ένα καλαματιανό στην πλατεία ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, θα μας πει το πάρκινγκ, σίγουρα.
0: Βέβαια.
1: Και αν θα μπορούσε να έχει και πάρκινγκ στο μπαλκόνι του, θα το επέλεγε. Mm. Εσύ περπατάς πάρα πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Δεν σου κρύβω
0: ότι...
1: Εγώ
0: περπατάω μόνο.
1: Μπράβο. Ναι. Δεν σου κρύβω ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην προσβασιμότητα δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Είτε είμαστε οδηγοί που παρκάρουμε γρήγορα στη ράμπα. Προφανώς υπάρχει και ευθύνη των ηλεκτρικών μηχανισμών του Δήμου, της τροχέας που δεν δίνουν πάρα πολλά πρόστιμα, αν και είναι υποστελεχωμένοι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα το ζήτημα της ευθύνης. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ζούμε σε μια πόλη που μπορεί να περπατήσουμε πάρα πολύ άνετα. Ξέρω πάρα πολλούς συμπολίτες μας θα πάνε το αυτοκίνητο ακόμα και για 10 λεπτά διαδρομή. Και πάλι είναι όμως δικό μας το πρόβλημα. Εννοώ του Δήμου και όλων των ελεγχόμενων μηχανισμών. Θέλω όμως να κλείσω και μια θετική διαπίστωση που έχω κάνει τελευταία και γι' αυτό λέω ότι τα επιτεύγματα είναι λίγα, οι προκλήσεις είναι μεγάλες αλλά και οι στοχεύσεις είναι ακόμα περισσότερες. Έχω παρατηρήσει ότι γενικότερα ο καλαματιανός οδηγός σέβεται πάρα πολύ πλέον και προτεραιοποιεί πάρα πολύ τον πεζό, ιδίως στις διαβάσεις. Αν εξαιρέσεις τον Αύγουστο που είναι τεταμένος μήνας φορτωμένος και είναι και πάρα πολύ ξένοι οδηγοί μέσα στην πόλη, θα παρατηρήσεις ότι γενικά τα αυτοκίνητα σταματούν στις διαβάσεις.
0: Ναι, το έχω παρατηρήσει.
1: Αυτό δεν το λέω για να επικαλεστούμε εμείς, αν και είμαι σίγουρος ότι έξυπνες διαβάσεις έχουν βοηθήσει σε κάποιο σημείο την ορατότητα των πεζών. Είμαι σίγουρος όμως ότι αυτό αποτελεί και ένα κατάκτημα των καλαματιανών. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ειλικρινά, γιατί ταξιδεύω συχνά και βλέπω πώς συμπεριφέρονται άλλοι οδηγοί σε άλλες πόλεις. Ας χτίσουμε λοιπόν πάνω σε αυτό το θετικό, την αναγνώριση δηλαδή της προτεραιότητας του πεζού. Και σιγά σιγά και στους επόμενους σχεδιασμούς μας να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε σένα που πηγαίνεις από το κέντρο στην Ανατολική Τέντα να έχεις εκτεταμένο πεζοδρόμιο, να μπορεί να κυκλοφορήσεις. Να έχεις στεγασμένο πεζοδρόμιο και να μην είσαι εκτεθειμένη στην πολύ ζέστη ή στη βροχή. Όλες αυτές είναι. Δεν σου κρύβω ότι τώρα περιμένουμε το αποτελέσμα με πάρα πολύ αγωνία ενός προγράμματος 2 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε μελετήσει για να συνδέσουμε το πάρκο με την Τέντα μέσα από μια πράσινη διαδρομή. Μέσα από εκτεταμένες φυτεύσεις δηλαδή και στέγαστρα. Αυτή είναι η λογική. Στεγασμένες, άνετες διαβάσεις και πεζοδιαδρομές για τους ανθρώπους και όχι για τα αυτοκίνητα.
0: Άρα, η βιώσιμη.
1: Επίσης και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα έρθει κανένας να μας πει τι τέλειους δρόμους έχετε. Ειλικρινά, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το. Από αυτή τη. Όχι, καμία πόλη δεν διακρίνεται για τους δρόμους. Διακρίνεται για την ποιότητα ζωής της και έρχεται κόσμος πολύ. Σε συζητάς με κόσμο. Που έρχονται και βλέπουν μια πόλη που έχει όλη μια απίστευτη φυσική ομορφιά.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πολλές φορές γκρινιάζουμε, γιατί και εσύ και εγώ ταξιδεύουμε και πάμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή της Ευρώπης και βλέπουμε τεράστιες διαφορές. Θα πω όμως ότι αν κατοικούσαμε σε αυτές τις πόλεις τις οποίες ζηλεύουμε όταν πάμε ταξίδι, θα βλέπαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτι. Μπορεί να μην είναι αυτά που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως προβλήματα. Άρα, μιλάμε για τους ανθρώπους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή διαβίωση. Το ότι δεν υπάρχει μία κινητικότητα και προσβασιμότητα στο κέντρο είναι γεγονός. Το ότι δεν έχει ο άλλος πού να παρκάρει το αυτοκίνητό του είναι γεγονός. Το ότι είμαστε κακομαθημένοι και θέλουμε καβάλα πάνω στην εκκλησιά, λοιπόν, να βρούμε πάρκινγκ κάτω από το σπίτι μας, είναι γεγονός. Όπως γεγονός είναι όμως ότι ούτε πέριξ του σπιτιού μας δεν έχουμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο και άμα τα αφήσουμε κάπου πιο μακριά, οι συγκοινωνίες δεν είναι τόσο εξυπηρετικές, θα πω εγώ. Και βέβαια, εκείνο που αναγνωρίζω πρωτίστως εγώ είναι ότι είμαστε ως κάτοικοι κακομαθημένοι και απαίδευτοι. Θα το αναγνωρίσω. Άρα λοιπόν, θέλω να πω πως δεν φτάνει μόνο.
1: Να σε διακόψω εδώ. Και για την εκπαίδευση εμείς ευθυνόμαστε. Δεν το λέμε απλά, δεν το λέμε για τέτοια. Είναι μια διαπίστωση. Και εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ και μπορώ να σου πω στεναχωριέμαι και πάρα πολύ με πράγματα που βλέπω. Όμως δεν μπορεί να μην χαίρομαι για τις κατακτήσεις που έχει η πόλη και για το γεγονός είναι αλήθεια. Όσοι τουρίστες έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα στην Καλαμάτα, φεύγουν με αποθετικά σχόλια. Αυτό φαντάζομαι θα το έχεις βιώσει.
0: Βέβαια.
1: Όπως λες και εσύ, αν μείνουν παραπάνω, θα διαπιστώσουν και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κοίτα, είναι κάτι το οποίο το λέω πάρα πολύ συχνά. Η Καλαμάτα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο. Το είχε και η Μπολόνια που πήγα. Είναι μια πόλη που πρέπει να λειτουργεί συνέχεια. Δεν είναι μια πόλη όπως τον Άφλιο που πας στο Σαββατοκυριακό και στην Παλιά Πόλη και περνάς απίστευτα ωραία και τη Δευτέρα είναι όλα τα μαγαζιά κλειστά και υπάρχει πλέον πρέπει να πας στη Νέα Πόλη, η οποία είναι μια πόλη που δεν συγκρίνεται καθόλου με την Παλιά. Η Καλαμάτα οφείλει να έχει λειτουργίες όλο το χρόνο. Είναι πάρα πολύ πλούσια πολιτιστικά. Έχει ένα φοβερό πλούτο αγροδιατροφικό. κάνεις μπάνιο μέσα στη θάλασσά της. Βεβαίως. Αυτό επίσης είναι κατάκτημα το οποίο υπάρχουν πόλεις που έχουν θάλασσα και δεν μπορεί να κάνεις
0: δεν
1: μπάνιο εκεί.
0: Να κάνεις μπάνιο.
1: Θέλω να πω ότι συνηθίζουμε να υποβιβάζουμε τη δουλειά που έχει γίνει, να την υποβαθμίζουμε ή όπως λες και να γκρινιάζουμε. Καλή είναι η γκρινιά γιατί μας κάνει καλύτερος. Δεν σου κρύβω κιόλας.
0: Είναι επικοδομητική.
1: Ότι, μπράβο. Και δεν σου κρύβω επίσης κιόλας ότι όσοι ασχολούνται με τα δημοτικά είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, ιδίως η δημοτική, είναι ο πρώτος βαθμός επαφής του πολίτη με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Με όλο το κράτος και γενικότερα αυτό που λέμε οργανωμένη διοίκηση. Είναι πολύ λογικό να λέει όλα τα προβλήματά του, να είναι πάρα πολύ φορτισμένος, να τύχει μιας κακής αντιμετώπισης κάπου και να πρέπει να τα πει. Το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Και πολλά από αυτά έχουν πραγματικά βάση και πρέπει να τα ακούμε για να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν γίναμε από τη μία στιγμή στην άλλη.
0: Προφανώς.
1: Στο θέμα πάντως της κινητικότητας, συγγνώμη που σε διακόπτω. Στο θέμα πάντως της κινητικότητας είναι ένα πολύ βαρύ στοίχημα. Είναι δύσκολο στοίχημα και θέλει και εκπαίδευση των πολιτών. Γιατί δεν φταίνε μόνο οι πολίτες. Mm-hmm. Πάλι και για την εκπαίδευση είναι ο Δήμος. Άρα ξαναγυρίζει. Το λέω και πάλι, δεν το χρησιμοποιώ σε δικαιολογία. Ναι. Πάλι κατά βάση ο Δήμος πρέπει να το κάνει αυτό. Και αυστηρό έλεγχο είναι πάρα πολύ σημαντικό, Μαρία. Αν βγαίνουμε και γράφουμε συνέχεια, είχαμε τον κόσμο ή η τροχέα ήταν στελεχωμένη και έγραφε συνέχεια, θα ήμασταν πολύ πιο προσαρμοσμένοι στο τι λέει η νομοθεσία. Και θέλει κυρίως εξασφάλιση θέσεων στάθμων από εμάς. Δημιουργείται και ένας μεγάλος χώρος και στην Αγία Παρασκευή και στην Αθηνών. Γενικότερα θα γίνουν και άλλα πάρκινγκ. Υπάρχει και αυτό που σας είπα, ένα project που τρέχουμε το Δήμαρχο και θα το ανακοινώσει αυτός όταν είναι δόκιμο. Επομένως, ευελπιστώ ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα στο μέλλον.
0: Εγώ λέω επίσης ότι εκτός από όλες αυτές τις ενέργειες βελτίωσης της καθημερινότητας μας που αναγκαστικά τις αναλαμβάνει ο Δήμος, μήπως θα έπρεπε να αναλάβει και την εκπαίδευσή μας ο Δήμος. Δηλαδή, πώς κάναμε παλιά τα προγράμματα της ανακύκλωσης, όταν ξεκινούσαμε από το Α, τι σημαίνει ανακύκλωση, τι βάζουμε στους μπλε κάδους. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα δεν τα έχουμε μάθει καλά αυτά, αλλά έχω τις ελπίδες μου στους νέους ανθρώπους. Σίγουρα λειτουργούν πολύ διαφορετικά από ό,τι μάθαμε εμείς, ευτυχώς. Και ευτυχώς είναι αυτοί που επιδέχονται και κάθε εκπαίδευση, έτσι.
1: Να θυμίσω ότι η Καλαμάτα έχει πάρκο κυκλοφορικής αγωγής. Κάνει πολύ συχνά ημερίδες που έχουν σχέση είτε χωρίς αλκοόλ είτε χωρίς αυτοκίνητο. Φέτος κάναμε στην εβδομάδα κινητικότητας την πρόκληση του να περπατήσουμε πιο πολύ με τα βήματα, το οποίο ήταν πάρα πολύ γλυκό γιατί 280
0: πολίτες ήταν πολύ ωραίο αυτό.
1: Περπάτησαν ξαφνικά. Ναι. Και το ωραίο ήταν γιατί το προβάλαμε και εμείς ψηφιακές οθόνες και κάθε φορά λέγαμε ότι είμαστε σε αυτή τη θέση, προσπαθήστε και καταφέραμε να βγούμε η πρώτη ελληνική πόλη. Και θα το επαναλάβουμε πάλι γιατί πρέπει να διαπιστώσουμε τα ωφέλη του να αφήσουμε το αυτοκίνητο λίγο στην άκρη και να περπατάμε πιο πολύ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θέλω να πούμε επίσης και αν υπάρχει μια αντίστοιχη εκπαίδευση, γιατί εσύ εμπλέκεσαι με το Συμβούλιο Νέων. Δηλαδή, αν στους νέους ανθρώπους μπαίνουν αυτά τα ζητήματα, γιατί επαναλαμβάνω ότι μόνο από αυτούς μπορούμε να βρούμε.
1: Λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ σαν παράδειγμα ότι εγώ μεγάλωσα μια γενιά που κάναμε το ταξίδι Αθήνα-Καλαμάτα και άνοιγαν το παράθυρο οι γονείς μου και πέταγαν μπουκάλια στο δρόμο. Αυτό πλέον δεν το βλέπουμε. Σημαίνει ότι οι γενιές εξελίσσονται, βάζουν καινούργια και το έχω πει πολλές φορές ότι και οι νέοι άνθρωποι τα επόμενα χρόνια που θα αναλάβουν τις θέσεις των δημάρχων και των δημάρχων θα είναι ακόμα καλύτεροι στις στοχεύσεις τους. Γνωρίζετε ότι κάνουμε μια μεγάλη δουλειά μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Περισσότερο στοχεύουμε στην προσβασιμότητα. Όσον αφορά το κομμάτι της νεολαίας που θα έπρεπε λίγο να επενδύσουμε πιο πολύ, δεν σας κρύβω ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί εσωτερικά. Πάρα πολλές εταιρείες μας έχουν προσεγγίσει για να βάλουν πατίνια στην πόλη και τις έχουμε αρνηθεί με διάφορους τρόπους και εγώ και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, γιατί θεωρούμε ότι δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί και αυστηροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο. Και όταν συναντιόμαστε με τα παιδιά και κάνουμε τέτοιες ενημερώσεις όσον αφορά το Συμβούλιο Νεολαίας, πάντα τους λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ λογική ασφαλής, να μην ανεβαίνουν δύο παιδιά στα πατίνια, το βλέπουν πάρα πολύ συχνά, να έχουν το κράνος τους. Βλέπουν πάρα πολύ συχνά να γίνεται και υπερβάσεις όσον αφορά το ωρίο ταχύτητας. Δυστυχώς, ακόμα ένα κομμάτι που αυστηριοποίηση θα βοηθούσε πάρα πολύ και κυρίως να αποδοθούν ευθύνες και στους κυδεμόνες και στους γονείς.
0: Προφανώς. Εγώ θα σταθώ κυρίως στους γονείς, γιατί αυτό που λες εσύ, δυο πιτσιρίκια πάνω σε ένα πατίνι, είναι, ξέρεις, το νερό της ηλικίας, ότι ναι, δεν θα πάθουμε τίποτα, είναι και λίγο η άγνοια του κινδύνου, όλα αυτά που ξέρουμε, μην
1: έχουμε
0: ξεχνάμε.
1: Περάσει και εμείς.
0: Έχουμε περάσει και εμείς από αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, όμως το να βλέπεις ένα μπαμπά πάνω στο πατίνι, χωρίς κράνος ο ίδιος, μαζί με ένα μικρό, χωρίς κράνος φυσικά, και να διατρέχει την πλατεία, ας πούμε. Εκεί που... Πώς να το σώσεις αυτό, σε ρωτώ.
1: Δυστυχώς,
0: τι να κάνεις.
1: Διάβασα και ένα σχόλιο πρόσφατα του Λίτου Μπιτσένη. Mm-hmm. Δυστυχώς και σε σχολεία, άμα παρατηρήσεις, όταν σχολάνε τα σχολεία και βλέπεις μηχανάκια με... Δυστυχώς, ναι. Πάντως θα επιμείνουμε και εμείς πιο πολύ, όχι μόνο σε θέματα προσβασιμότητας που δουλεύουμε με την νεολαία, αλλά και σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής όσον αφορά τα ποδήλατα και τα πατίνια.
0: Ξέρεις, αυτό είναι ένας κύκλος. Δηλαδή, η μαμά, ο μπαμπάς που πάει να πάρει το πιτσιρίκι από το σχολείο και πάει με ένα μηχανάκι, ακόμα και αν φοράνε και οι δύο κράνος, και το παιδάκι και ο γονιός, είναι σε μια κατάσταση επισφαλή. Mm. Δεν το συζητάμε. Απ' την άλλη, αν πέσεις μέσα σε μία λακκούβα και σου φύγει το παιδί από πάνω από το μηχανάκι, τι θα πεις, φταίει ο δρόμος. Όμως μπορείς να πεις, θα το πεις φταίει ο δρόμος σίγουρα, μπορείς να πεις ότι δεν έχω άλλο τρόπο να πάρω το παιδί μου από το σχολείο. Και εκεί κανείς δεν θα σε αδικήσει, διότι δεν υπάρχει μεταφορά. Mm. Στα δημόσια σχολεία, όπως ξέρουμε, έτσι. Mm. Δεν υπάρχει επαρκή συγκοινωνία, το ξαναλέω, για να πάρει ένας γονιός, μια γιαγιά, το εγγόνι από το σχολείο και να το πάει στο σπίτι. Αν ειδικά υπάρχει και μια απόσταση. Άρα λοιπόν, πρέπει νομίζω να περιχαρακώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι απλό.
1: Πάντως, αν με επιτρέπεις, αν εξαιρέσεις το μουσικό σχολείο ή του Μπουγά, δηλαδή σχολεία τα οποία έχουν
0: μια
1: υπερτοπική χρήση, σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία ήθιστε να είναι περίοικοι εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά τους, που σημαίνει θα μπορούσαν και ως καλό παράδειγμα να περπατούν πιο συχνά. Βέβαια αυτό σημαίνει, πάλι ξαναρχίστε στο θέμα της ευθύνης, να ρίξουμε ακόμα περισσότερο τώρα ταχύτητας. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι τα 30 χιλιόμετρα.
0: Έτσι.
1: Γύρω από μεγάλα συγκροτήματα, γύρω από τα σχολεία. Και φαντάσουν να έχεις την Κρήτη, γιατί ας πούμε το 10ο και το Παρελίας είναι μέσα στην Κρήτη. Να έχεις όριο εκεί 30 χιλιόμετρα, πόσο χρήσιμο θα ήταν και πόσο δύσκολο όμως και για την εικόνα της πόλης, κυκλοφοριακή εικόνα. Άρα κοίταξε, είναι ένα στοίχημα. Αυτό που συζητιέται πάρα πολύ και θα έπρεπε να το δούμε είναι σίγουρα το θέμα της αγωγής μέσα στις οικογένειες. Πλέον τα ίδια τα παιδιά, αν κάνουμε μια σωστή εκπαίδευση, τους λέμε ότι είναι και καλύτερη πομπή μέσα στις οικογένειες να μιλήσουμε με τους γονείς τους και με παππούδες και με γιαγιάδες που συνήθως έχουν διαφορετικές καθημερινές συνήθειες. Αυτό δεν αφορά μόνο την οδηγική συμπεριφορά, το να βάλουν ζώνη, ας πούμε, ή να προσέχουν που θα παρκάρουν τις ράμπες. Αφορά και το ότι, ας πούμε, τρόφιμα, να μην πάρουν πάρα πολλά τρόφιμα και τα πετάνε μετά από τη λαϊκή. Αφορά τον τρόπο που κάνουν ανακύκλωση. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω ένα κατάστημα. Αν κάνω εγώ ίδιος κατάληψη στο πεζοδρόμιο, πώς περιμένω μετά το
0: να
1: παιδί
0: πελάτη,
1: να έχει καλή προσβασιμότητα.
0: Ή ο πελάτης, ας πούμε, να μπορεί να έρθει στο κατάστημά μου. Είναι και αυτό. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, ας πούμε.
1: Δηλαδή, πολύ συχνά εγώ παρατηρώ καταστήματα τα οποία έχουν αφήσει μια πολύ μικρή λωρίδα για να περνάω πεζό. Αυτό δείχνει ένα πολύ λάθος μήνυμα. Γενικότερα, ξέρω ότι πηγαίνουν υπηρεσίες, καταγράφουν και τα λοιπά, υπάρχουν οχλήσεις. Καλό είναι πάντως όλοι να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια.
0: Πάμε λίγο στην κλιματική ουδετερότητα.
1: Ναι.
0: Ποια μετρήσιμα αποτελέσματα έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Καλαμάτα για να πάει, ή μάλλον και τι πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, που είναι το στοίχημα της Καλαμάτας να είναι μια πόλη κλιματικά ουδέτερη?
1: Καταρχάς να σας πω ότι ελπίζω μέσα στο 2020, πρέπει να το έχουμε δώσει νωρίτερα, θα βγει στον αέρα το site του Mission, της αποστολής της πόλης, το οποίο θα έχει μέσα ό,τι δουλειά έχει γίνει μέχρι σήμερα και ό,τι γίνεται από εκεί και πέρα. Θα υπάρχει μάλιστα και ένα progress, μια μπάρα η οποία θα δείχνει σε ποιο ποσοστό βρισκόμαστε. Περίπου 25 με 30 έργα από τα 77 έχουν υλοποιηθεί ήδη, βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή έχει ανατεθεί στην μελετήτρια του αρχικού ΣΔΑΕΚ, του Σχεδίου Διαχείρισης Αηφόρου Ενέργειας, να κάνει ένα θεώρηση του κλιματικού συμβολέου, ώστε να γίνει πιο κοντά στους στόχους πλέον της πόλης, γιατί έχουν περάσει χρόνια από τη στιγμή που υλοποιήθηκε και κάποια έργα πλέον είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Για παράδειγμα, η κατασκευή ενός εργοστασίου για υδρογόνο είναι κάτι που ούτως ή άλλως και η εθνική νομοθεσία δεν το επέτρεψε. Άρα, είμαστε σε διαδικασία και επιστημονικά να αναθεωρήσουμε το συμβόλαιο και να έχουμε πιο ριζωμένες στη γη στόχους μέχρι το 2030. Έχουμε φτιάξει, είμαστε σε πορεία υλοποίησης και ολοκλήρωσης 30 έργων από τα 77. Από εκεί και πέρα έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο άλλα 15 έργα. Βοηθάνε πάρα πολύ και το γεγονός ότι πήραμε ήδη 12 ευρωπαϊκά, τα οποία κουμπώνουν μέσα στο κλιματικό συμβόλαιο. Σήμερα, ας πούμε, περνάμε από Δημοτική Επιτροπή η χρηματοδότηση ενός έργου που αφορά το Pay As You Throw, το πληρώνω όσο πετάω, που επίσης είναι μια δράση του κλιματικού συμβολαίου. Και αυτή είναι η στόχευσή μας, καταλήγοντας το 2030, όχι να έχουμε μια κλιματικά ουδέτερη πόλη, γιατί είναι τόσο δύσκολος τεχνικός όρος και θα σου λέγω όχι και ιδιαίτερα θετικός ή αρνητικός, μάλλον αδιάφορος η έννοια της ουδετερότητας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το 2030 να έχουμε μια ακόμα καλύτερη ποιότητα ζωής από αυτή που ξεκινήσαμε όταν πρωτοσχεδιάστηκε το κλιματικό συμβόλαιο. Γιατί είναι απλά ένα ορόσημο της πορείας της πόλης, μιας πόλης που θέλει να βρει τη σωστή ισορροπία, τη χρυσή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, στον αγροδιατροφικό πλούτο και στην ανάδειξη της αγροδιατροφής, αλλά και στην ισόρροπη αστική ανάπτυξη, γιατί πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη. Ναι. Έχουμε περιοχές που μπορούμε να πτυχθούμε στη Δυτική Παραλία, στον κόμβο της Φωτεινής, επίσης νέες περιοχές που εντάσσονται. Το σχέδιο της παραλίας της Βέργας, η πολυτομική μελέτη είναι έτοιμο προς υλοποίηση. Άρα η πόλη θα αναπτυχθεί κι άλλο. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία.
0: Σε κατατόπους δράσεις, για παράδειγμα, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, σε αυτά τα, με συγχωρείς, ακαλέσθητα, δεν ξέρω πώς λειτουργικά, είναι ηλιακά δέντρα.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε αποτελέσματα. Δηλαδή, γίνονται κάποιες δράσεις. Έχετε μετρήσει τα αποτελέσματα.
1: Ναι,
0: τώρα τα ηλιακά τα είπα γιατί το βλέπω κάθε μέρα. Και...
1: Ναι. Καταρχάς να σας πω ότι ο υπεύθυνος που τοποθετήθηκε το ηλιακό δέντρο, ίσως μάλλον από τις πιο άστιχες τοποθετήσεις, είμαι εγώ στο πάρκο, δυστυχώς.
0: Εγώ δεν λέω, είναι όλα, εγώ δεν λέω είναι όλα για το κέντρο.
1: Δεν είναι όλες οι,
0: για το κέντρο,
1: δηλαδή,
0: λέω εγώ.
1: Και μάλιστα το τοποθετήσαμε, εγώ φταίω πάλι γι' αυτό, τοποθετήσαμε κοντά στο γλυπτό που υπάρχει εκεί και με την πρώτη ευκαιρία λίγο θα το κάνουμε, λίγο θα μεταφερθεί λίγο να μην σκεπάζει και τη δουλειά του Ριγανά. Παρένθεση, να σας πω ότι ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη πρόταση για το Πράσινο Ταμείο που αφορά όλη την αναβάθμιση του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων. Είναι έργο ζωής για μας. Πίστεψέ με, έχω μεγαλώσει μέσα στο πάρκο. Ανήκω σε μια γενιά, όπως όλοι μας ακριβώς, που ζήσαμε πάρα πολλά έντονα στο πάρκο και το θεωρώ ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτής της περίοδου να καταλήξουμε σε μια πρόταση και να τη χρηματοδοτήσουμε που το πάρκο θα βελτιώσει κατά πολύ ακόμα περισσότερο την εικόνα του. Αν έχει μετρήσει με αποτελέσματα, ξέρουμε ας πούμε πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το WiFi ή πόσοι άνθρωποι φορτίζουν. Μέχρι εκεί, ξέρετε, ορισμένα πράγματα είναι και κινήσεις λίγο εντυπωσιασμού. Δεν σας αναφέρω μόνο τις Καλαμάτας ή τα έξυπνα παγκάκια, αλλά σας αναφέρω και το λεωφορείο χωρίς οδηγό που δεν λειτουργήσε ποτέ στα Τρίκαλα ή το ΚΕΠ πιστοποιητικών κτλ. Καλά είναι αυτά γιατί δημιουργούν μια συζήτηση στην πόλη.
0: Ναι.
1: Το αν είναι επιτυχημένα ή όχι, πάντως πάρα πολλά παιδιά τα βλέπω να κάθονται και να χρησιμοποιούν το WiFi.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί. Δεν θα σώσει την πόλη.
0: Ναι, προφανώς δεν θα σώσει την πόλη. Εντάξει. Λοιπόν, 8 θέματα περνάνε σήμερα της αρμοδιότητάς σου στη Δημοτική Επιτροπή, έτσι. Γι' αυτό πρέπει σε 5 λεπτά να σε απελευθερώσω κιόλας. Λοιπόν, για να προλάβεις, είναι η συνεδρίαση στη μία. Αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου σε έργα, δράσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε και αυτά, είναι κάτι ανακοινώσιμο?
1: Ναι, κοίταξε, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία μελέτη που έχουμε κάνει για τη Φραγκόλυμνα, η οποία έχει ένα μικρό μπάτζετ το οποίο θεωρούμε ότι θα μπορεί να ενδυναμωθεί και με δημόσιους πόρους, το οποίο θα αναδείξει όλη την ιστορία της πλατείας και την ιστορία της όσον αφορά την παρουσία της λίμνης, αλλά όσον αφορά και την ιστορική σημασία της και την αθλητική σημασία για την πόλη της Καλαμάτας, γιατί εκεί είχε πολύ έντονη δράση ο Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος. Έχουμε το Pay As You Throw, όπως ανέφερα. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για το Αριοχώρι, όπου δημιουργούμε τη ρούγα του Αριοχωρίου, έτσι την ονομάζουμε.
0: Όπου η ρούγα, η γειτονιά.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί αναδεικνύουμε όλες τις ιστορίες των κατοίκων και δι των ηλικιωμένων μέσα στην γειτονιά. Εκεί συνεργαζόμαστε, με όλες αυτές τις προτάσεις συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς εταίρους. Αυτό έχουμε κάνει εμείς. Έχουμε ανοίξει την πόρτα του Δήμου και έχουμε πει ότι είμαστε ανοιχτοί. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε, ας πούμε, στην ρούγα του Αριοχωρίου με την Αριάδνη, με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Και το ΚΕΠΕΑ που κάνει καταπληκτική δουλειά, την Ιωάννα Τριαβάνη και τον Γιώργο τον Αργυρολιόπουλο. Όλοι αυτοί είναι συνεργάτες μας σε πάρα πολλά προγράμματα. Δεν σου κρύβουμε στο πιο σημαντικό πρόγραμμα για αυτές τις μέρες. Είναι το πρόγραμμα που τρέχουμε από τον Bloomberg, όπου ζητάμε από νέους ηλικίας από 14 μέχρι 25 ετών να υποβάλουν τις προτάσεις τους και τους χρηματοδοτούμε από 1.000 ευρώ μέχρι 4.500 ευρώ. Αυτό κλείνει 10 Οκτωβρίου. Θα πάρουμε τις προτάσεις και θα δώσουμε στις ομάδες χρήματα για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, όπως είπες και εσύ, γιατί είναι η ελπίδα μας.
0: Έτσι είναι, βέβαια.
1: Θα τους δώσουμε λοιπόν χρήματα για να μπορούν να υλοποιήσουν κάποιες από τις ιδέες που έχουν.
0: Πολύ
1: και αυτό
0: ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας.
0: Λοιπόν, αν σε καλούσα τώρα στα δύο λεπτά τρία που μας μένουν να μου πεις το εξής. Ποιο έργο δεσμεύεσαι να έχει φέρει σε απτά αποτελέσματα μέσα σε 12 μήνες.
1: Σε 12 μήνες. Καταρχάς να σου πω ότι έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη για την αποκατάσταση του κέντρου καινοτομίας που θα στεγαστεί στο κτίριο Αναγνωστόπουλου, Φαρών και Κρήτης. Τη παλιά ΔΕΠΑΚ.
0: Ναι.
1: Φαρών και
0: Ασίνης.
1: Η παλιά ΔΕΠΑΚ. Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη του πνευματικού κέντρου. Περιμένουμε χρηματοδότηση. Είναι πολύ κοντά στη χρηματοδότηση. Περιμένω πώς και πώς να, τώρα τελευταία και με μια δική μας αστοχία, να ξεκινήσει χρηματοδότηση για την Ηλέκτρα.
0: Α, βέβαια. Για τον πολυχώρο εκεί. Ναι. Τι θα γίνει, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ακριβώς. Επομένως, και επειδή μ' αρέσουν τα προσωπικά στοιχήματα, αν και δεν σου κρύβω ότι στο γραφείο μας έχουμε ένα πίνακα που γράφουμε πάνω μικρές νίκες. Γιατί είναι μεγάλες απογοητεύσεις και μικρές νίκες. Άρα, σε ένα χρόνο θα σου λέγω ότι θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος αν είχαμε καταφέρει να καταθέσουμε μια πολύ ανταγωνιστική μελέτη για την πλήρη αναβάθμιση του πάρκου σιδηροδρόμου.
0: Του πάρκου σιδηροδρόμου.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι. Θεωρώ ότι η πόλη έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα χέρια της. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Αν καταφέρουμε αυτό το πράγμα να το φέρουμε σε πέρας, θα προηγηθεί και διαβούλευση βέβαια. Δεν θα το αποφασίσουμε κρυπτό. Είναι κάτι που προσωπικά θα με γέννησε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και περηφάνεια. Και όλα τα υπόλοιπα, και η πολυκατοικία και όλα είναι σημαντικά. Ξέρεις, ακούμε συχνά την κριτική ότι η δουλειά που κάνετε δεν είναι απτή. Ποτέ κάτι το οποίο που έχει θεμέλια, δεν είναι ορατό από την πρώτη στιγμή.
0: Προφανώς.
1: Είτε δουλεύεις με τα παιδιά και τα σχολεία, είτε σχεδιάζεις ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται μέσα σε 4 χρόνια. Στα 12 ευρωπαϊκά προγράμματα έχουμε ήδη λάβει προκαταβολές για όλα. Και αν δεν τα υπερδιαφημίζουμε, είναι γιατί το γεγονός είναι ότι προτιμούμε να μιλάμε περισσότερο με έργα παρά λόγια.
0: Με λόγια. Ξέρεις, σε αυτό το κομμάτι του πάρκου θα επιμείνω λίγο και ελπίζω ο σχεδιασμός σας να μην έχει μόνο την ανακατασκευή του πάρκου, που θεωρώ πως είναι ένα από τα κοσμήματα της πόλης, βραβευμένο κιόλας από την Europa Nostra νομίζω, αλλά πρέπει να προβλεφθούν κι άλλα ώστε να μην καταντήσει το πάρκο σε χάλι, όπως είναι σήμερα.
1: Καταρχάς,
0: που και σήμερα είναι σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι στο παρελθόν.
1: Αυτό θα έλεγα. Είναι καλύτερη κατάσταση από το παρελθόν και έχουν γίνει αρκετές βελτιωτικές κινήσεις και από παλιά, ενώ και πριν από 3-4 χρόνια, μόνο τώρα. Θα πω κάτι. Πρόθεσή μας είναι να τηρηθεί πλήρως το όραμα του μελετητή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ιδέα. Καταρχάς, να μην το πω και λίγο έτσι, να μιλήσω και εκ του ασφαλούς. Δεσμευόμαστε και από το παραχωρητήριο της ΓΕΟΣΕ για πολύ ήπιες παρεμβάσεις ούτως ή άλλως. Άρα δεν θέλουμε να φέρουμε μια ριζική ανακατασκευή. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει σίγουρα μια βελτίωση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών και βελτίωση και του πρασίνου. Τόνωση του πρασίνου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφορες ιδέες που επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή για τον διαμοιρασμό λίγο των παιδικών χαρών ανάμεσα σε χαρές, οι οποίες να είναι λίγο στοχευμένες σε πιο μικρές ηλικίες και σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, πιο συμπεριληπτικές. Δεν σου κρύβω ότι θα τονιστούν επίσης πολιτιστικές λειτουργίες.
0: Τα βαγόνια, ας πούμε. Τα βαγόνια νομίζω ότι πρέπει να παραχωρηθούν σε φορείς, ώστε ο καθένας να είναι υπεύθυνος για το βαγόνι και για το χώρο που το περιβάλλει.
1: Ήδη θα τους αναφέρω ονομαστικά, γιατί θεωρώ ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και η πειραματική σκηνή με τη Λέτα.
0: Βέβαια.
1: Και η Μαρία Σκαφιδά με το βαγόνι. Και ο ΣΕΜ τώρα που πήρε πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλω να δικήσω άλλους. Πραγματικά έχουν δώσει ένα διαφορετικό τόνο μέσα από τα βαγόνια στο πάρκο. Και θεωρώ στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και στα υπόλοιπα.
0: Και φύλαξη βέβαια, είναι όλο, δεν είναι ένα και δυο. Και εκπαίδευση δική μας, πολύ βασικό. Λοιπόν, πρέπει να σε απελευθερώσω να πας στην Επιτροπή Τρέχοντας. Βασίλης Παπαευσταθίου, Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας του Δήμου Καλαμάτας. Και επειδή έχει πολλά ζητήματα, αφήνουμε ανοιχτή ημερομηνία για μία ακόμη.
1: Εννοείται, καταρχάς είναι τιμή μου πάντα που με καλείς και απολαμβάνω πάντα τη συζήτηση χωρίς παροπίδες. Γιατί δεν υπάρχουν και μόνο εύκολα θέματα. Όλα τα ζητήματα της πόλης είναι δύσκολα και θέλουν συζήτηση. Δεν υπάρχει αυθεντία.
0: Προφανώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσουμε. Πάμε.

Και λίγο πριν το κλείσιμο, σας θυμίζω πως ξεκινώντας την εκπομπή είπαμε ότι σήμερα είναι αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς ημέρες. Πριν το κλείσιμο λοιπόν ξεχωρίζω την Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, που κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου υπάρχει αυτή η ημέρα, τιμάται, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάθλιψη, μια συμμαχία που ιδρύθηκε το 2004 και περιλαμβάνει στους κόλπους της οργανώσεις ασθενών, ερευνητών και επαγγελματιών της υγείας από 19 χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται βεβαίως και η Ελλάδα. Η ημέρα αυτή έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την κατάθλιψη και για τη φροντίδα της. Είναι μια κατάσταση έντονης θλίψης, μελαγχολίας, η οποία συνήθως ακολουθεί ένα δυσάρεστο για το πρόσωπο γεγονός, μια απογοήτευση, μια απώλεια αγαπημένου προσώπου, μια απόλυση από την εργασία και όχι μόνο. Στην ψυχιατρική επιστήμη συχνά ταυτίζεται με την κλινική κατάθλιψη, μια νόσο με συμπτώματα που κατά κανόνα διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε διαταράσουν την ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί ομαλά στην καθημερινή του ζωή. Επίσης, δεν θα πρέπει να έχουμε προκατάληψη, δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε άσχημα εάν θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε έναν ειδικό. Η κατάθλιψη, ξέρετε, θεωρείται μια από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές και προκαλεί σημαντική επιβάρυνση της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει δε διαφορετικές εκφάνσεις για τον καθένα και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν στην Ευρώπη, καθιστώντας την μία από τις πιο κοινές ασθένειες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η κρίση του COVID έχει αυξήσει τους παράγοντες κινδύνου για κατάθλιψη, συμπεριλαμβανομένης και της μειωμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής κατάθλιψης, περίθλιψης, συγγνώμη, της αυξημένης κοινωνικής απομόνωσης και των διαταραχών στην καθημερινή ρουτίνα. Σκεφτείτε, από το COVID μέχρι και σήμερα υπάρχουν τα απόνερα, όπως λέμε, και σε αυτήν την νόσο, σε αυτήν την κατάσταση όπως είναι η κατάθλιψη. Οι ειδικοί ευτυχώς είναι πάρα πολύ πια, υπάρχουν όχι μόνο οι ιδιωτικές αλλά και οι δημόσιες δομές και το βασικό είναι να ξεπεράσουμε την προκατάληψη, θα το λέω συνεχώς και όχι μόνο για το κομμάτι της κατάθλιψης. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, με τον Πάνο Κουραμπά συμπορευτήκαμε στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο πάλι στα μισά της μέρας εδώ. Γεια σας, καλή εβδομάδα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης.

Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τεράστιες οι ζημιές στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές. Τεράστιες οι ζημιές στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές.

0: από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί το τελευταίο τετραήμερο. Οι καταστροφές εντοπίζονται σε Λασίθι και Ρέθυμνο κυρίως. Σήμερα μάλιστα ξεκινούν οι διαδικασίες αποτίμησης των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεταξύ άλλων, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς στην περιφέρεια της Κρήτης. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκυ, μόλις πριν από 10 λεπτά ολοκληρώθηκε η διευρυμένη σύσκεψη στην οποία μετήχαν και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, γιατί βεβαίως η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο μετά το πέρασμα αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος και βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο κ. Πέτρος Καμπούρης, αλλά και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Στη σύσκεψη αυτή, Βίκυ, μετήχαν το σύνολο σχεδόν των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, γιατί λίγο ή περισσότερο όλοι οι δήμοι της Κρήτης έχουν υποστεί ζημιές, ή στην αγροτική παραγωγή ή στα δίκτυα υποδομών τους. Και βεβαίως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Είναι χαρακτηριστική η εισαγωγή που, με την οποία άνοιξε την συζήτηση ο κύριος Αρναουτάκης, ο οποίος υπογράμμισε ακριβώς το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημίες που έχουν υποστεί οι υποδομές, αλλά κυρίως το φυτικό κεφάλαιο, η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή δηλαδή, εστιάζοντας σε περιοχές όπως το οροπέδιο Λασιθίου, όπου η αγροτική καταστροφή, η παραγωγή έχει καταστραφεί σε ποσοστό της τάξης του 90%. Από εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Κάτι που συνεπάγεται ότι ακόμη και σε σημεία που δεν έχει πληγεί η φυτική παραγωγή, είναι δύσκολη η προσέγγιση και η συνέχιση της καλλιέργειας ή η συλλογή του καρπού από τους αγρότες. Σε πλήρης καταστροφή είναι η απεικόνηση στο οδικό δίκτυο από Ιεράπετρα προς Σιτία, στο νότιο οδικό άξονα. Είναι η περιοχή Φέρμα που επλήγει ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Υπάρχει πλήρης κατάρρευση του δρόμου και εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια για να αποκατασταθεί σε σύντομο χρόνο. Ενώ καταστροφές έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο στον ορεινό Μιλοπόταμο, να πούμε χαρακτηριστικά, Βίκυ, ότι σήμερα και επαόριστον τα σχολεία διαζώσεις είναι κλειστά, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν τα σχολικά τους.
0: Ναι, να μετακινηθούν.
1: Έτσι γίνεται μάθημα μόνο μέσω web, δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι είναι, διαδικτυακά. Και είναι επίγον. Και αυτό ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου ήταν ο πρώτος από τους δήμαρχους της Κρήτης, ο οποίος τοποθετήθηκε ακριβώς για να δείξει το μέγεθος της ζημιάς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, ο Μιλοπόταμος είναι κιόλας και μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Κυρίως όμως να εστιάσουμε στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου πάνω από 3.000 τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί και αντίστοιχη ποσότητα σε λαχανικά, κάτι που όπως μας λένε και παράγοντες της αγοράς, Βίκυ, θα επηρεάσει και τις τιμές των προϊόντων αυτών, των κυπευτικών δηλαδή, και της πατάτας, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά την κεντρική αγορά της Αθήνας. Θα χρειαστούν να γίνουν εισαγωγές δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Επιμένουμε στο αγροτικό οδικό δίκτυο αλλά και στην επαρχιακή οδοποιία, στην οποία μάλιστα υπάρχει και σύσταση από την πολιτική προστασία. Όσοι κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης να κινούνται με προσοχή, γιατί ο κίνδυνος των κατολισθήσεων δεν έχει παρέλθει. Υπάρχουν και σημεία όπου μικρές γέφυρες, μικρές γεφυρώσεις δηλαδή, έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς για να μην έχουμε κάποιο άσχημο περιστατικό.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, επίσης υπάρχει και πρόβλημα στην υδροδότηση σε κάποιες περιοχές.
1: Σε αρκετές περιοχές υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση. Μία από αυτές είναι τα Φέρμα, όπου εξαιτίας της καθολικής καταστροφής του ηλεκτρικού δικτύου, ακόμη δίνουν μάχη τα συνεργεία του ΔΔΕ εκεί, δεν λειτουργούν και τα αντλιοστάσια. Είναι μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζει πρόβλημα και στην υδροδότηση. Όχι μόνο στην άρδευση, γιατί βεβαίως είναι άλλο κεφάλαιο, η άρδευση, τα δίκτυα άρδευσης που αφορούν τη ζημιά που έχει υποστεί το αγροτικό κεφάλαιο συνολικά, έχουν καταστραφεί σε μεγάλο ποσοστό, σε πάρα πολλά σημεία. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα, Δίκη, μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα μας ενημερώσεις.

0: εμείς να πάμε τώρα στην περιοχή του Ρεθύμνου και πιο συγκεκριμένα η περιοχή του Μυλοποτάμου μετρά βεβαίως τις πληγές της, όπως είπαμε, και οι κάτοικοι των χωριών του Δήμου θα επιδιώξουν να μπουν σε κανονικότητα, ζητώντας φυσικά και την ανάλογη στήριξη από το κράτος, αφού είδαν τις περιουσίες τους φυσικά να καταστρέφονται. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Ερτχανίων. Βασίλη, δώσε μας τώρα την εικόνα που επικρατεί στο υπόλοιπο μέρος της Κρήτης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπορεί τα καιρικά φαινόμενα να έχουν υποχωρήσει και στο Μυλοπόταμο, αλλά η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς δρόμοι, γεφύρια, οδικά δίκτυα, αγροτικά, επαρχιακά δίκτυα έχουν υποστεί φοβερές ζημιές και οι κατολιστήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων και των ανθρώπων εκεί που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά, κτηνοτρόφοι κτλ. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας φυσικά και των σχολικών μονάδων σε πληγήσεις περιοχές, καθώς οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες ακόμα και τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα σοβαρές, Βίκη, είναι οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωνιανών, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα στους δρόμους, στις γέφυρες και στις υποδομές. Και είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε και εμείς πηγαίνοντας στα Ζωνιανά τις προηγούμενες μέρες για το ρεπορτάζ του Earth News. Πραγματικά μια κατάσταση τραγική, με δρόμους κλεισμένους από τα φερτά υλικά, με το ποτάμι να έχει φουσκώσει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Και ήταν εξάλλου και η κραυγή αγωνίας που εξέφρασε σήμερα ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, στο πλαίσιο του κλιμακίου, της σύσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου που πραγματοποιείται. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχει ολοκληρωθεί μόλις πριν από 5 λεπτάκια, Βασίλη.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν η κραυγή αγωνίας λοιπόν του Δημάρχου ότι χρειάζεται άμεσα βοήθεια η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, ούτως ώστε και να αποζημιωθούν οι κάτοικοι και να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σημείο εκείνο. Πάντως να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για το Μυλοπόταμο, ότι με την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε όλους τους οικισμούς που επηρεάστηκαν. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Απλά απαιτείται απαραίτητος χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Πάμε τώρα να αφήσουμε το Μυλοπόταμο, που ξαναλέω ότι μετράει τις πληγές του, και πάμε να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των Χανίων σε ό,τι αφορά τους εγκλωβισμένους που έχουμε στο φαράγγι της Αμαριάς, εγκλωβισμένους εργάτες, εργαζόμενους στο φαράγγι της Αμαριάς, που ευτυχώς υπάρχει σταδιακή υποχώρηση ό,τι αφορά τα νερά στο φαράγγι. Από σήμερα το πρωί οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, οι 8 άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη και τα απαραίτητα για την παραμονή τους σε ένα σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς. Όπως μάλιστα τόνισε στην ΕΡΤ Χανίων ο υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης φαραγγιού του ΟΦΗΠΕΚΑ, ο Μιχάλης Τσαλίκης, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στο earthnews.gr. Εφόσον λοιπόν συνεχιστεί η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει, αύριο το απόγευμα θα γίνει η νέα εκτίμηση της κατάστασης, αύριο Τρίτη δηλαδή, ώστε να οργανωθεί με ασφάλεια η αποχώρηση, επιτέλους θα πούμε, των 8 εργαζομένων, η οποία μάλλον θα γίνει την Τετάρτη.
0: Η οποία παράλληλα πήγανε για 4 μέρες και τελικά έκατσαν περισσότερο.
1: Ακριβώς, πήγανε τέλη Σεπτέμβρη για να πραγματοποιήσουν εργασίες και τελικά έκατσαν μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο ουσιαστικά θα είναι σίγουρα στο φαράγγι. Σίγουρα 10 ημέρες δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, Βίκυ, να τονίσουμε κλείνοντας ότι θα ελεγχθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος του φαραγγιού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περιπτώσεις ή άλλες καταπτώσεις, συγγνώμη, ή άλλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η Κρήτη και η Δυτική Κρήτη μετράει τις πληγές της, ιδιαίτερα ο Μυλοπόταμος, αλλά φυσικά προέκυψαν σημαντικά θεματάκια και σε ό,τι αφορά των νομοχανίων. Πάντως τα Χανιά, εκτός της πρώτης μέρας που είχε υπάρξει το κλείσιμο των σχολείων, από την Παρασκευή και μετά τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και τώρα, όπως είπαμε και από την αρχή, η ποσότητα βροχής του τετραημέρου στην Κρήτη Έχει καταγραφεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου φαίνεται μάλιστα ότι στη Σαμαριά έπεσε μέσα σε αυτές τις ημέρες το 40% που καταγράφεται ετησίως. Να πάμε στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι και πες μας τελικά πού οφείλεται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε στην Κρήτη από τις βροχές. Πολύ βροχή.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως σωστά είπες, το 40% της ετήσιας βροχής έπεσε στη Σαμαριά μέσα σε 3-24 ώρα. Στην κορυφή είναι το Ξυλόσκαλο με 870 τόνους νερού αναστρέμα. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια σπάνια περίπτωση. Έπαιξαν ρόλο αρκετοί παράγοντες, ξεκινώντας από την ατμόσφαιρα, όπου είχαμε ένα βαρομετρικό χαμηλό περίπου προς την Κύπρο, με υψηλές πιέσεις στην βορειοανατολική Ευρώπη, οι οποίες όμως εγκλώβησαν αυτό το χαμηλό. Και γι' αυτό είδαμε αυτή την αιμονή του καιρού όλες αυτές τις μέρες. Παράλληλα, αυτή η διαφορά της πίεσης προκάλεσε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι καθώς περνούσαν πάνω από τη θάλασσα μετέφεραν υγρασία και την εναπόθεταν με τη μορφή βροχών και καταιγίδων, που όμως είδαμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Κρήτης, ξεκινώντας από τα δυτικά και τα λευκά όρη, στον Ψιλορίτη και την Δίκτη. Εκεί είχαμε τους μεγαλύτερους όγκους βροχής. Τώρα, λόγω του αναγλύφου της Κρήτης δεν είχαμε ιδιαίτερα, θεωρώ, προβλήματα, καθώς το νερό έρεε επιφανειακά μέσα από τα ρέματα και τα ποτάμια και κατέληγε στις θάλασσες. Οπότε είδαμε κυρίως στο Τζερμιάδιο, στο Λασίθι, στον Κάμπο και στο Ροπέδιο πλημμυρισμένες εκτάσεις. Αυτό είναι το ένα θετικό στοιχείο. Το άλλο θετικό στοιχείο νομίζω ότι ήταν και η έγκαιρη ενημέρωση. Υπήρξε μια καλή προετοιμασία από τον κρατικό μηχανισμό και τα αφήνουμε πίσω μας πλέον όλα αυτά. Καθώς έχουμε ήδη από τώρα σημαντική βελτίωση στο νησί, υπάρχει αρκετός ήλιος πλέον, αποστραγγίζουν σιγά σιγά τα βουνά, οπότε και τις επόμενες ημέρες θα κατεβάζουν αρκετό νερό. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι δεν φαίνεται να βρέχει στην Κρήτη τουλάχιστον για τις επόμενες 10-15 ημέρες. Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα πολύ καλό καιρό μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη το απόγευμα κάποιες βροχές στα δυτικά, με άλλου τύπου καιρό όμως, με νοτιάδες, με άνοδο στη θερμοκρασία. Οι νοτιάδες θα μας φέρουν και υγρασία, κάποιες τοπικές ομίχλες και πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, Βίκη. Ενώ όσον αφορά την βόρεια χώρα, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή να έχουμε κάποιες βροχές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Φόλου στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας και, Γιάννη, είχαμε και 3 τραυματίες.
3: Ακριβώς, Βίκη. Τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν υποστεί κάτι το σοβαρό. Φέρουν ελαφρά εγκάματα. Τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΚΑΡ και τους μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το συγκεκριμένο συνεργείο, όπως έλεγαν και περί εκεί στην Οδό Βόλου, λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια. Είναι γνωστοί βεβαίως οι εργαζόμενοι του εκεί στους κατοίκους της περιοχής. Δεν υπήρχαν κάποιοι ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι ακριβώς μεσολάβησε και είχαμε αυτή την ισχυρή έκρηξη που σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή, γιατί ήταν εκοφαντικός ο θόρυβος. Λίγο μετά τις 11 έγινε η έκρηξη αυτή. Επί τόπου έσπευσαν 17 άνδρες πυροσβεστικής με 6 οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε. Με βάση τα όσα βεβαίως φαίνονται και από τις φωτογραφίες, ήταν και 2 οχήματα μέσα στο συνεργείο που φαίνεται να καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα αίτια τώρα για το πώς φτάσαμε να έχουμε αυτή την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στο νοσοκομείο, όπως είπαμε, ευτυχώς όχι με σοβαρά τραύματα, 3 άτομα, θα τα διερευνήσει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως ότι στον απόϊχο όλου αυτού του δυσάρεστου περιστατικού που σήκωσε στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά, είναι ότι η συγκεκριμένη οδός, η οδός Βόλου, είναι μια οδός που η Λάρισα κυριολεκτικά πονάει, γιατί δέχεται σε καθημερινή βάση και ισχυρό κυκλοφοριακό φόρτο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έτσι και ζητήματα για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία δεν είχε τόση κίνηση. Ο δρόμος θα έφτανε σίγουρα πιο γρήγορα. Το μόνο παρήγορο βεβαίως είναι ότι δεν είχαμε θύματα και όλα διευθετήθηκαν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει βεβαίως το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια αυτού του συμβάντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. καθώς η φωτιά στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου, από όσο φαίνεται, παρουσιάζει μια βελτιωμένη εικόνα. Να πούμε πως η φωτιά αυτή πέρασε χθες νωρίς το απόγευμα σε ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία. Χρυσούλα.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για τον Εύρο, για τον νομό μας δηλαδή, και μιλάμε για έκτακτες διασυνοριακές κρίσεις με τη Βουλγαρία, συνήθως μιλάμε για πλημμύρες. Αυτή τη φορά έχουμε φωτιά. Συμβαίνει και αυτό. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς. Είναι μεγάλη. Εκδηλώθηκε χθες, όπως είπε, στο βουλγαρικό έδαφος. Λίγο αργότερα, αργά το μεσημέρι, νωρίς απόγευμα, πέρασε στην Ελλάδα, στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται ότι η εικόνα τις τελευταίες ώρες είναι κάπως καλύτερη, το λέμε με μια επιφύλαξη. Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα στο έδαφος. Από αέρος, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, τα τρία ελικόπτερα παραμένουν, αυξήθηκαν τα αεροσκάφη. Έγιναν 6, πιθανότατα να γίνουν και 10. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες, αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στρατός, δασαρχείο, όλοι είναι εκεί. Η έκταση που καίγεται είναι δασική, πέφκα, κεδρίες από ό,τι μαθαίνουμε. Μέχρι το πρωί υπήρχε μια εικόνα, μιλούσαν οι πυροσβέστες για περίπου 500 στρέμματα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό. Και διαβεβαιώνει η πυροσβεστική όμως ότι ούτε απειλήθηκε ούτε απειλείται η οικιστική περιοχή. Παρότι οι κάτοικοι από την πλευρά της Ρούσας και του Δερίου τους βλέπουν, τους καπνούς βλέπουν στο βάθος και τη φωτιά.
0: Ναι.
4: Τώρα την εξέλιξη του περιστατικού από πολύ κοντά, χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε εκδηλώθηκε σε περιοχή νότια του Ιβαίλοβγκρα της Βουλγαρίας. Mm-hmm. Την παρακολουθούσε από την ελληνική πλευρά ένα ντρόουν που είχε σηκωθεί. Έδινε στοιχεία για την πορεία της. Φαινόταν δηλαδή ότι θα μπει στην Ελλάδα, οπότε ήταν προετοιμασμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ήταν εκεί ισχυρές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτό το περιστατικό. Η τελευταία ενημέρωση, ξαναλέω, που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Επισήμως δεν μιλάμε, δηλαδή δεν μιλάει κανείς ακόμα για οριοθέτηση.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό ελπίζουμε να ακούσουμε τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στους αλλοίς, οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποίησης για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει μάλιστα τον κλάδο σε οριακό σημείο. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο, καθώς στις κινητοποιήσεις φυσικά συμμετέχουν και οι ψαράδες του νησιού. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και ήταν στο να αποφασίσουν από την προηγούμενη εβδομάδα να μπουν στον χώρο των κινητοποιήσεων, όμως αναμένουν να πάνε πιο ενεργά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνει η συγκέντρωση στο Ηρέο της Σάμου. Και εκεί θα αποφασίσουν ποιο λιμάνι θα αποκλείσουν. Συμβολικά, ίσως για αρκετές ημέρες, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς.
0: Mm-hmm.
5: Σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε οι αλλοίς, θα πραγματοποιηθεί στο αλλιευτικό καταφύγιο Ηρέο, από μέτους επαγγελματίες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετέχουν μαζικά. Να υπενθυμίσουμε ότι την 1η Οκτωβρίου συμμετέχουν στη στάση εργασίας του κλάδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Γιάννης Οπυριώτης, τώρα πρόεδρος των Αλλιών, στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων μας είπε ότι βρίσκονται 4 βασικά σημεία. Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος BMS για την δορυφορική παρακολούθηση των αλλιευτικών σκαφών. Οι επαγγελματίες ζητούν την απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις. Δεύτερον, η υποχρεωτική ηλεκτρονική ζύγηση και γραφή των, και η καταγραφή των αλλιευμάτων. Καταλαβαίνετε, πρέπει να βγαίνουν έξω να τα καταγράφουν και με κίνδυνο να χαλάσουν και τα αλλιεύματα, όπως οι ίδιοι λένε. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζουν είναι το θέμα των ζημιών που παθαίνουν κάθε τόσο από τα θηλαστικά και τα ξενικά είδη, λαγοκέφαλους, τα δελφίνια βεβαίως και διάφορα άλλα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Και τέλος είναι η ενίσχυση στα ελληνικά χωρικά ύδατα των ελέγχων, διότι μπαίνουν μέσα οι ψαράδες οι αλλοίς από την γείτονα χώρα και καταστρέφουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αλλιεύματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κόστος που για μας μπορεί να είναι λιγότερο και περισσότερο στη μέση ηλία, γιατί εμείς έχουμε παράκτεια, αλλά όμως αυτό σημαίνει ότι, ότι σε συνδυασμό όλα μαζί δημιουργούν ένα επιπρόσθετο βάρος με αποτέλεσμα να φεύγουν οι αλλοίς, να εγκαταλείπουν οι αλλοίς και στο τέλος να μην έχουμε κανένα φθαρά στα χωρικά μας ύδατα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην ψαραγορά λόγω της κινητοποίησης των αλλιέων, οι οποίοι έχουν αποκλείσει και την ιχθυόσκαλα. Να αφήσουμε τώρα το θέμα των αλλιέων και να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε για μία νέα συμπλοκή που είχαμε στο Αίγιο μεταξύ ανηλίκων. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλώς σας μεσημέρι. Τον απόλυτο τρόμο λοιπόν έτσαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο, όταν δέχτηκαν επίθεση από επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου που εκινείται εκείνη την ώρα κοντά στο νοσοκομείο της πόλης. Όταν σταμάτησε αυτό το αυτοκίνητο δίπλα τους, γιατί με κοιτάς ρε φίλε, ρώτησε ο συνοδηγός τον έναν από τους δύο 15χρονους, όταν η απάντηση δεν ικανοποίησε αυτόν, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, έτοιμος για καυγά, και επιτέθηκε και στα δύο παιδιά, Βίκη. Μάλιστα. Οι δύο νέοι δέχτηκαν χτυπήματα με κλωτσιές και κλωτσιές, ενώ ένας από αυτούς φέρει τραύματα και αποστουγιά. Για καλή του τύχη όμως, ένας περαστικός βοήθησε τα δύο 15χρονα παιδιά να πάνε να καταγγείλουν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα. Το ένα από αυτά, να σου πω ότι μεταφέρθηκε και για προληπτικούς λόγους στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων στην Πάτρα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι και οι δύο δράστες, ο ένας ανήλικος και ο άλλος ένηλικος, έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν απασχολήσει τις αρχές, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Αθανασία, έχουμε τώρα και έναν οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, το οποίο μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένος?
6: Ακριβώς, το νοσοκομείο της Άρτας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σοβαρά τραυματίστηκε. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης του Αγρινίου, ο 31 ετών οδηγός, κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχει μεταφορθεί αρχικά από το νοσοκομείο Αγρινίου στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας και φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο αγρινιώτης οδηγός του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πρόσβασης, όπου επιχείρησαν και τον απεγκλωβισμό του. Όπως του είπα, αρχικά μεταφέρθηκε στο Αθήνιο και στη συνέχεια στην Άρτα.
0: Μάλιστα.
6: Μετά το ατύχημα, όπως ήταν φυσικό, η διαδικασία του αγώνα διακόπηκε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Τώρα να πάμε στην Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έχουμε φωτιά στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας. Μαρία, καλό μεσημέρι.
7: Ναι, είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια πυρκαγιά στην περιοχή της Μιλίτσας και προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Δεν είναι πολύ κοντά, αλλά ούτε και μακριά από κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε μόλις τώρα από την πυροσβεστική, είναι υπεράριθμες οι δυνάμεις και γίνονται προσπάθειες να κρατηθεί η φωτιά. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
0: Τώρα Μαρία, να αλλάξουμε έτσι θέμα, καθώς έχουμε το αποχετευτικό έργο του πρώην Δήμου Αβίας στη Δυτική Μάνη, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, ωστόσο όμως δεν λειτουργήσε ποτέ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
7: Ναι. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με κοινοτικούς πόρους. Φυσικά, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε τμηματικά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Σάρος, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου. Συνολικού κόστους, θα πρέπει να πούμε, 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά το δίκτυο που κατασκευάστηκε με στόχο τη συλλογή των λιμάτων από την παραλιακή ζώνη της Αβίας και τη μεταφορά τους μέσω κεντρικού αγωγού περίπου 20 χιλιόμετρων και αντλιοστασίων στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Ωστόσο, το σύστημα δεν τέθηκε ποτέ σε κανονική λειτουργία, μάλιστα στα επίσημα έγγραφα του 2014. Αναφέρεται το σύστημα μεταφοράς μέχρι τις κυτριές των λιμάτων είχε ήδη κατασκευαστεί, αλλά δεν είχε λειτουργήσει και δεν είχαν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις με κατοικίες της περιοχής και επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα θέμα χρόνου είναι η μερική άρση της επικινδυνότητας στη σεισμόπληκτη Βρύσα. Υιοθετήθηκαν τα απαραίτητα απαγορευτικά διέλευση και μένει τώρα η έγκριση από την περιφέρεια. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Και 9,5 χρόνια περιμένουν οι κάτοικοι του χωριού για αυτή την πολυπόθητη άρση. Και θυμάστε ότι έχει απασχολήσει τις ανταποκρίσεις μας πολλές φορές, καθώς ναι, μεν έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η διαδικασία, γίνεται όμως με αργά και βασανιστικά βήματα. Ποια είναι η εξέλιξη, λοιπόν? Όπως μας είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρύσας, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών σε δύο τμήματα του οδικού δικτύου. Είναι στα τμήματα εκείνα που δεν έχουν γκρεμιστεί ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια και εμποδίζουν την άρση της επικινδυνότητας. Αυτά λοιπόν τα σημεία θα απαγορεύεται η διέλευση, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί η άδεια, να μπορούν να επικοινωνούν και να περπατούν και να περνούν ακόμα και αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο χωριό. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Αυτό που θα ακολουθήσει και από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου είναι πια θέμα ημερών να αρθεί η επικινδυνότητα στη Βρύσα. Θα κατατεθεί έτοιμα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα δώσει την τελική έγκριση. Για τους φίλους μας που δεν μας είχαν ακούσει η Δίκη σε παλαιότερη ανταπόκριση, να πούμε ότι τι σημαίνει άρση επικινδυνότητας. Από τότε που είχαμε το σεισμό, 12 Ιουνίου του 2017, απαγορεύεται η διέλευση μέσα στο χωριό. Απαγορεύεται να περπατάς, απαγορεύεται να προχωράς. Όμως υπάρχει ζωή μέσα στο χωριό. Χτίστηκαν καινούργια σπίτια, λειτουργεί σχολείο και πρέπει να επιστρέψει και τυπικά η ζωή. Τι εννοούμε τυπικά? Με την επικινδυνότητα διέλευσης δεν μπορεί να δοθεί μια άδεια να λειτουργήσει ένα μπακάλικο, ένα καφενείο. Δεν μπορεί να δοθεί δυνατότητα να γίνει μια γιορτή μέσα στο χωριό. Η πολυπόθητη λοιπόν άρση της επικινδυνότητας θα δώσει το πράσινο φως να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο η ζωή στο χωριό. Έχει αλλάξει και εικόνα το χωριό, θα πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Τότε θυμάστε είχαν γκρεμιστεί περισσότερα από μισά σπίτια. Τα τελευταία χρόνια η ανοικοδόμηση έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει εικόνα. Και όταν έχουμε και την άρση πια της έστω μερική της επικινδυνότητας, θα ξεκινήσουν και διάφορα έργα. Θα γίνει παιδική χαρά, θα γίνει πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου, θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση των κοινοτικών κτηρίων. Mm-hmm. 10 χρόνια μετά από το, σχεδόν 9,5 χρόνια μετά από το σεισμό, το δικαιούνται οι κάτοικοι, ώστε να επιστρέψει η ζωή στη Βρύσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μαθητές της Καβάλας πραγματοποιούν συγκέντρωση στην πλατεία της πόλης στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στη Θάσο. Ο Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
9: Βίκυ, με μια συναισθηματικά φορτισμένη συγκέντρωση, εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές της Καβάλας βρέθηκαν το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, που έχασε τη ζωή του χτυπώντας το κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα σε τυχείο γηπέδου στη Θάσο. Ζητούν ασφάλεια στις αθλητικές υποδομές και να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 16χρονου. Κρατώντας πανό με συνθήματα, συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του νεαρού αθλητή, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας. Η συγκέντρωση των μαθητών Βίκη υποστήριξαν και σύλλογοι και σωματεία του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μηνιαίο επίδομα στήριξης σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους θα παρέχει πλέον ο Δήμος Τίνου, ενώ κατασκευάζονται 18 σύγχρονες κοινωνικές κατοικίες σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο μέχρι τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους, τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, οι εκπαιδευτικοί και οι δημοτικοί υπαλλήλοι αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει, όπως και όλα τα νησιά, τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα. Το μηνιαίο επίδομα φιλοδοξεί να αποτελέσει κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Τίνο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού και άλλους τομείς που αφορούν τη ραχοκοκαλιά της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα, τα τεχνικά έργα, οι κοινωνικές δομές και η γενικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμαρχος Τίνου, Παναγιώτης Κροντιράς, δήλωσε περήφανος που η Τίνος γίνεται από τους πρώτους Δήμους που κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα, δίνοντας, όπως αναφέρει, ανάθε ζωή σε αυτούς που κρατούν την Τίνο ζωντανή 365 μέρες το χρόνο. Υπενθύμησε ακόμα πως το στεγαστικό πρόβλημα του νησιού, έρχεται να δώσει μια σημαντική βοήθεια η μετατροπή του ξενοδοχείου Θεοξένια, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τίνου, σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικής προσιτής στέγασης με 18 σύγχρονες κατοικίες που θα διατεθούν για το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην Πέγκη Μπρούσαλη από την Ερτρίπολης. Καθώς Πέγκη είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στην Κόρινθο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 26χρονου αλλά και τον τραυματισμό 5 νεαρών, Πέγκη.
12: Ακριβώς, Βίκη. Καλό μεσημέρι. Είναι βαρύ το πένθος το οποίο έχει βυθιστεί η γειτονιά του συγκισμού στην Κόρινθο μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου. Είχε πάει βόλτα μαζί με την 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής επέφτιστρεφαν στο σπίτι από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Οδηγούσε ένα μπλε αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, όπως υπάρχουν οι καταθέσεις, όπως έχουν δοθεί οι καταθέσεις. Είχε ξεκινήσει να βρέχει με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία του το αυτοκίνητο και να φύγει ουσιαστικά από τον δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Και τα δύο οχήματα, ακολουθώντας μια τρελή πορεία, κατέληξαν σε 4 κολόνες φωτισμού, τις οποίες και τις έκοψαν. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τους 3 18χρονους από το δεύτερο γεωταχή. Ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά όταν έφτασε στα επίγοντα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Και βέβαια πίσω από κάθε τέτοια ιστορία ξέρουμε ότι κρύβεται μία ακόμα τραγωδία. Το παιδί αυτό ήταν μοναχοπέδι. Η μητέρα του και ο πατέρας του είναι σε κατάσταση σοκ. Και όπως καταλαβαίνουμε, αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί θα πούν και το τελευταίο αντίο στο νεαρό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Τώρα, όσο για την κατάσταση της υγείας των υπολείπων, να πω ότι είναι σε κρίσιμη μεν, αλλά δεν είναι σταθερή, δεν κινδυνεύει δηλαδή η ζωή τους. Ναι. Έχουν όμως πολλαπλά τραύματα, Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πέγκη. Καραμπόλα τώρα, με εμπλοκή 4 οχημάτων, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Σερώνα Δράμας, πριν από τη διασταύρωση του νέου Σουλίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την Ερτσερών τώρα θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
13: Δίκη, από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 4 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Από τους τραυματίες, μια γυναίκα υπέστη κάκωση στα πλευρά, ενώ οι υπόλοιποι 3 τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση και παραμένουν για νοσηλεία, παρέμειναν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η τροχέα Σερών διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου. Πάντα θα πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του δρόμου εκεί, ουσιαστικά είναι η είσοδος της πόλης από πλευράς Δράμας, που πραγματικά έχει πάντα κίνηση μεγάλη, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν είναι πάρα πολλοί Βαλκάνοι οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας για να πάνε στις κοντινές παραλίες, και ουσιαστικά εκείνο το σημείο του δρόμου έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ευτυχώς και οι 4 είναι καλά. Ήταν μια καραμπόλα όμως που δημιούργησε κάποια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά οι τροχονόμοι κατάφεραν γρήγορα να διευκολύνουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων από εκεί, από το σημείο. Δίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την έγκαιρη έναρξη και τη σταθερή λειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Βόλος, Σκιάθος, Μυτιλίνη, Χίος για την επόμενη τουριστική περίοδο ζητούν οι τουριστικοί φορείς της Χίου με κοινή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Εμείς να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
14: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Αυτό δεν είναι κάτι και...
0: Ελένη, μας ακούς? Μάλλον είχαμε πρόβλημα στην γραμμή. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα με άλλο θέμα. Σημαντική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου του 2026 εξασφάλισε ο Δήμος Πηνιού. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη.
15: Από τον Πύργο πράγματι εξασφάλισε μια σημαντική χρηματοδότηση ο Δήμος Πηνιού για να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στο νομό Ηλίας τον Φεβρουάριο του 2026. Τα χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν είναι 876.000 ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδόθηκε πριν από μερικές μέρες, στις 2 Οκτωβρίου, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και αφορά ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της τετραετίας 26-30 και τον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές. Η πράξη αυτή χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από το ΕΠΑ. Η επιλέξιμη δαπάνη, όπως σας είπα, είναι 876.000 ευρώ και τα έργα αφορούν περιοχές στο Βαρθολομιό, στη Γαστούνη και το Τραγανό. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 6 οδικά τμήματα. Τα 3 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού, τα 2 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης και το 1 είναι, η Γαστούνη είναι και η πρωτεύουσα, αν θέλετε, του Δήμου,
0: ναι,
15: και 1 στη Δημοτική Κοινότητα Τραγανού. Είναι σημαντικά έργα τα οποία προβλέπουν τον καθαρισμό, εργασίες για τον καθαρισμό των οδών και των παρόδιων τάφρων, απομάκρυση φερτών υλικών, αποκατάσταση ασφαλτοταπίτων,
0: μάλιστα,
15: μετά από φρεζάρισμα και άλλες, και τη βελτίωση, αν θέλετε, και της απορροής, ναι, των οβρίων υδάτων.
0: Πάβει.
15: Είναι σημαντικά έργα και είναι αρκετοί οι Δήμοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει χρήματα, γιατί ήταν εκτεταμένες οι ζημιές που είχαμε σε όλο τον νομό Ηλίας.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, και να πάμε και πάλι να συνομιλήσουμε με την Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Λέγαμε, Ελένη, για την ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλος Σκιάθος Μυτιλίνη Χίος.
16: Ναι, είναι κάτι το οποίο το παλεύουν εδώ και καιρό, αλλά για φέτος το καλοκαίρι δεν το πετύχαμε και τουλάχιστον τώρα το κοιτούν έγκαιρα, καθώς ήδη, να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει οικονομική δέσμευση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της γραμμής. Απλά δεν έγινε για φέτος. Οι φορείς βέβαια αποδίδουν την καθυστέρηση σε γραφειοκρατικά εμπόδια του Υπουργείου Ναυτιλίας και ζητούν νέες παρεμβάσεις ώστε ο σχεδιασμός να οδηγήσει σε δρομολόγιο με σταθερή συχνότητα και έγκαιρη προβολή. Στην επιστολή αναγνωρίζουν, που έστειλαν δηλαδή προς το αρμόδιο Υπουργείο, τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Επισημαίνουν όμως ότι η μη λειτουργία της γραμμής είχε συνέπειε στην τουριστική κίνηση της Χίου. Λένε ότι έχασαν την θερινή περίοδο αυτή που μας πέρασε λόγω αυτών των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του Υπουργείου και σημειώνουν ότι η γραμμή έχει ενταχθεί στο ευρύτερο προγραμματισμό και ζητούν να επανέλθει το θέμα της προτεραιότητας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την επόμενη περίοδο. Για τυχείο, η σύνδεση με το Βόλο εκτιμούν ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση επισκεπτών από τη Θεσσαλία και την κεντρική υπηρετική Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν οδικό στο λιμάνι. Συνδέουν την προοπτική αυτή με την ενίσχυση των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων, της εστίασης και όλων των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό, ενώ θεωρούν ότι η προσέγγιση της Σκιάθου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα συνδυασμένων διακοπών στις Ποράδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως υποστηρίζουν αυτή η δυνατότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη για την Χίο.
0: Μάλιστα.
16: Το αίτημά τους λοιπόν προς την Περιφερειάρχη είναι συγκεκριμένο, του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, να ασκήσει εκ νέου, λέει, τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει τουλάχιστον για το 27 η γραμμή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Σουλίου όταν προκύπτει ανάγκη για άμεση διακομιδή. Η δύσκολη πρόσβαση, οι μεγάλες αποστάσεις και η ανάγκη για έγκαιρη μεταφορά σε νοσοκομείο αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι από τα Ιωάννινα. Κάθε περιστατικό υγείας στην περιοχή του Σουλίου μπορεί να μετατραπεί σε αγώνα δρόμου για διασώστες και τους κατοίκους. Οι αποστάσεις στο δύσκολο οδικό δίκτυο αλλά και η γεωμορφολογία της περιοχής κάνουν σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση και τη μεταφορά ασθενών. Οι διακομιδές πραγματοποιούνται με στόχο ότι οι ασθενείς θα φτάσουν όσο το πιο δυνατό πιο γρήγορα σε μονάδα υγείας. Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε οργανωμένες υγειονομικές δομές δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Το ζήτημα είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, αλλά και ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου ο χρόνος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. 10 όρημα οδικά έργα στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία εντάσσονται στις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και αποβολής του ιδιοκτήτη πριν από την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης, προκειμένου να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες απαλωτρίωσης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Αντώνης Μαυρίδης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι πράγματι άμα μπούμε στις διαδικασίες απολωτρίωσης, επί αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα ενστάσεων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνονται και γίνονται, αλλά αν όλα αυτά ακολουθούν με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και με το χρόνο που σήμερα απαιτείται ή που απαιτείται κάθε φορά για ένα τέτοιο οδικό έργο, όλα αυτά θα πάνε πολλά χρόνια πίσω και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι σε μια φάση μεταλιγνητική, απολιγνητοποίηση, όπως τη θέλει, τη λέει ο καθένας, και κυρίως βίαιες μετάβασης, όπου βεβαίως τα απαραίτητα οδικά έργα είναι πολύ συγκεκριμένα και άμεσα πρέπει να γίνουν. Άρα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες ταχείες διαδικασίες. Σε μια τέτοια απόφαση υπήρξε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι προχωράει η υλοποίηση με ταχύ τρόπο οδικών έργων στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων εντάσσονται ο γνωστός κυκλικός κόμβος της Χιάτισσας στην περιοχή της Μπάρας, η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο και η κατασκευή οδού σύνδεσης του κυκλικού κόμβου της οδού Κοζάνη Αεροδρόμιο με την οδό Κοζάνης Δρυμνίου, καθώς και η οδική σύνδεση της ΖΕΠ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ισόπεδο κόμβο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων. Ακόμη εντάσσονται σε αυτά τα 10 με ταχύ τρόπο έργα που ήδη αποφασίστηκαν η βελτίωση της οδού νησί Καρπερό στα Βέντια Χάσια Γρεβενών, ενώ στα οδικά απαραίτητα έργα που έχουν προταθεί από την περιφέρεια και εντάσσονται σε αυτές τις ταχύες διαδικασίες υλοποίησης είναι επίσης η ισόπεδη κόμβη της επαρχιακής οδού Καρπερού Δεσκάτης στην περιοχή του ρέματος Χιούτσας στην περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών, η βελτίωση της υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφαντρο Σερού Βαρικού και προς Βαρικό από την περιοχή της Ορδέας ως και τα όρια της περιφερειακής ενότητας της Φλόρνας και η βελτίωση του οδικού τμήματος Κεσαριάς Αιανής με κατασκευή γέφυρα στη θέση Χάνδακας και της επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης μήκους 10,6 χιλιόμετρων, καθώς και η οδική σύνδεση της συνοριακής σύμβασης με τον οικισμό Λεμού. Είναι στα σύνορα αυτό και ήταν και ένα απαιτούμενο έργο εκεί από την περιοχή στη διασυνοριακή περιοχή εκεί του οικισμού του Λεμού. Αυτές οι υποδομές και τα οδικά έργα χαρακτηρίζονται σημαντικά. Χρειάζεται, όπως είπαμε, αυτή η επιτάχυνση και ελπίζουν όλοι ότι θα προχωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό έτσι ώστε να υλοποιηθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος για την Κέρκυρα τόσο στις αεροπορικές αφήξεις όσο και στην κρουαζιέρα. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δυναμικά συνεχίζει η Κερκίδα και στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με το Σεπτέμβριο να καταγράφει σημαντική άνοδο στις αεροπορικές αφήξεις και την κρουαζιέρα να κινείται σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 2.331 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.167 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 7,5% με 164 περισσότερες αφήξεις. Στη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν η Γερμανία με 440 αφήξεις έναντι 405 πέρσι, το Ισραήλ με 96 έναντι 70, η Πολωνία με 171 έναντι 146 και η Ιταλία με 178 έναντι 158. Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει στην πρώτη θέση με 735 αφήξεις, ενώ από τις 27 αγορές προέλευσης η πλειονότητα παρουσίασε αυξημένη κίνηση. Την ίδια ώρα, εντυπωσιακή είναι η πορεία της κρουαζιέρας. Στο 9μηνο του 2026 η Κέρκυρα κατέγραψε περισσότερους από 851.000 επιβάτες και 422 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, σημειώνοντας αύξηση 20,1% στην επιβατική κίνηση και 17,9% στις προσεγγίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 25. Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους ανεβάζουν τον πύχη ακόμα ψηλότερα, καθώς αναμένεται να ξεπεραστούν το 1 εκατομμύριο επιβάτες και οι 560 προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών από το Διεθνή Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτρια Πέργη Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες από την Ινδία βρίσκονται στο νησί της Ρόδου, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
20: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Και μάλιστα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Νότιο Αιγαίο, η αγορά της Ινδίας, με αιχμή στο γαμήλιο τουρισμό, στη γαστρονομία αλλά και στον πολιτισμό. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας χθες το απόγευμα σε Έλληνες αλλά και Ινδούς δημοσιογράφους ο Περιφερειάρχης Αντιογείου, ο κ. Χατζημάρκος, όπου υπογράμμισε τη μεγάλη προοπτική που διαμορφώνεται για τον νησί της Ρόδο, αλλά όχι μόνο για τη Ρόδο, γενικά για τον Νότιο Αιγαίο, από το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερη τιμή για τη Ρόδο την επιλογή της από την ΤΑΦΗ, επισημένοντας ότι δημιουργείται μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναπτυχθούν μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο αγορές. Όπως τονίστηκε χθες, στόχος είναι οι Ινδοί επαγγελματίες τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νησί μας, μπορούν να γνωρίσουν όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά γενικά και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου σε αυτά περιλαμβάνουν 49 νησιά,
0: μάλιστα,
20: το καθένα με ξεχωριστή ταυτότητα και διαφορετικές τουριστικές εμπειρίες και ιστορία βέβαια. Και μάλιστα χαρακτηριστικό, είδαμε και βίντεο χθες από την παρουσίαση, όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Ρόδος, όπου μπορούν να λειτουργήσουν και ως κόμβοι για την ανάπτυξη αυτή και να δώσουν μια περαιτέρω δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και μικρότερα νησιά από αυτά που ανέφερα.
0: Μάλιστα.
20: Ιδιαίτερα αναφορά έγινε χθες και καταγράφηκε στο συνέδριο ότι είχαν δηλώσει αρχικά μεγάλη, πολύ περισσότεροι, είχαν ξεπεράσει και τους 600 μέσα σε μία μέρα οι συμμετοχές. Ωστόσο όμως υπήρξε ένα πρόβλημα ότι υπήρχαν περιορισμοί στις αεροπορικές συνδέσεις και δεν επιτράπει τελικά σε όλους να ταξιδεύσουν στη Ρόδο. Και μάλιστα αυτό που τονίστηκε χθες είναι ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εξετάζει τη δυνατότητα να προσκληθούν μελλοντικά όσοι δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν.
0: Πέρα
20: όμως από αυτό, αποτέλεσε και ένα κεντρικό ζήτημα η σύνδεση Ελλάδας και Ινδίας. Και μάλιστα ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο της απευθείας πτήσης προς την Ελλάδα και στη συνεργασία της που θα έχει με την Αιτζίαν, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν συνδέσεις από την Αθήνα προς τη Ρόδο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μικρότερα νησιά, όπως ας πούμε είναι το νησί της Τήλου. Γιατί μίλησε για βιωσιμότητα, παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα το Νότιο Αιγαίο, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, το ενεργειακό εγχείρημα της Χάλκης, η αστυπάλαια, το πρόγραμμα το Ρόδος Go Lab στη Ρόδο και
0: μάλιστα
20: το μοντέλο μηδενικών αποβλήτων που έχουμε στην Τήλο. Και μάλιστα για την Τήλο σημείωσε ότι στο νησί έχει σταματήσει η ταφή απορριμμάτων με τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίηση να φτάνουν σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες περίπου στο 91%.
0: Δέσποινα.
20: Και τόνισε ότι, αυτό λέω και κλείνω, τόνισε ότι στο Νότιο Αιγαίο δεν μιλάμε απλώς για βιωσιμότητα, κάνουμε πράξη τη βιωσιμότητα και μπορούμε να το αποδείξουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πρόταση για ίδρυση λειτουργία στο νησί της Ικαρίας Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης κατέθεσε η Δημοτική Αρχή. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι από την Ικαρία. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παροχή δωρεάν μαθημάτων νησιωτικής διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές και τους μαθήτριες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και μιλάμε για το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Αυτό που ζητάει και τονίζει η Δημοτική Αρχή είναι το κάλεσμα προς κάθε εκπαιδευτικό, εργαζόμενο, άνεργο ή συνταξιούχο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που μπορεί και θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια να δηλώσει την συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια. Με αυτή την, θα έλεγα, με αυτό το κάλεσμα, ελπίζουμε ότι θα έχουμε συμμετοχές και να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζονται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή και θα έχουμε ένα άλλο ενισχυτικό μέσο για τα παιδιά της Ικάριας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η πρόβλεψη τώρα του καιρού και η αυτοστιγμή μετρήσεις των καιρικών φαινομένων αποτελούν το κύριο αντικείμενο του project που υλοποιούν ο Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
21: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η πρόοδος του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης, το οποίο υλοποιούν το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και ο Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από τη δράση Φυσικό Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Κομωτινή. Το έργο αφορά την υποστήριξη του τοπικού δικτύου 18 μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη λήψη στοιχείων των εν εξελίξη και των εν δυνάμει καιρικών συνθήκων και φαινομένων, με στόχο την προληπτική ετοιμότητα της κοινότητας, αλλά και την καθοριστική σημασία ενημέρωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ορεινό όγκο και στην αναγκαιότητα όχι μόνο της διατήρησης των ήδη εγκατεστημένων σταθμών, αλλά και της αύξησής τους. Ο λόγος προφανής. Οι όγκοι υδάτων, τα φερτά υλικά, οι κατολισίσεις ξεκινούν από το βουνό προς την πεδιάδα, με ροή προς τη θάλασσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς σε εξέλιξη είναι η απολογία των 9 βασικών μελών της οργάνωσης που κατηγορείται για την τεράστια απάτη με κρυπτονομίσματα, με επίκεντρο την Κατερίνη. Κώστα, έχει ολοκληρωθεί?
2: Όχι, mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πριν εγώ ολοκλήρωσε την απολογία του ο 47χρονος, φερόμενος ως ένας εκ των δύο αρχηγών του κυκλώματος αυτού, που έστησε σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη διαδικτυακή απάτη. 9 θα απολογηθούν σήμερα. Έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα 3. Ο τέταρτος είναι μέσα στην ανακρίτρια Κατερίνης. Εγώ θυμίζω ότι η απάτη εξεχνιάστηκε από την ασφάλεια Κατερίνης και σε αυτή ήταν θύματα πολίτες οι οποίοι καλούνταν να καταθέσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασιαζόταν το ποσό τους μόνο εάν έπειθαν και άλλους να καταθέσουν τα δικά τους ποσά. Αυτό λειτουργήσε κάτω από την ομπρέλα ενός συλλόγου που ιδρύθηκε στη Λάρισα και στην Κατερίνη και ο οποίος έχει εξαπλωθεί με γραφεία τουλάχιστον σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα. 10.000 άτομα κατέθεσαν το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη δικογραφία, αλλά είναι σημαντικό ότι τα θύματα διαρκώς αυξάνονται, γιατί η ασφάλεια εξακολουθεί να συγκεντρώνει καταθέσεις θυμάτων. Από 18 που ήταν στο κατηγορητήριο, το αρχικό κατηγορητήριο, πλέον είναι 81, με το ποσό της ζημίας για αυτούς 81 είναι γύρω στις 160.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της ζημίας πάντως στο κατηγορητήριο είχε υπολογιστεί σε 2 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίστηκε μόνο από τα μέλη που κατέθεσαν χρήματα από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο στην Κατερίνη, 1.841 άτομα, 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται στις απολογίες τους ότι δεν γνώριζαν την απάτη και ότι οι περισσότεροι έβγαζαν χρήματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτή, οι απολογίες είχαν ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή. Μέχρι τώρα ένας έχει υποφυλακιστεί, ο ομαδάρχης Κατερίνης, όπως ακριβώς έτσι τον αποκαλείται από εδώ στη δικογραφία, mm-hmm. ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι κυρίως με χρηματικές εγγυήσεις και περιοριστικούς όρους, εγγυήσεις μέχρι και 20.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στις Σέρες φιλοξενείται απόψε η επετειακή συναυλία με τίτλο «Μικρή Πατρίδα 30 χρόνια», με αφορμή τη συμπλήρωση φυσικά 30 χρόνων από την κυκλοφορία της ομώνυμης δισκογραφικής δουλειάς. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 30 χρόνια συμπληρώνονται πράγματι φέτος από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και η επέτειος αυτή, όπως είπες, γιορτάζεται με μία σειρά μουσικών παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου δίσκου, με κορυφαία περίπτωση το ομότιτλο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από πολλούς Έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν, γνώρισαν τεράστια επιτυχία, αλλά ποτέ έως σήμερα δεν είχαν παρουσιαστεί ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, οι οποίοι και συνέχισαν την ξεχωριστή σημαντική τους πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με αφορμή λοιπόν την 30η επέτειο από την κυκλοφορία τους, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα παρουσιάζουν σε μια σειρά συναυλιών με συνοδοιπόρους σπουδαίους ερμηνευτές, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Παντελή Θεοχαρίδη, την Κορίνα Λεγάκη και τον Απόστολο Κίτσο, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Τάσου Σημεωνίδη, αλλά και την παρουσία των ίδιων επισκηνής, του Γιώργου Ανδρέου στο πιάνο και του Παρασκευά Καρασούλου στην αφήγηση. Μετά λοιπόν τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο των Δημητρίων, σημερινός σταθμός της περιοδίας είναι οι Σέρες, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 8.30 το βράδυ, με εισιτήριο γενικής εισόδου από 18 έως 40 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς, τους 26 στα βόρεια και τους 27 στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι υπόθεση της Ευρώπης η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής και ότι χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη από την άλλη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Με αυτό λοιπόν με αυτά τα μηνύματα υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ένα διπλό μήνυμα με σαφείς αιχμές παράλληλα για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE. Η καινούργια εβδομάδα εντωμεταξύ μας έφερε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση για την ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως η καινούργια εβδομάδα βρίσκει τους ανθρώπους στην Κρήτη να μετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πλημμύρες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι απρόκλητες επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται αφορούν όλη την Ευρώπη, τον ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ζήτησε ευρωπαϊκή ευελιξία και οικονομικά μέτρα στήριξη των πολιτών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μιλίτσα στη Μεσσηνία. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη συσκέψεις και αυτοψίες στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από τοίκους. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη συσκέψεις και αυτοψίες στο Ηράκλειο για την αποτίμηση.

0: της θερμοκρασίας, 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα. Στην Κρήτη, βέβαια, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, εκεί όπου οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους μετά από το καταστροφικό πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Ερνιούς, η οποία είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και να ξεκινήσω από το τελευταίο γρήγορα, δηλαδή αυτό που απασχολεί όλους τους πολίτες λόγω της ενεργειακής κρίσης και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να κάνει λόγο για το γεγονός ότι απαιτείται ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, να πούμε ότι αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία αλλά και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με τους αλληλείς και, όπως είπε, προανήγγειλε το γεγονός ότι η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται για το ενδεχόμενο να δοθεί μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλληλείς. Αναφέρθηκε παράλληλα στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ, όπως είπες, Γρηγόρη, ειδική αναφορά έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο όμως και ο πρόεδρος της Λιθουανίας στο θέμα της ασφάλειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι είναι κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία αλλά και η Ελλάδα. Παράλληλα, να σου πω ολοκληρώνοντας ότι έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Και οι δύο συζήτησαν το γεγονός ότι διαδοχικά θα αναλάβουν πρώτα η Λιθουανία το Γενάρη επί 6 μήνες και στη συνέχεια η χώρα μας την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Και έτσι συζήτησαν τα κοινά θέματα, όπου αυτά που αναπτύσσονται είναι το κομμάτι της ασφάλειας, της ελεύθερης νοσηκλωρίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, Γρηγόρη.
0: Σαφές μήνυμα, λοιπόν, σαφή τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά η αναφορά στην Τουρκία για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE με κάποιες περιποθέσεις που έθεσε. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με το αίτημα για ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, είναι μια υπόθεση κοινή. Τόνισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης. Μια επιλογή, μάλιστα, που θέλω να θυμίσω, σφραγίστηκε εδώ, στην Αθήνα, στην ΣΤΟΑ του Ατάλου, με την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης το 2003. Επί ελληνικής προεδρίας. Από τότε, βέβαια, ο κόσμος άλλαξε δραματικά. Η αποστολή μας, ωστόσο, παραμένει μία. Να διαφυλάξουμε αυτήν την ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.
0: Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να την κατονομάσει βέβαια, επεσημάνει ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους.
2: Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών.

0: μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο απολογισμό. Σε πολλές περιοχές του νησιού, οι πλημμύρες άφησαν πίσω τους σοβαρά προβλήματα με μεγάλες ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και υποδομές και τους ανθρώπους σε πολλές περιοχές σε απόγνωση.
2: Καταστραφήκαμε, πέχαμε. Έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ που αυτό τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άβγαρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που τα ανασωδιάσαμε, μας εκατάστρεψε η δουλειά όλη. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά. Και εγώ και ο γιος μου που έχει τρία κοπέλια μητσιά ψάχνουμε να βρούμε δουλειά.
3: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανυπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχω εισόδημα.
4: Μια λίμνη ο κάμπος, οι πατάτες, τα κυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε εδώ τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους τσέπη εδώ πέρα.
5: Οι ζημιές που έχουν προξενηθεί, ειδικά στον αγροτικό τομέα, είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
6: Ζητάμε από το κράτος να σκύψει εδώ. Είμαι ανταποκριτής ΕΛΓΑ, έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ για όλα. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε.
1: Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί. Στο επίκεντρο των συσκέψεων είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων, όπως ανέφερε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
7: Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων των περιοχών που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειάρχων. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μηλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
1: Αυτά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε όμως επί του πεδίου να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που υπέστη βιβλική καταστροφή. Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν και τι προέκυψε από τις συσκέψεις? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με την παρουσία πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου ξεκίνησε ουσιαστικά στην Κρήτη η καταγραφή των μεγάλων καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο έφτασε στην Κρήτη με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και υπηρεσιακά στελέχη. Να πούμε πως στη σύσκεψη συμμετείχε και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τα στελέχη της περιφέρειας και των Δήμων εδώ στο Ηράκλειο, ξεκίνησαν τις επιτόπιες συσκέψεις και ουσιαστικά τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Στο οροπέδιο Λασιθίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας και στην περιοχή του ορεινού Μηλοποτάμου στα Ζωνιανά, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Να πούμε πως αύριο το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων αλλά και των όποιων πληστηριασμών υπάρχουν. Σε 15 ημέρες όλα τα αιτήματα της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται θα σταλούν σε Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να εγκρίνει τα χρήματα που θα δοθούν σε περιφέρεια και Δήμους. Το τελικό ποσό προφανώς και θα προκύψει από τη διεργασία που θα κάνει η περιφέρεια με τους Δήμους, ενώ για τα κτίρια που θα πρέπει να αποζημιωθούν οι οικοσκευές που χάθηκαν κάτω από τους τόνους νερού και λάσπης, ώστε να δοθεί και η πρώτη αρρωγή, εδώ θα έχουμε μια συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τους Δήμους, όπου θα τα προσκομίσουν οι πληγέντες, θα αποσταλούν στο Υπουργείο και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εντός 10 ημερών θα σταλούν στους δικαιούχους τα χρήματα για την αποκατάσταση της οικοσκευής και της πρώτης αρρωγής. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτό που τονίσχε βέβαια είναι η ανάγκη για να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν καταστραφεί, διότι είμαστε στην έναρξη ουσιαστικά μιας περιόδου η οποία θα μας φέρει και περισσότερες βροχές και περισσότερα καιρικά φαινόμενα. Οπότε ειδικά τα δύσκολα σημεία θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους και στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη. Και βεβαίως σοβαρά προβλήματα παραμένουν και στο Μήλο Πόταμο, στο Ρέθυμνο. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως και η μεταφορά ζωοτροφών και γάλακτος. Μιλώντας στο News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Μήλο Ποτάμου, Γιώργος Κλάδος, ανέφερε ότι περισσότερο από το 95% της αγροτικής οδοπίας έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 70 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
9: Όταν έχω 4 βιολογικούς. Και δεν έμεινε δίκτυο καθόλου.
10: Μάλιστα.
9: Πήρε όλα. Mm-hmm. Όταν έχω 1000 χιλιόμετρα και παραπάνω αγροτική οδοπία.
10: Ναι.
9: Στο 95% καταστραμμένη.
10: Πω.
9: Όταν έχω το πιο κτηνοτροφικό δήμο στην Ελλάδα με χιλιάδες κτηνοτρόφους. Είναι ο πρώτος, το Ρέθυμνο είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε γάλα. Ναι, και δεύτερο στα Ιωάννινα 6.000 τόνους του γάλα πίσω.
10: Μάλιστα.
9: Όταν έχω αυτό το οδικό δίκτυο καταστραμμένο, καταστραφήκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν ούτε ζωοτροφές να πάνε, ούτε γάλα να πάρουν. Αλλά αυτά τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα προείσαι για μας ο άνθρωπος.
10: Ναι.
9: Να προστατεύσουμε τα χωριά μας και τον πληθυσμό μας. Κάτι που έγινε από όλους μαζί με μεγάλη επιτυχία.
1: Δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
9: Δεν είναι, οι ζημίες είναι τεράστιες.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου οι κάτοικοι μετρούν επίσης τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Νερά και λάσπη έχουν καλύψει δρόμους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες για τους παραγωγούς. Πάμε στο Λασίθι και στον ανταποκριτή μας Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο οροπέδιο, Ιάσονα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι. 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Η υγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί εντελώς. Πατάτα, ντομάτα, πρώιμα κυπευτικά, υπαίθρια κυπευτικά. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι κάτω από τη λάσπη. Μιλάμε για μια ολική καταστροφή. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά με την πατάτα, γιατί καθυστέρησαν οι άνθρωποι να φυτέψουν λόγω των βροχών που είχαν υπάρξει το Μάη, με αποτέλεσμα να χάσουν όλη την παραγωγή. Δεν πρόλαβαν δηλαδή ουσιαστικά να μαζέψουν την πατάτα και να τη διαθέσουν στην αγορά. Μιλάμε για μια ζημιά τεράστια, διότι υπάρχουν παραγωγοί με 40-50% στρέμματα, οι οποίοι χρωστάνε αγροτικά εφόδια, χρωστάνε ηλεκτρικό ρεύμα, χρωστάνε νερό. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό, εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη μεταξύ στελεχών του Δήμου, των Δημάρχων Πολιτικής Προστασίας, του Σιγανέου Βάγγελου και του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού Περσινάκη Μάνο, με τον γραμματέα του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή. Εκεί πραγματικά οι δύο αντιδήμαρχοι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που βρήκε το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και πέρα ο κ. Μπουλέκος δήλωσε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα στην ολοκλήρωση του αρδευτικού όπου έχει εγκαταλείψει ο εργολάβος, αλλά και να δώσει αποζημιώσεις στο σύνολο της χαμένης παραγωγής και φυσικά να σταματήσει αυτή η τεράστια αγραβιοκρατία, όπου καθυστερεί πάρα πολύ διαδικασία των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Από εκεί πέρα στις 3.30 αναμένεται το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ηράκλειο, με επικεφαλή τον Χρήστο Δήμα. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Ζουρνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσιφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Υποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αγωγής Πέτρος Καμπούρης. Το θέμα είναι βέβαια ότι και ο Δήμαρχος, από ό,τι γνωρίζω, θα ζητήσει από το κοινωνικό κλιμάκιο να επιδοτήσει, να δώσει τα χρήματα αποζημιώσεις στους αγρότες, αλλά και στο Δήμο. Και στο Δήμο, προκειμένου ο Δήμος από κοινού με την περιφέρεια να κάνει αυτά τα έργα που χρειάζεται η περιοχή για να θωρακιστεί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, βέβαια, από την άλλη.
1: Σε μια περιοχή είναι μια δύσκολη κατάσταση, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ο λαχανόκηπος της Κρήτης, Ιάσονα.
12: Ακριβώς. Υπαίθρια κυπευτικά σημαίνει οροπέδιο Ελασσιθίου και Μεσαρά. Εδώ είχαμε μια τεράστια καταστροφή. Και μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα, προϊόντα τα οποία διοχετεύονται στην αγορά, σε όλη την Κρήτη, και ένα εισόδημα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ σε ακραίες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε, το οροπέδιο Λασιθίου είναι στα 800 μέτρα. Δηλαδή έρχεσαι εδώ και νομίζω ότι είσαι στη Μακεδονία. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που επικρατούν εδώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν το εισόδημά τους φέτος. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι, πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει, να ακούσουμε τι θα προκύψει από τις επαφές και από τις αυτοψίες του κυβερνητικού κλιμακίου.
12: Εμείς περπατήσαμε μέσα στον κάμπο εκεί όπου μπορούσαμε να δούμε. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Τομάτες, πατάτες, λάσπη, χωράφια καλυμμένα από νερό. Πραγματικά δεν έχω δει ποτέ το οροπέδιο σε αυτή την κατάσταση, αυτή την περίοδο. Γιατί το έχουμε δει και άλλες φορές το χειμώνα. Το χειμώνα λόγω του χιονιού, αλλά εκεί δεν έχουν όμως οι άνθρωποι να χάσουν παραγωγή. Εδώ τώρα συνέβη μια καταστροφή.
1: Είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες τώρα. Είναι η εικόνα που μας έχουν μεταφέρει από το πρωί οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αγροτικού κόσμου, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Γεια σου, Ναταβλάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους ανθρώπους και στο Λασίθι. Το μέγεθος των φαινομένων τώρα, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις. Στη Σαμαριά, μέσα σε μόλις 4 ημέρες, καταγράφηκε η ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν, την εξέλιξη του φαινομένου, αλλά και την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Νικολέτα.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε πραγματικά ότι το νησί βίωσε μια πρώιμη τεράστια κακοκαιρία, με τα ποσά να είναι ασύλληπτα να προσεγγίζουμε τους 900 τόνους νερού αναστρέμα σε περιοχές εκεί κοντά στη Σαμαριά. Ναι, είναι το νερό που πέφτει μέσα σε 2 χρόνια στην Αττική. Τελευταία φορά είχα πει αυτή την φράση, Γρηγόρη, στον Ντάνιελ. Απλά τότε στον Ντάνιελ, που ήταν ακόμα πιο σφοδρό το κύμα, αυτό το νερό είχε πέσει όχι σε 5 ημέρες, αλλά σε 1 ημέρα. Πάντως η κατάσταση είναι σχετικά πρωτόγνωρη για το νησί, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, λόγω και της προημότητας του φαινομένου. Από εκεί και πέρα δεν περιμένουμε να πέσει ούτε σταγόνα στο νησί μέσα στην επόμενη τουλάχιστον 1 εβδομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γενικώς θα βιώσουμε μια καλοκαιρία στη χώρα, Τρίτη και Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια, ανεβασμένες θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς χωρίς προβλήματα ανέμων. Το μόνο που αλλάζει, Πέμπτη και Παρασκευή μπαίνει νοτιά στη χώρα, που θα φέρει και κάποιες βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Εκεί έχουν και άλλη ιετική αντοχή, οπότε νομίζω δεν θα έχουμε προβλήματα, αλλά θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε συνεχώς.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο, κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει ο Νίκος Συμπίδας, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η πρώτη πράξη μιας διαδικασίας η οποία θεωρείται εκ των κορυφαίων κοινοβουλευτικά και φυσικά αφορά και τις ζωές όλων μας, γιατί όπως είπες και εσύ, ο προϋπολογισμός έχει να κάνει και με τις τιμές και με την ακρίβεια και με την ανάπτυξη και με όλα τα οικονομικά στοιχεία και νούμερα τα οποία αφορούν και μας. Κατατέθηκε λοιπόν σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Υπουργείο Οικονομικών, Γρηγόρη, αυτό αναγνωρίζει ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως λέει, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Είπες και σε δύο στοιχεία, να δούμε έτσι άλλα 2-3 για τους ακροατές μας να έχουν μια εικόνα. Ο ρυθμός ανάπτυξης λοιπόν από το 2% 26 στο 2,3. Το ΑΕΠ αναμένεται αυξηθεί περίπου στα 262 δισεκατομμύρια το 26. Ο πληθωρισμός τώρα που ενδιαφέρει όλους λόγω της ακρίβειας, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8 στο 2,6-27. Επίσης προβλέπεται ανάπτυξη των επενδύσεων στο 7,9 και μείωση της ανεργίας στο 7,9 από το 8,4. Ο Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα, στις δηλώσεις του, ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και την αξιοπιστία και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε και ότι στόχος είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί σε έναν κόσμο που γίνεται απρόβλεπτος. Η Ελλάδα γίνεται, είπε, πιο ισχυρή. Ακριβώς. Τώρα, να σου πω λίγο για το πρόγραμμα. Αναμένεται περί τα μέσα Νοεμβρίου να έχει τελειώσει η επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή και στο τέλος του Δεκεμβρίου περίπου, εκεί που συνήθως γίνεται η ψήφιση του προπολογισμού, να πάμε στην ψήφιση του προπολογισμού 27.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για 7η συνεχόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, υπογράμμισε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις της αγοράς ενέργειας, η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές.
15: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
1: Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς στάθηκε στην δημοσιονομική σταθερότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.
16: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
1: Μικρή υποχώρηση εντωμεταξύ καταγράφει τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Παραμένει όμως πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ χαμηλότερα κινείται η τιμή του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην αγορά καυσίμων. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σε αυτή την αγορά, Πινελόπη?
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με μάλλον μια σταθερότητα, θα έλεγα, αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως είπες και εσύ. Το Brent είναι στα 102,9, κάποιες στιγμές πιάνει τα 103, ξαναπέφτει. Ενώ το αργό είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια αύξηση και είναι στα 74,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ έχουν διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Φαίνεται όμως ότι τα στοιχεία αυτά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ως την πρώτη του μήνα. Σήμερα έχουμε 5, οπότε μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες θα δούμε να ενσωματώνεται πιθανότατα αυτή η επιπλέον έκπτωση των 5 ευρώ επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά για τον ντίζελ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, όπως φαίνεται, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη στο Earth News.
1: Είπε, μίλησε λοιπόν, στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σκιαδήμα, κύριος Παπασταύρου, ναι.
17: Ακριβώς. Είπε λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου, 14 του μήνα, έτσι ώστε από τις 15 να αρχίσει η κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης. Επανέλαβε το στόχο της κυβέρνησης που τον έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό, ότι η τιμή στο πετρελαίο θέρμανσης θα είναι κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Ενώ είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνονται κάθε 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά το όλο πράγμα. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο κύριος Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επιλογή του σταθερού τιμολογίου, ωστόσο λελογισμένα υπερχαρακτηριστικά είμαστε εδώ αν χρειαστεί.
1: Βεβαίως, Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προαναγγέλει ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες λόγω των καιρικών συνθήκων. Για το κύμα ακρίβειας και τις πιέσεις που δέχονται ελληνικά οικογένεια, ρωτήθηκε εδώ στο Ερνιού 35,8 από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος είπε ότι αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.
18: Είναι πραγματικά μια δύσκολη περίοδος και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν πολλές ενστάσεις, να κάνεις αυτό, περισσότερα εκείνα. Όμως αυτές τις κρίσεις, κύριε Αδαμόπουλο, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε νομίζω με υπευθυνότητα και μια προνοητικότητα. Γιατί αν κάναμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να έλεγε η αντιπολίτευση από τον Απρίλιο ουσιαστικά, που ξεκίνησε αυτή η ενεργειακή κρίση, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε με μέτρα ενίσχυσης, γιατί δεν θα υπήρχαν οι δυνατότητες. Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκεται στο όριο των δαπανών της, δηλαδή των δημοσιονομικών κανόνων. Και αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά, ειδικά με τόσες δυσκολίες, εμείς δεν είμαστε τίποτα τσιγκούνιδες ή πολιτικά αυτοκτονικοί, να σας το πω έτσι, να πούμε ότι έχουμε και δεν το κάνουμε. Προφανώς για να μην μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει για πραγματικούς ρυθμιστικούς λόγους. Και ποιοι είναι αυτοί? Ότι δεν υπάρχει απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Φαντάζεστε εσείς ότι θα υπήρχε κάποια άλλη, να σας το πω, εξήγηση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, που να μην τουλάχιστον αξιολογήσεις πολύ σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, παρόλο που θα έχει σοβαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Να σας πω όμως κάτι. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ευρωπαϊκή. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην υπάρξει ευρωπαϊκή συντονισμένη δράση.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός σύνορων τώρα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξέλιξεις στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την προκήρυξη πρώην εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου. Προηγήθηκε το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας των σοσιαλιστών για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, Νατάσα.
20: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, σε σημερινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων με τους στενότερους συμβούλους του. Στο διάγγελμά του από το Παλάτι Μονκλώα, είπε ότι ήρθε η ώρα οι Ισπανοί να αποφασίσουν τι μέλλον θέλουν και να έρθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Είχε προηγηθεί το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία την περασμένη Παρασκευή, με φόντο την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος στέγασης, τις μεγάλες διαμαρτυρίες. Το Σάββατο, το που μας πέρασε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, απαιτώντας πιο προσιτές κατοικίες, κρατώντας στα χέρια τους κλειδιά που έχουν γίνει το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Να πούμε ότι σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε αίτημα για τη διάλυση ενός καταβλισμού στην Πουέρτα ντελ Σόλ της Μαδρίτης. Νέα ακρόαση θα γίνει την Τετάρτη. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι η οργή ξεχύλισε τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για δεκαετίες. Εκατοντάδες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει έκτοτε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Να πούμε ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης προηγείται του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αύριο συγκαλείται και έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για να διαλυθεί επίσημα η Βούλη και να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις λοιπόν από τη χώρα της Ιβηρικής, από την Ισπανία. Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς τώρα να φύγουμε από την Ισπανία και να πάμε στην αίθουσα συντάξεις, γιατί εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, γιατί απονεμήθηκε νωρίτερα το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, για τις μελέτες τους στην οπτογενετική. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε στον Καρλ Ντάισεντορφ, τον Πίτερ Χέγκερμαν και τον Γκέωργ Νάγκελ για τις πολύ σημαντικές πρωτοποριακές μελέτες τους και το έργο τους πάνω στην οπτογενετική. Η οπτογενετική είναι μια πρωτοποριακή πραγματικά μέθοδος που αφορά την ενεργοποίηση ή μη ενεργοποίηση μεμονωμένων νευρώνων, νευρικών κυττάρων δηλαδή του εγκεφάλου, και αυτό συμβάλλει στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου που μέχρι στιγμής είναι ελπέστατη, καθώς το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει μυστήριο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τους επιστήμονες. Βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν, και φωτίζοντας κυριολεκτικά, γιατί αυτοί οι νευρώνες αντιδρούν στο φως με αυτή τη μέθοδο που ανακάλυψαν οι τρεις επιστήμονες, βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν μπορούν να δοθούν απαντήσεις στο πώς οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τη συμπεριφορά αλλά και άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι στην κλινική ιατρική, πολύ σημαντικά, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης σε ανθρώπους με οπτική ανεπάρκεια. Οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το βραβείο της Σουηδικής Ακαδημίας που ανέρχεται σε περίπου $1 εκατομμύριο. Και επίσης να πούμε ότι η φετινή απονομή σήμερα του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας Νόμπελ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Γαλλία, γιατί εκεί περίπου 500 σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά μετά τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτήριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Το Μαΐδα, παραμένει έκριθμο το κλίμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, και μάλιστα πριν από λίγο μάθαμε ότι ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε το χέρι του όταν έπιασε χειροβομβίδα κρότου λάμψης από την αστυνομία στη πόλη Λανς. Τώρα νοσηλεύεται, η κατάσταση υγείας του είναι σταθερή. Και ένα άλλο συμβάν σήμερα το πρωί ήταν στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, ένα σχολείο που το πυρπολήθηκε τη στιγμή που ήταν μέσα μαθητές και καθηγητές, και ευτυχώς οι αρχές κατάφεραν να τη σβήσουν τη φωτιά γρήγορα. Η κατάσταση πάει κρεσέντο όσον αφορά τη βία. Αναμένεται αύριο να είναι μια μέρα κινητοποίησης για τους μαθητές. Δεν γνωρίζουμε πόση ισχύ θα έχει αυτή η κινητοποίηση, αλλά σίγουρα ήδη έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο προβληματισμό στις αρχές όσον αφορά την κινητοποίηση, κυρίως την αντίδραση των μαθητών.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, σκέφτονται, υπάρχουν κάποιες σκέψεις στη γαλλική κυβέρνηση, εξετάζουν κάποια μέτρα να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, τι λέει το ρεπορτάζ?
0: Μέτρα υπάρχουν, το μαστίγιο όπως το αποκαλούν εδώ πέρα. Το μαστίγιο είναι ότι στις 28 Οκτωβρίου θα καταθέσουν στην Γερουσία ένα νέο νόμο όπου θα χρησιμοποιήσουν την παρέα, όλη η παρέα. Εάν ένας από αυτούς διοπραγήσει, όλη η παρέα πάει κρατητήριο, όλη η παρέα θεωρείται ένοχη και καταδικάζει να πληρώσουν τα χρήματα για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Πράγμα που έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή εδώ πέρα, γιατί είναι το τεκμήριο της ενοχής ουσιαστικά για το σύνολο όλων των παιδιών που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν σε μια βιοπραγία. Το άλλο είναι, το καρότο είναι, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλες διαπραγματεύσεις, να το πω έτσι, μεγάλες διαπραγματεύσεις για να πάρουν και νέα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση των σχολείων και για τις απαιτήσεις, δηλαδή διεκδικήσεις των παιδιών. Μόνο που οι πρόεδροι των περιοχών της Γαλλίας διαμαρτύρονται, γιατί λένε ότι είναι μια τηλεδιάσκεψη που την έκαναν πρόχειρα και ότι δεν είναι αυτό που ζητούν κάτι πιο συγκεκριμένο. Τους αφαιρούν μέσα από τον προϋπολογισμό πολλά κονδύλια και τώρα τους λένε ότι θα τους τα ξαναδώσουν.
1: Κατανοητό. Ας μείνουμε σε αυτά, Θωμαίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Και από το Παρίσι και την εκρηκτική κατάσταση, το εκρηκτικό κρίμα που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα, πίσω στα δικά μας. Τώρα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Μίνα, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11:10 μία έκρηξη συγκλώνησε το συνεργείο υγραεροκίνησης εδώ στην Οδό Βόλου και ταυτόχρονα βεβαίως όλη την περιοχή. Όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης φιάλης σε αυτοκίνητο, κάτι έγινε, μπορεί να ήταν διαρροή, κάποιοι άλλοι λένε για ένα τσιγάρο που άναψε. Αυτά όλα βεβαίως θα εξετάζει το ανακριτικό τμήμα. Έγινε η έκρηξη, ακολούθησαν άλλες μικρότερες εκρήξεις και φωτιά ταυτόχρονα, ξέσπαση, η οποία κατέκαψε το σύνολο το σύνολο της επιχείρησης, καθώς και οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο συνεργείο. Ευτυχώς, όπως είπατε και στην αρχή, με τραύματα πρώτου βαθμού στα χέρια και στο πρόσωπο, κατάφεραν να βγουν από την επιχείρηση ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και ένα ακόμη άτομο, πιθανότατα πελάτης. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή, ενώ, όπως σας είπα, τώρα το λόγο έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Αποφύγαμε τα χειρότερα τουλάχιστον. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, αλλά και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη ρεπόρτερ μας την Έλενα Καραθάνου, η οποία έκανε την έρευνα, ερεύνησε την υπόθεση και μίλησε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι αποκαλύπτει η έρευνα, λοιπόν?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί σχετικά με τα πλαστά πιστοποιητικά ξένης γλώσσας και πληροφορικής, όπως είπες και εσύ, γιατί κάποιος μπορεί να τα αποκτήσει παράνομα, βέβαια, αρκεί να πληρώσει και τα λάβει στο σπίτι του. Είναι αυτά τα πτυχία που όντως σου δίνουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα, επιπλέον μόρια δηλαδή, για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο ή να αποκτήσει μια ανώτερη θέση μέσα στο δημόσιο. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποκτήσει, πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα τέτοιο παράνομο πτυχίο? Είναι τόσες πολλές πια οι διαφημίσεις, μας λένε από τους αρμόδιους φορείς στο διαδίκτυο, που υπόσχονται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα την απόκτηση ενός τέτοιου πτυχίου, μιας ξένης γλώσσας, όπως για παράδειγμα το προφήσεση, που είναι και πάρα πολύ διαδεδομένο. Επίσης, υπάρχουν πανεπιστήμια του εξωτερικού, θέλω να σου πω, που μπορείς να πληρώσεις για να αποκτήσεις ένα μεταπτυχιακό και νόμιμα. Παράλληλα όμως, σου εξασφαλίζουν και την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας, παρόλο που έχεις κάνει εξ αποστάσεως στο μάθημα και στα ελληνικά. Δηλαδή, αυτή είναι η παρανομία όσον αφορά την ξένη γλώσσα εδώ. Το κοστολόγιο εντυπωσιακό, να σου πω. Από μία απλή πτυχιακή μπορεί να ξεκινάει στα 150 ευρώ και να φτάσει μέχρι και μία διδακτορική διατριβή, δηλαδή που θέλει κάποιος να κάνει, να φτάσει τις 6.000 ευρώ. Όλοι με όσους μιλήσαμε στο Air News Radio παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και διαφάνεια, τόσο από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, όσο από τον ΔΟΑΤΑ που αναγνωρίζει τα πτυχία του εξωτερικού, ακόμα και το ΑΣΕΠ. Αναγνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ζητούν να βρεθεί μια λύση ώστε να μην κυκλοφορούν αυτά τα πλαστά πτυχία στην αγορά.
1: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα ηχητικά αποσπάσματα που ακούσαμε το πρωί που παίξατε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Θάνο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο της έρευνας αυτής και επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν οι διαδικασίες ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσόντα που δηλώνονται από τους υποψήφιους ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους γνώσεις.
4: Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή εκπροσωπώ ένα θεσμικό φορέα, εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ανώνυμες καταγγελίες ή σε προφορικές καταγγελίες. Βασίζομαι στις διαφημίσεις που διαβάζω, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Υπόσχονται προφήσεις σε 2 με 4 μήνες, επίσης αδιανόητο. Υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες λένε, ελάτε να πάρετε μάστερ εξαποστάσεως σε ξένη χώρα και θα, από την ελληνική νομοθεσία θα πιστοποιείτε ότι ξέρετε άριστα την ξένη γλώσσα. Και οι ίδιες διαφημίσεις λένε, ξέρετε, τα βοηθήματα, οι σημειώσεις του μάστερ είναι στα ελληνικά. Την έκταση του προβλήματος μπορώ μόνο να τη φανταστώ. Προφανώς δεν θέλω να δικήσω τους σοβαρούς φορείς. Δεν θέλω να δικήσω τους δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι διούν έντιμα μέσα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να αποκλειστούν. Καταρχήν πρέπει να δοκιμάσουμε παράλληλα διάφορες ενέργειες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταργηθεί το νομοθετικό αμάχητο τεκμήριο ότι ξέρεις ξένη γλώσσα άριστα εάν έχεις κάνει εξ αποστάσεως σπουδές σε ξένο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιήσουμε θεσμούς όπως οι θεσμοί των εξετάσεων κρατικής γλωσσομάθειας και κρατικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Έχουν γίνει πολύ εύκολες οι άλλες εξετάσεις. Έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των ανθρώπων που δίνουν στα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Και για να μην βγάζω το ΑΣΕΠ απ' έξω, εμείς μπορούμε, αν μας το πούνε εγκαίρως, να προσπαθήσουμε στο μεθεπόμενο γραπτό διαγωνισμό, το 2029, να εντάξουμε την εξέταση 3 ξένων γλωσσών, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, με ερωτήσεις, ούτως ώστε να διαπιστώνουμε πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει ξένη γλώσσα και να του δίνεται η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει και την ξένη γλώσσα. Το ΑΣΕΠ εγγυάται για τις διαδικασίες που κάνει ή ελέγχει το ίδιο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ διαδικασίες που δεν κάνει ή δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ, όσο μάλλον που δεν ξέρω αν κάποιος τα ελέγχει αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της διπλωματικής κινητικότητας βρίσκεται η Αθήνα εν ώψη της αυριανής άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψης βρίσκονται αμερικανικές σχέσεις, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο έρχεται λοιπόν, αύριο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και την Τετάρτη κρίσιμες συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο το βράδυ αναμένεται ακόμα, η ώρα δεν είναι ακριβής για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Όπου την Τετάρτη είναι η συνάντηση, είναι η σημαντική συνάντηση, ο έκτος γύρος στρατηγικός διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ, όπου αναμένεται η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Ενώ βεβαίως στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα θέματα ενεργειακής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας, πολιτιστικής και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ καταρχήν θα έχει συνομιλίες νωρίς το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου θα ξεκινήσει η ατζέντα των συνομιλιών για τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στο περιθώριο των συναντήσεων και των συνομιλιών θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν δύο συμφωνίες και πολιτιστικές συνεργασία για την απόδοση αρχαίων ευρημάτων στην Ελλάδα από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, και αμυντική συνεργασία ακόμα μάλιστα πιο ενισχυμένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι επισκέπτεται τη χώρα μας ο κύριος Ρούμπιος σε μια δύσκολη, εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και βεβαίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης.
1: Βέβαια, ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν, και εδώ είμαστε, θα το καλύψουμε έτσι κι αλλιώς. Κατερίνα Φρίστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ιδιαίτερη σημασία λοιπόν αναμένεται να έχει και η ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, να διεκδικεί κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο και στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε, μιλώντας στο ΕΡΤ News και στο Γιώργο Σιαδήμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
6: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες: έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, με μια μεγάλη εκδήλωση που θα κλείσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της Νέα Δημοκρατία. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, μιλάμε για την επέτειο των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, συνδέεται φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο εορτασμού. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, χθες είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα 52 χρόνια. Η επαιτειακή εκδήλωση σήμερα περιλαμβάνει διάφορα δρόμενα αλλά και αρκετούς νεοτερισμούς σε ένα πάρτι, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, όπου ουσιαστικά θα διανύσουμε την μακρά προεκλογική, τη μακρά πορεία της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας και στο παρελθόν αλλά και κυρίως στο μέλλον, βάσει και των πληροφοριών που υπάρχουν για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στόχος βέβαια δεν είναι άλλος από το να συσπηρωθεί η κομματική βάση αλλά και να επαναπροσεγγιστούν ψηφοφόροι που συνταδεύτηκαν με Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23, και βέβαια να σταθούν και τα απαραίτητα μηνύματα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του κόμματος. Είναι χαρακτηριστική αναφορά, η χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε περήφανοι, αναφέρει, για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή που μας ξεκινούσε σαν σήμερα, έγραψε την κυριακάτικη ανασκόπησή του και παρέμβησε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο θέμα αυτό, στα γενέθλια, σε αυτήν την επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό το ζήτημα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δέχτηκε ερωτήσεις για αυτές τις εκδηλώσεις, όπου εκεί εξαπέλυσε νέα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
22: Κάτι που θα δούμε και το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρινάκης ερωτήσει σχετικά με τα όσα καταλογίζονται στην κυβέρνηση τόσο από τον κύριο Τσίπρα όσο και από τον Πασόκ για τη διαχείριση της οικονομίας. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για φιλοδορήματα προς τους πολίτες, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Τσίπρας, και έκανε λόγια μειώσεις και όχι φιλοδορήματα. Οι φοροελαφρύνσεις ανέφερε ήρθαν για να μείνουν, ενώ διαρωτήθηκε τι ακριβώς θέλει να περικόψει η αντιπολίτευση. Απαντώντας και στο Πασόκ, το οποίο κάνει λόγο για δικαίωση της πρότασής του σχετικά με τις 120 δόσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει συγκεκριμένη ρύθμιση από τη συνολική συζήτηση και υποστήριξε πως σε κάθε πρόταση θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, όπως αναφέρει και οι βουλευτές για να θέλει την Δημοκρατία.
1: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το χώρο της δικαιοσύνης μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη δικαιοσύνη περνά υπόθεση της επίθεσης σε οδηγό ταξί, με τον 35χρονο επιβάτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη. Σύμφωνα με την καταγγελία της οδηγού, αλλά ξεκίνησαν από διαφωνία για τη χρήση του POS και εξελίχθηκαν σε άγριο επεισόδιο. Άννα Βλαχοναγιώτη είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και το πλημέλημα της απειλής διώκεται ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος επιτέθηκε βάναυσα τα ξημερώματα της Κυριακής στην 54χρονη οδηγό ταξί κατά την μεταφορά του από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία για ασήμαντη, όπως φαίνεται, αφορμή, σύμφωνα με, τουλάχιστον με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Ο κατηγορούμενος αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή και δίνει τις εξηγήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλείται ψυχιατρικό, ψυχολογικό, σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και φέρεται να υποστηρίζει επίσης ότι κατά τον διαπληκτισμό και η οδηγός τον χτύπησε με αποτέλεσμα να του σπάσει τα γυαλιά. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς ο δράστης της έκοψε το αυτί και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπίσης.
1: Εν τω μεταξύ, και να μείνουμε στο χώρο το δικαστικό για επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, Άννα, κατέθηκαν νωρίτερα συμπληρωματικά έγγραφα από τους πληρεξούς δικηγόρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τι περιλαμβάνουν έτσι σε συντομία αυτά τα έγγραφα, να δούμε λίγο.
7: Πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα, με το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ζητείται συμπληρωματική άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο κατηγορουμένων γιατρών για ψευδείς δηλώσεις, αναφορικά με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει το 2025 και το 2026 δύο προσαρτήματα οζωνοθεραπείας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και ζητούν να διωχθούν γι' αυτό. Επίσης, έδωσαν στον ανακριτή συμπληρωματικά έγγραφα αναφορικά με το τι είχαν δηλώσει στο Σύλλογο Γιατροί για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι επί της οδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
1: Άννα Βλαχοπανογιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Βραζιλία, εκεί όπου ο Φλάβιο Μπολσονάρο επικράτησε του επερχόμενου Προέδρου Λούλα στις χθεσινές προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, οι δύο υποψήφοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στον επαναληπτικό γύρο σε τρεις εβδομάδες.
8: Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το 50% και να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εξασφάλισε το 47% επικρατώντας του Λούλα ντα Σίλβα, που σκέντρωσε 45%, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν πρώτο και μάλιστα με διαφορά 5 ποσοστιαίων μονάδων. Η ακρίβεια αλλά και η εγκληματικότητα είναι τα δύο κύρια θέματα που απασχόλησαν την προεκλογική εκστρατεία και τις εκλογές. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, να υπενθυμίσουμε ότι είναι γιος του πρώην Προέδρου Ζάιχ Μπολσονάρο, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις προηγούμενες εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Πρόεδρο Λούλα. Έχει πει μάλιστα ότι αν κερδίσει θα απονείμει χάρη στον πατέρα του.
1: Και από τη Βραζιλία να πάμε στη Δανία, εκεί όπου hackers απέσπασαν τα προσωπικά στοιχεία 8 εκατομμύριων πολιτών, αποκτώντας πρόσβαση σε δημοτολογικά μητρώα, Έλενα.
8: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ήρθε στο φως, την ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.
21: Οι hackers κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα μητρώα αυτά 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είπες Γρηγόρη, και απέσπασαν στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις και άλλα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός, τα 8 εκατομμύρια, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό του πληθυσμού της χώρας, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν και στοιχεία ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Επίσης, να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου υπήρξε άλλο ένα σοβαρό περιστατικό, όπως αποκαλύπτεται, με χακάρισμα σε αρχεία του Τεχνικού Πανεπιστημίου της χώρας, όπου εκεί διέρευσαν στοιχεία 200.000 χρηστών.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα για να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, 5-24 ώρα μετά την πτήση θρίλερ της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, έρχονται στο φως νέα δεδομένα για το παρελθόν αλλά και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Ξανά στο στούντιο μαζί μας η Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ποιος είναι ο 29χρονος Χαμάμ Αλ Χαμάμι που έσπηρε τον τρόμο στην μοιραία πτήση? Θα μας πεις, θα μας κάνεις το προφίλ του.
20: Ναι, Γρηγόριο, ο Χαμάμ είναι 29 ετών. Γεννήθηκε, ο πατέρας του είναι από το Ομάν και η μητέρα του από τη Συρία, και ζούσε στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια, αλλά ταξίδευε συχνά ως έφηβος στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό ακριβώς και οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, όπου οι Ισλαμιστές αντάρτες πολέμησαν εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Να σου πω ότι δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα και παραλήψεις ασφαλείας από τις αρχές τριών χωρών σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα, καθώς όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal, το Ομάν είχε ήδη απαγορεύσει στον αεροπόρο να πετάει λόγω των ριζοσπαστικών του απόψεων. Το απαγόρευσαν να πετάει, τον έστειλαν σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης και τον έβαλαν σε διοικητική θέση, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανησυχίες ευρύτερα και διεθνώς. Την ίδια ώρα και το Υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ παραδέχεται πως δεν προέβη σε έλεγχο του πληρώματος, επικαλούμενο έλλειψη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Να πούμε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Tel Aviv, όπου κατευθυνόταν, και είχε μάλιστα και ένα Plan B, Γρηγόρη. Αν αποτύγχανε το πρώτο του πλάνο, ήθελε να κατευθύνει το αεροσκάφος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Σιβηρία, εκεί όπου έχει πραγματικά σημάνει συναγερμός μετά το θάνατο νεαρής ερευνήτριας και την επιβολή προληπτικών μέτρων, με τις ρωσικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκθεση επανόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
9: Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούσκ της Ανατολικής Σιβηρίας. Η Ντάρια Σιπίλοβα νοσηλεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου με συμπτώματα σοβαρής πνευμονίας και πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25 Σεπτεμβρίου μπορεί να έσπασε κατά λάθος στο εργαστήριο δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο της πνευμονικής Πανόλης, ενώ άλλες αναφορές συνδέουν την υπόθεση με το ταξίδι της στη γειτονική Μπουριατία. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας και ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της. Τα 189 από τα 197 άτομα που εντοπίστηκαν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί της βρίσκονται σε απομόνωση, με τον κυβερνήτη της περιοχής να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής όλα τα τεστ των επαφών είναι αρνητικά και κανείς δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ωστόσο, σε εργοστάσιο αλουμινίου στη γειτονική πόλη Σέλεχοφ επιβλήθηκε υποχρεωτική χρήση μάσκας και σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τρία νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα. Η υγειονομική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή, ενώ την υπόθεση παρακολουθεί και η αμερικανική κυβέρνηση.
19: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πρώτη και αίτητη παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην κορυφή του ομίλου της, στη μετά την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αλλά εμείς κρατάμε βέβαια τη δήλωση του Γιούργεν Κλοπ, του Γερμανού προπονητή, ότι δεν θέλω να παίξω άλλο μάτς με την Ελλάδα, όπως είπε, μεταξύ αστείου και σοβαρού Γερμανός.
10: Ναι, εντάξει, μάλλον σοβαρά το είπε και το εννοούσε, γιατί δύο αγώνες Δεν κατάφερε η ομάδα του να βάλει να σημειώσει γκολ και ουσιαστικά πήρε μόλις ένα βαθμό. Οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας η εθνική μας ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα. Άιτητη λοιπόν και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη λευκή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία χθες στην Τούμπα. Αφού αντεπεξέλθει στην πίεση των αντιπάλων στο πρώτο μισό του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο 45 λεπτό, κλείδωσε την τρίτη θέση και διατηρεί ακέραιες ελπίδες πλέον για πρόκριση στα προημιτελικά, ζητώντας 3 βαθμούς στα 2 απομείνοντα παιχνίδια. Ολλανδία-Σερβία στο άλλο παιχνίδι 2-1 και στη βαθμολογία Ολλανδία-Ελλάδα 8 βαθμούς επί τα βαθμούς αγώνες, 5 βαθμούς η Γερμανία και χωρίς βαθμό η Σερβία. 13 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στον τέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία, αυτά όσο αφορά το Nations League. Είχαμε όμως το Σαββατοκύριακο και μια πολύ μεγάλη επιτυχία πλευράς της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Σαρωτική ήταν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος υδατοσφαίρησης του Ολυμπιακού. Είχαμε πρεμιέρα όμως και στο μπάσκετ. Χθες για το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε μη τι άλλο η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στη Θεσσαλία με 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94.
1: Γρήγορα. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούσετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα. Ακολουθεί αρετιμπίτα με εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

results of fate. La muerte no es un asunto trivial.

mistletoe.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Προχωρά άμεσα η διαδικασία κήρυξης των περιοχών που επλήγησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινηθούν ταχύτερα οι διαδικασίες και οι Δήμοι να μπορέσουν να προωθήσουν τις αναγκαίες ενέργειες. Σημείωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στο πέρας της σύσκεψης που έγινε στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την αποτίμηση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, όπως και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, όπως έκανε γνωστό, αύριο στις 4 το απόγευμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Με ευρία ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, την ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Από αυτά τα 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται σε δηλώσεις που κατατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τη λεγόμενη λευκή κόλλα. Επιπλέον 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά ανακριβείς δηλώσεις, ενώ 1,8 εκατομμύριο ευρώ προκύπτει από περιπτώσεις τις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα μετά το τέλος της απολογίας του ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί. Σε βάρος του, όπως είναι γνωστό, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για τον συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Η φωτιά εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Συναγερμός για κρούσμα πανόλης στη Σιβηρία, σύμφωνα με το Άξιος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία λόγω της εργασίας της 28χρονης σε εγκατάσταση που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και μελέτη της πανόλης, με σχεδόν 200 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της να τίθενται υπό ιατρική παρακολούθηση.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριος, τοπικά ισχυρή. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε βέβαια με ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας που τρέχει, τους Fontaines DC. Είναι το δεκαήμερό τους και για την εκπομπή μας τις επόμενες μέρες. Θυμηθήκαμε το τραγούδι από το προηγούμενο άλμπουμ που βγήκε πριν από 2 χρόνια, γιατί έχουμε το καινούργιο τραγούδι τους που υπάρχει στο άλμπουμ που βγαίνει την επόμενη εβδομάδα. Ένα άλμπουμ που το περιμένουν οι φίλοι της μουσικής αυτής, γιατί πολύ λίγα συγκροτήματα στο χώρο του ροκ έχουν έτσι μια συνεχόμενη έτσι επιρροή σε περισσότερους από αυτούς τους λίγους οπαδούς που έχουν συνήθως αυτού του είδους τα συγκροτήματα στην εποχή μας. Επίσης το τραγούδι αυτό που ακούσαμε είναι το τραγούδι, και το άκουσα 2-3 φορές την περασμένη εβδομάδα, γιατί έβλεπα τα επεισόδια της νέας σειράς του Mobland. Είναι μια πολύ καλή σειρά, την οποία ίσως θα την έχετε πάρει χαμπάρι και θα την βλέπετε. Έχει έναν πολύ σπουδαίο του πρωταγωνιστή, τον Tom Hardy. Έχει μια σπουδαία ηθοποιό, την Helen Mirren. Και είναι η πρώτη φορά, θα το πω αυτό, που μου αρέσει. Δεν μ' άρεσε αυτός ο ηθοποιός, ούτε και σαν James Bond. Ο Πίρς Μπρόνσαν, νομίζω ότι κάνει, μπορεί να μου έχει διαφύγει κάποια καλή του ερμηνεία στο παρελθόν, δεν θέλω να τα απορρίπτω όλα, αλλά ο καθένας έχει τις απόψεις του. Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω να κάνει κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το φιλμ, σε αυτή τη σειρά, όχι φιλμ, είμαστε δεμένοι με τον κινηματογράφο. Λοιπόν, να ακούσουμε και μετά τα λέμε το καινούριο των Fontaines DC.

Από το άλμπουμ τους που βγαίνει την άλλη εβδομάδα, το δεύτερο νέο τραγούδι που παίζουμε, τον Fontaine's DC, και όπως γράφει ένα από τα πρώτα πολλά μηνύματα που ήρθαν, συγκρότημα που θα μείνει στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Είναι σίγουρο ότι για τη δεκαετία αυτή είναι η Fontaine's DC ένα από τα 3-4 κορυφαία ονόματα σε αυτό που λέμε rock, και όπως θα θέλαμε να συνεχίζεται και να έχει αποδοχή. Γι' αυτό άλλωστε θα ακούσουμε μαζί το νέο τους άλμπουμ 10 μέρες, μία εβδομάδα πριν κυκλοφορήσει, αυτή την Πέμπτη στο Public Café του Συντάγματος θα παρουσιαστεί αυτό το νέο άλμπουμ, και θα κάνω ένα μικρό πρόλογο για αυτό το συγκρότημα, γιατί μου αρέσουν. Είναι κάτι το οποίο κάνω σπάνια, αλλά οι Stones που έκανα πριν από καιρό και τώρα οι Fontaine's DC είναι δύο συγκροτήματα που τα υπερασπίζομαι όπως περιπτωριζόμουν τους Arctic Monkeys ή όλα τα άλλα πριν. Τα μηνύματά σας, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, το καινούριο των Placebo.

30 χρόνια μετά, πολύ καλό τραγούδι νομίζω, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Καλό τραγούδι για αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό από ανάλογα συγκροτήματα. 30 χρόνια μετά ετοιμάζονται για την περιοδία τους για να γιορτάσουν αυτά τα 30 χρόνια. Ήταν το Helen Keller από τους Placebo και θα είναι ο Johnny Marr. Και αυτός έβγαλε καινούριο άλμπουμ 40-50 χρόνια μετά το συγκρότημα. Αν και δεν προαναγγέλλω τα αφιερώματα της Πέμπτης, μη χάσετε αυτή την Πέμπτη, είναι πολύ ροκ αυτή η εβδομάδα. Fontaine's DC, Smiths την Πέμπτη. Αυτό είναι τραγούδι του Johnny Marr από το νέο άλμπουμ του.

αυτή η εκπομπή. Στη δεκαετία του 70 παρουσίασα για πρώτη φορά στην Ελλάδα του Sex Pistols. Στην δεκαετία του 80 και τόσους άλλους βέβαια. Μιλούσαμε για τη Σούζη, για τους Smiths που θα παρουσιάσουν.

0: influence.
1: Sous influence, ακριβώς αυτό, Eddie DePreto, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του Σεπτέμβρη και έχει περάσει λίγο κάτω από τα ραντάρ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο νομίζω και αξίζει να το δώσει κανείς μια ευκαιρία. Έβλεπα σήμερα, θα πούμε βέβαια φυσικά και περισσότερα, και βέβαια και φυσικά μαζί, έτσι, ωραία. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες σχετικά με αυτό, αλλά είπα να σας το πω, να το βάλετε στο πρόγραμμα, να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού. 24 Οκτωβρίου το μεσημέρι, 12:30 ημέρα Σάββατο, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα πραγματοποιήσει ένα τιμητικό αφιέρωμα στην Ανά Καφέτση, την ιδρυτική διευθυντριά του μουσείου, με επίκεντρο τη σκέψη και τον λόγο της που υπήρξαν καθοριστική σημασία για το κορυφαίο θεσμικό, επιστημονικό και επιμελητικό της έργο. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα εστιάσει στην Ανά Καφέτση μέσα από το δικό της λόγο. Θα προβληθούν επιλεγμένα αποσπάσματα από συνεντεύξεις, καθώς και από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές αλλά και δημόσιες εμφανίσεις της, μέσα από την αξιοποίηση αρχιακού υλικού από το Αρχείο για την Σύγχρονη Τέχνη. Αναδεικνύονται στιγμές λοιπόν από την πλούσια διαδρομή της. Και το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα διαμορφωθεί ως μια συλλογική ανάγνωση ποιημάτων και λογοτεχνικών αποσπασμάτων από φίλους, συνεργάτες και καλλιτέχνες που συνδέθηκαν μαζί της. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η εκδήλωση για την Ανά Καφέτση, αυτό το αφιέρωμα για την Ανά Καφέτση. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέτες. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Αθήνα αύριο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλοιείς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Ηλιοφάνει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος 93.

of Stellar 2012, Silent Shuffle, από εκείνο το διπλό δισκάκι, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ ήτανε, το έβαζες, κυκλοφορούσε CD ακόμα εκείνη την εποχή, λοιπόν το έβαζες στο αυτοκίνητο και το άκουγες ολόκληρο, και θα μείνουμε σε αυτόν τον ήχο για λίγο, καθώς την Παρασκευή, το ακούσαμε κιόλας, κυκλοφόρησε καινούργια από Boogie Belzic, που επιμένουν σε αυτόν τον ήχο αυτή η φοβερή μπάντα. Που οι μουσικές τους, έχω να πω, στα live παίρνουν άλλη διάσταση. The Bird, έτσι λέγεται το νέο του single από νέα δουλειά που περιμένουμε. Boogie Belzic, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, καλησπέρα. 24 λεπτά έχουμε ακόμα. Να βγούμε μαζί μέχρι τις 6.

The Grey Stones, ένα πολύ ενδιαφέρον cover στο Paradise της Αντέ, και είμαστε λίγο πριν φύγουμε, οπότε λέω ας ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης για εσάς που είστε εκεί, αλλά και για εμάς που ετοιμαζόμαστε να βγούμε. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα στο απόγευμα της Δευτέρας. Στον Κηφισό πολύ πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα, σε κάποια σημεία είναι κόκκινος ο χάρτης. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, εκεί στην Πειραιός και στους δρόμους κοντά στο ιστορικό κέντρο, και από την άλλη πλευρά στην αρχή της Συγκρού και στο Παγκράτη τα πράγματα με πολλή κίνηση, και Κηφισίας Μεσογείων επίσης, στην Αττική Οδό πολλή κίνηση, και δύσκολα τα πράγματα και στην Παραλιακή αλλά και στο ύψος του Ελληνικού αλλά και στο ύψος από ό,τι βλέπω του Νέου Φαλήρου, οπότε χρειάζεται υπομονή, αυτό λέμε τα απογεύματα, υπομονή στο αυτοκίνητο.

Τα Σουλτάνα και το Τζάγκλ από τα παλιά της. Έχει κυκλοφορήσει καινούργιο τραγούδι που το ακούμε αυτό το καιρό, αυτό το διάστημα. Είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε. Αξίζει κανείς να πει ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη και αξίζει επίσης να πει κανείς ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Δευτέρα του Οκτώβρη μαζί με την Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτών που έχει 1.300.000 μέλη παγκοσμίως και στοχεύει στην ανάδειξη του έργου του αρχιτέκτονα που είναι κομβική σημασία για την αστική ανάπτυξη και νομίζω ότι θα πρέπει κάπως αυτό να το αντιληφθούμε λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερο και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα περισσότερα πράγματα στη ζωή σχετίζονται άμεσα με την αρχιτεκτονική. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

story. Get your box to beauty.

me. My spirit, you can't escape me.

και energy για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου, απόγευμα Δευτέρα, στον κόσμο στους 93,6. Με τον καιρό να μας μπερδεύει, να μπαινοβγαίνει κάπως το φθινόπωρο μέχρι να αράξει για τα καλά. Όχι ότι δεν μας αρέσει ο ήλιος και η ζέστη και οι παραλίες που ήταν πάλι με κόσμο σήμερα. Όχι ότι δεν μας αρέσει ο ήλιος και η ζέστη και οι παραλίες

0: Μίξ εδώ για τον Γκίσμο Βαρύγιας και το Follow the Sun. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. Εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Messenger, στο Viber. Viber, έτσι το λέμε για κάποιους που μπορεί να μην ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber με ένα search Κόσμος Radio στις official σελίδες μας στα social media και μέσα από το rteco.gr ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. LP, η LP
1: when my blood was wine,
0: με νέο άλμπουμ και αυτό το single, Mi Corazón.

Hold Me, λοιπόν, από την Νορβηγία έρχεται αυτό το Hold Me, από δύο κορίτσια από την Νορβηγία. Φοβερή συνεργασία η Άννε Μπρουν με την Άρη. Και μάλιστα η πρώτη φορά που η Άννε Μπρουν γράφει πάνω σε χορογραφία το τραγούδι, και χρησιμοποιήθηκε και στο βίντεο η χορογραφία αργότερα. Hold Me μιλάει για τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν εγκύτητα, θέλουν να είναι μαζί, αλλά δεν μπορούν με τίποτε να δεσμευθούν. Άρη και Άννε Μπρουν, λοιπόν, Hold Me, από το καινούριο άλμπουμ της Άννε Μπρουν, που συνεργάστηκαν τα δύο κορίτσια από την Νορβηγία. Και πάμε και στην Kelly Bush. AI και άνθρωπος μαζί, ξέρει να το κάνει καλά η Kelly Bush αυτό.

Όταν υπάρχει καλή αισθητική, γίνονται όμορφα πράγματα χωρίς να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως εδώ η Κελιμπούς που χρησιμοποιεί σε οτιδήποτε κάνει και σε μουσική, σε installations που κάνει, σε εκθέσεις. Το AI φυσικά είναι παραγωγός, γράφουν τους στίχους οι ίδιοι και απλά δεν είναι και πολύ μακριά από το πώς κάνουμε την ηλεκτρονική μουσική, απλά δεν αφήνουν τόσο πολύ να εισχωρήσει το AI και θα κρατήσουν το δημιουργικό στα χέρια τους, βέβαια. Αν και με την τεχνητή νοημοσύνη, να νομίζει κανείς ότι τα ρομπότ τόσο μακριά από τον άνθρωπο. Εδώ λέμε ότι το Κίμι ρωτούσε, έκανε το prompting που έκαναν οι άνθρωποι στο Κλοντ και απαντούσε αυτά που έλεγε το Κλοντ, έτσι, δηλαδή δεν... Είναι αυτό που δεν σε αφήνει να σου λείψει ο άνθρωπος. Μια χαρά τα χουγιατά ήδη τα έχουν πάρει. Τα chatbots και κάνουν ακριβώς αυτά που κάνουμε εμείς. Τα έχουν μάθει σωστά τα χουγιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία με επετειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Η εκδήλωση αρχίζει σε λίγη ώρα και θα κορυφωθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε διαδικτυακή του χθεσινή ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περήφανη για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή της που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέντες στην Κρήτη. Στόχος η επιτάχυση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Αρούσα στο Σουφλί, σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση των αυλών Αμεσσηνίας. Η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά καμία εξουσία στη Γάζα, δηλώνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τελετή μνήμης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Fusion, Leon Bridges με καινούριο άλμπουμ Happiness Anytime, ο τίτλος του άλμπουμ Part 1, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, είναι 7 παρά 25, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ, φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλας, μικρόφωνος, μουσικές, μέχρι τις 8. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, πολύ καλή ποιότητα ήχου, όλες οι εκπομπές και όλα τα podcast, ζωντανά και on demand, στο χρόνο το δικό σου. Η Μανή και η Μανή με νέο άλμπουμ.

λέει Μανή, ότι με κατηγορείς που είμαι αυτός μου, λέει Μανή, και που έχω διαλέξει να είμαι αυτός μου και είμαι ελεύθερη. Είναι κανείς ελεύθερος πλέον? Αυτό είναι το ερώτημα. Ακόμη και αν είναι ο εαυτός του. You wish. Nightmares on Wax.

Hit or miss από την Οντέτα. Η Άνιστον το 19 πάντως στο Instagram έκανε ένα ιστορικό entry που ήταν η πρώτη της αυθόρμητη δημοσίευση, μια selfie με τα μέλη των Friends που ήταν η Courtney Cox, η Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και ο David Schwimmer, συγκεντρωμένοι μαζί 15 χρόνια μετά το τέλος της σειράς. Η Λεζάντα ήταν φίλη στο Instagram και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Σε 30 λεπτά είχε αποκτήσει περισσότερους από 116.000 ακολουθούς και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το προφίλ της σταμάτησε να δέχεται νέους ακολουθούς λόγω τεχνικού προβλήματος και κυκλοφόρησαν και αναφορές ότι η εφαρμογή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Το γκρέμισε. Η Άνιστον απάντησε βέβαια με το χιούμορ της. Λέει συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι το χάλασα το Instagram. Το χάλασε για λίγο. Το ρίξε η Λία Ρίχτου, το ρίξε η Τζένιφερ Άνιστον με μια φωτογραφία από τα Friends το 2019. Always on your side, Bonobo και Joey Crooks.

Always on your side, λοιπόν. Μπονόμπο και Joy Crooks. Ακούσαμε. Ο Steve Miller έχει τα γενέθλιά του σήμερα, κλείνει τα 83. Γεννήθηκε 5 Οκτωβρίου ο Steve Miller στο Milwaukee. Ο παπάς του, εντάξει, λάτρευε την jazz και έκανε ηχογραφήσεις. Ήταν παθολόγος. Η μητέρα ήταν τραγουδίστρια, τραγουδούσε jazz μέσα στη μουσική. Γεννήθηκε και ήταν, νομίζω, και πρέπει να ήταν ο νός του Les Paul. Ο Les Paul που έχει κάνει τις κιθάρες. Τη Les Paul του Steve Miller. Σε μουσική οικογένεια. Εμείς θα τον ακούσουμε το 25, βέβαια. Καλεσμένος τους Playing for a Change. Στο Fly Like an Eagle, Playing for a Change, μια κολεκτίβα ταξιδεύει όλο τον κόσμο. Μαζεύει μουσικούς από όλο τον κόσμο. Και συνεργάζεται, κάνει και συνεργασίες με αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Steve Miller εδώ, στο Fly Like an Eagle που κυκλοφόρησε το 25.

for a Change Band μαζί με τον Steve Miller. Είναι φοβερό το μεταξύ, γιατί μεγάλωσε με τον Les Paul. Ο Steve Miller είχε επαφή με τον Deepon Walker, με φοβερούς μουσικούς που μπαινόβγαιναν στο σπίτι του. Είχε ταλέντο στην κιθάρα, το είχε δει ο Les Paul και είχε πει στον μπαμπά του ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί με την κιθάρα, αλλά δεν έγινε βιρτουόζος ποτέ. Γιατί βλέπεις ότι ακόμη και τον Les Paul να έχεις δίπλα σου όλη μέρα, από το πρωί στο βράδυ, μέντορά σου, δεν μπορείς να κερδίσεις ή να κλέψεις το ταλέντο του να φτάσεις τόσο ψηλά όπως άλλοι κιθαρίστες. Όμως, να τα λέμε αυτά, γιατί πήρε και ένα Lifetime Achievement βραβείο, γιατί έγραψε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πολύ αναγνωρίσιμα riff στην ιστορία της rock pop ο Steve Miller. Έτσι, μην το ξεχνάμε, το The Joker, Fly Like an Eagle, έγραψε φοβερά τραγούδια. Δηλαδή, ναι μεν δεν έγινε ένας βιρτουόζος κιθαρίστας, καλός κιθαρίστας ήταν, αλλά εντάξει, δεν ήταν αυτό το τεράστιο ταλέντο, δεν τον μάθαμε τον Steve Miller για την κιθάρα. Αλλά είναι ιδιαίτερο ταλέντο η σύνθεση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψεις τόσο μεγάλες επιτυχίες που έγραψε ο Steve Miller, γιατί έκαστος το είδος του. It's what it is, που λέει ο Mark Knopfler. Που εκείνος όταν έπιασε την κιθάρα και χωρίς την Bon Walker δίπλα και Les Paul, έγραψε μια ιστορία, έδωσε έμπνευση στους μισούς κιθαρίστες του πλανήτη. Ο καθένας το είδος του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Tinos World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Womack Sisters με μεγάλο βάρος κληρονομικό, έτσι, οι ανιψιές του Bobby Womack και εγγονές του Sam Cooke. Αυτό είναι ένας εγγονή του Sam Cooke και να είναι θείος σου ο Bobby Womack. Εκεί να δούμε τι κάνεις. Βέβαια η συνεργασία τους εδώ στην Dapton Records με παραγωγό τον Bosco Mann αποφεύγουν τις μοντέρνες τάσεις, έτσι, και κάνουν μια βουτιά κατευθείαν στον αναλογικό οργανικό ήχο του 60 και του 70, με σφιχτές αρμονίες, με τις φωνές τους να παίζουν σε όλα, να θυμίζουν ηχογραφίσεις της Motown και της Stax. Κατευθείαν εκεί με αυτόν τον ήχο τον αναλογικό πήγαν οι Womack Sisters. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε τώρα το 2026, λίγα λεπτά από τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, όπως κάθε απόγευμα ένα road trip μουσικό, είμαστε παρέα, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας και στο 2026 και αυτό ο Lee Fields και Olympians σκέφτηκαν να διασκευάσουν Beatles το Don't Let Me Down, αλλά Lee Fields τελείως. Don't let me down.

Don't let me down, λοιπόν, Olympians και Ellie Fields για το 2026. 2-10-60-64-29, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνία στο στούντιο του κόσμου. Λοιπόν, θύμισε ο τρόπος επικοινωνίας για όσους συντονιστήκατε τώρα. Πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Cosmos Radio, σε ένα search, στο Viber, Messenger, Instagram, Live24, mail, τα πάντα. Υπάρχουν ό,τι υπάρχει που μπορείς να στείλεις μήνυμα. Υπάρχει ο κόσμος και μπορείς να στείλεις μήνυμα και να ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, γιατί εκεί ακούς τα πάντα και τις ώρες που θες εσύ και δεν χάνεις και εκπομπές. Και αν ποτέ νιώσεις αυτό που λένε οι Black Pumas, μια πολύ ωραία εκτέλεση δική τους, Ain't no love in the heart of the city, ότι είναι σκληρή αυτή η πόλη, το soundtrack του κόσμου τα μαλακώνει όλα. Η μουσική, η καλύτερη παρέα.

It had to be you, ακούσαμε τον Elvis Costello, ο οποίος είναι αρκετά, τον λες και αριστικούλη στι συνεντεύξεις του, είναι καυστικός, έχει ηρωνικό στυλ και λέει έτσι όπως ο Paul Weller τα πετάει και τα λέει. Αυτή τη φορά νομίζω το παράκανε λίγο, το παρατράβηξε, για εκείνον δηλαδή, εμείς καλά περνάμε με αυτά τα σχόλια που έκανε. Αλλά σε μια συνέντευξή του στο The Guardian ζητήθηκε από τον Costello να ονομάσει το τραγούδι που δεν μπορείς να ακούσει πλέον καθόλου. Και εκείνος αντί να αναφερθεί σε ένα μόνο τραγούδι, επέλεξε ολόκληρη τη δισκογραφία των Pink Floyd. Ο μέγας Elvis Costello το έκανε αυτό. Οτιδήποτε λέει από Pink Floyd δεν μπορώ, λέει, και δεν θα μπορέσω και ποτέ. Βρίσκω τη μουσική τους καταθλιπτική και ανιαρή και σκληρές λέξεις, έτσι. Αλλά λατρεύω, λέει, τη φαντασία και την παιχνιδιάρια διάθεση του C. Emily Play, αλλά από όταν έφυγε ο Sid Barrett, απλά λέει δεν μου άρεσαν ποτέ. Όλο αυτό το προβληματικό statement, η δήλωση, είναι προβληματική όλη αυτή που ακούσαμε. Σίγουρα κάποιος που του φαίνεται ανιαρή η μουσική του και unsexy, γιατί εκεί σε αυτή τη λέξη κρύβεται όλο το subcontext, ότι αυτό που λέει δεν είναι η αληθινή του γνώμη, αλλά υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που τον ενοχλεί. Γιατί ευτυχώς που δεν είναι σεξι Pink Floyd, και δεν χρωστάνε και σε κανέναν οι ειδόλοι να είναι σεξι. Και έκανε και τη φοβερή σύγκριση ότι η Floyd είναι χάλια όλη τους δίσκια, ας πούμε, τρας για τα σκουπίδια, αλλά η Kelly's με το Milkshake είναι καταπληκτικό. Καταπληκτική pop το τραγούδι με το στίχο το Milkshake μου προσέλκει όλα τα αγόρια και είναι καλύτερο από το δικό σου. Αυτό για τον Elvis Costello, επειδή είναι σεξι, είναι πολύ καλύτερο από όλη τη δισκογραφία των Pink Floyd. Τι λες, και φοβερή δήλωση. Νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τον Morrissey, τον Smith. Ποιος Morrissey, ποιος Paul Weller, ποιος Gallagher από τους Oasis. Μετά λίγο στον Elvis Costello για τις δηλώσεις.

Κόσμος 93,6.

Σαν Ήρετ Μπέντ με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σίγγλι στο 2026. Τα κορίτσια από το γυμναστήριο, η Βάλια και η Ρούλα, έκαναν αυτή την εξής ερώτηση λοιπόν: αν χωράει Φρανκ Σινάτρα. Φρανκ Σινάτρα χωράει παντού. Και φυσικά ήταν και μια πολύ ωραία επιλογή, και όχι το milkshake της Κέλλης του Elton John, αλλά Going Out of My Head, Frank Sinatra. Πάντα χωράει ένα Sinatra σε οτιδήποτε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Radio Trovair, 8:25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Καλή εβδομάδα, λέμε είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον έχω μας. Και στα social media του κόσμου μπορείς να κερδίσεις πολλά. Συντονίσου, στείλε τα μηνύματά σου και σε Facebook και σε Instagram. Ακολούθησε τις σελίδες μας. Και στο Instagram κληρώνουμε βινίλια και CD από τη Special Edition κυκλοφορία των άλμπουμ των Beatles Rubber Soul σε συνεργασία με τη Universal. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο στη μία. Και οι νικητές μπορείτε να ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα. Μέχρι αύριο στη μία μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Στο Instagram επίσης προσκλήσεις για το live που σειράει την 5η 8 Οκτωβρίου στο Gazarte Ground Stage. Ο διαγωνισμός τελειώνει 7 Οκτωβρίου και στο Facebook μόνο μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για το αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής 9 με 11 Νοεμβρίου και ο διαγωνισμός είναι μέχρι την Τετάρτη. Όλα αυτά γίνονται στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6. Ακολουθείς, στέλνεις μηνύματα και στο Viber. Εκεί μιλάμε και στο Viber και στο Messenger.

Όλα Γαλλία, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, erteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι με ευκολία όλες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και έτσι δεν βαριέσαι ποτέ, όπως λέει εδώ η Μισελ Γκούρεβιτς. Boring. Περιγράφει την κατάσταση ακριβώς που τα πράγματα σε μια σχέση έχουν γίνει βαρετά. Εκεί είναι που μπαίνεις στο erteco και ακούς ό,τι θέλεις, οπότε το θέλεις εσύ. Και ξεφεύγεις από την κατάσταση της Μισελ Γκούρεβιτς. Το μεταξύ είναι και ο τρόπος της πάντα έτσι καυστικός. Ο τρόπος το τοποθετεί. Looks like we arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short,

feel great. It's gotten boring, boring. It's gotten boring.

Cosmos. Classic.

Dance me to the end of love. Ακούσαμε τη Madeline Περού. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο Ανουάρ Μπραχέμ είχε πει ότι η προσέγγιση του στον αυτοσχεδιασμό, και αυτοσχεδιασμός έχει ρίζα στο περιλαμβάνει, είναι η ελευθερία της μουσικής. Η τζαζ έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι περιλαμβάνει πλήθος στυλ και επιρροές πολλές και ενσαρκώνει ένα δημιουργικό πνεύμα που ο πειραματισμός είναι το κλειδί. Ο αυτοσχεδιασμός είναι η ελευθερία και η προσέγγιση μου, έλεγε, στον αυτοσχεδιασμό έχει βαθιά ρίζες, βαθιές στην ιδέα της εγκατάλειψης. Αυτό σημαίνει να αποδέχεσαι την αβεβαιότητα, έλεγε ο Ανουάρ Μπραχέμ. Το να παίρνεις ρίσκα είναι απαραίτητο για τη ζωή, καθώς συχνά στις τολμηρές στιγμές γίνονται απροσδόκητες μουσικές ανακαλύψεις. Και όχι μόνο στη μουσική, και στη ζωή. Σε όλο το φάσμα ισχύει αυτό της ύπαρξης. Dance with Waves, χορεύοντας με τα κύματα, σε ένα ακόμη σπουδαίο άλμπουμ του Ανουάρ Μπραχέμ που κυκλοφόρησε το 2009, ECM, The Astounding Eyes of Rita.

Dancing with Waves. Ακούσαμε τον Ανουάρ Μπλαχέμ από το Astounding Eyes of Rita Cosmos. 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα. Είναι 5 Οκτωβρίου, είναι Δευτέρα. Το βραδάκι έρχεται. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μείνετε εδώ. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Σας αφήνω με Μπέμπο Βαλντές και Diego El Cigala σε ένα διαφορετικό 20 años, ένα μπολέρο. Καλή εβδομάδα, φίλια. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβυλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβυλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Άκου Βαλέντσα, παρέα με την Ζαζ Λαμπέλ Ντεζούρ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι πραγματικά 5 Οκτωβρίου και στον καιρό και στο κρύο και στα πάντα. Είναι 5 Οκτωβρίου. Δεν έχει ούτε πολλές χαμηλές θερμοκρασίες, ούτε πολύ ψηλές. Είναι ό,τι πρέπει. Χελιακάδα σήμερα, τέλεια. Εύχομαι λοιπόν να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Εδώ παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

Πώς θα φέρνει τύχη, πώς θα φέρνει ζωή, έτσι. Με δύο τραγούδια από τη Γαλλία και από την Βραζιλία ξεκινήσαμε. Τον σκεφτόμουν, Λιμπερτίζεται με τον Διόγκο Ράμος και την Μπία. Και με τον Άκου Βαλένσια και φυσικά με την Ζαζ. Είδατε μερικές φορές πώς θα φέρνει η ζωή. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου για να βρίσκεστε. Why Sweet Lord. Ο Billy Preston από τα παλιά. Εκεί στο Madison Square Garden. Στο μεγάλο αφιέρωμα για τον George Harrison. Με όλη την παρέα, με τους υπόλοιπους Beatles. Και στην κιθάρα ο γιος του George Harrison και ο Rick Clapton.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 Lex, γράφτε όλοι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Αυτή είναι η Κατεμποστανή, με καινούριο single.

Αυτή είναι η Thief in Sears και το Did You Know από το Los Angeles, από τον Ανατολικό Los Angeles. Γενικά το έχουμε πει ότι όλη η περιοχή από την Καλιφόρνια και το Los Angeles έχει κάνει ένα τεράστιο revival στον ήχο της soul και στον ήχο της funk, κυρίως στον ήχο της soul, με καλλιτέχνες καλή ώρα όπως τους The Secret Souls, το The Six Tears, τον Nick Waterhouse και πολλούς άλλους. Και η αλήθεια είναι ότι εάν ακούς κανείς αυτόν τον ήχο και δεν ξέρει από πού προέρχεται, μπορεί κάποιος να πέσει στην παγίδα και να πει ότι αυτό είναι ένα τραγούδι, μια μελωδία που μας έρχεται από τα 60's, άντε από τα 70's. Το καινούριο single του Leon Bridges, το καινούριο extended play του Bridges. You know what it felt like.

Don't look any further. Messer Negoncello και Liane Havas. Το πρώτο ακούσαμε το 84, έτσι. Dennis Edwards και στα φωνητικά από πίσω Σάιντα Γκάρετ. Εξαιρετικό πραγματικά. Είχαμε το ακούσουμε πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και πολύ καλή παρέα σήμερα. Με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο και Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Don't be so shy. Πάμε να ακούσουμε την Ιμάνη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μάνη, η Μάνη που κατά καιρούς μας έχει εκπλήξει. Είτε με το άλμπουμ με τα 8 τσέλα, είτε με τις διασκευές που έχει κάνει από Μαντόνα μέχρι τα 80's, είτε με τις δικές της μελωδίες, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Και αυτός είναι ένας ήχος που μας αρέσει πάρα πολύ, από το Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος έχει φύγει από τη Χιλία εδώ και πολλά χρόνια, βρίσκεται στην Ευρώπη, βρίσκεται στη Γερμανία, βρίσκεται βασικά στο Βερολίνο και στην Ελβετία. Αλλά έχει τον ήχο της Λατινικής Αμερικής, σχεδί τον ήχο των Άνδεων, βάζοντας μέσα την ηλεκτρόνικα, βάζοντας drum and bass, πάρα πολλά στοιχεία. Και είναι και πολύ της μόδας στη Λατινική Αμερική. Υπάρχει μια ολόκληρη μουσική σκηνή και στην Αργεντινή και στη Γουατεμάλα και στη Χιλή.

Here we go.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σέμπα Κάμπος. Αυτό είναι το μουσικά. Η μουσική από τον Σέμπα Κάμπος. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε διάφορα πράγματα ακούγοντας λίγο τις μουσικές και την Παρασκευή. Όπως ξέρουμε πάντα υπάρχουν νέες κυκλοφορίες. Την Παρασκευή λοιπόν κυκλοφόρησε επίσημα ένα extended play με τέσσερα τραγούδια από το Songs in the Key of Life, από τα παλιά τραγούδια ανέκδοτα του Stevie Wonder, το άλμπουμ το οποίο κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και μάλιστα αυτά τα τραγούδια θα κυκλοφορήσουν ούτως ή άλλως, έχουν βγει, θα κυκλοφορήσει μια extended version για την γιορτή αυτού του άλμπουμ, του 50th Anniversary Tour, που κάνει και μια επαιτειακή περιοδία για το Songs in the Key of Life ο Stevie Wonder. Δυστυχώς δεν θα περάσει από την Ελλάδα, θα ήταν πάρα πολύ ωραία, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά συγκεκριμένες πόλεις της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, στην Μεγάλη Βρετανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή σε 10 μέρες θα βρεθεί στο Παρίσι, στο Accor Arena και στο Ανόβερο και στο Άμστερνταμ, και το λέω αυτό γιατί είναι κοντά, κάποιος που μπορεί να βρει εισιτήρια μπορεί να πάει και να δει τον Stevie Wonder να παρουσιάζει το Songs in the Key of Life. 5 τραγούδια λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, 4 τραγούδια, με το ύφος και με τις μπομπίνες που βρέθηκαν στο σπίτι του Stevie Wonder. Και αυτό γιατί? Γιατί το Songs in the Key of Life έχει ηχογραφηθεί το 75-76. Ήταν θρυλικό αυτό το session. Φανταστείτε ότι έχει μέσα και ένα κομμάτι, το My Life Story of Love, που έχει γραφτεί με την Suzanne Green. Suzanne Green ήταν μέλος των Supremes και είχαν γράψει μαζί και το I Can't Help It, που ήταν τραγούδι που το έγραψε Stevie Wonder με την Suzanne Green και το είχαν γράψει για τον Michael Jackson, φανταστείτε. Κομμάτια λοιπόν, 4 κομμάτια, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νέο άλμπουμ των sessions της εποχής του Songs in the Key of Life. Είχαν γίνει πρώτες μίξεις, δεν είχε ολοκληρωθεί και ήρθαν οι ίδιοι μηχανικοί ήχου, δηλαδή ο John Fischbach και ο Gary O'Dante. Και λέω Gary O'Dante γιατί το όνομα επάνω στο άλμπουμ αναφερόταν ως Gary Olazabal, αυτό ήταν το πρώτο του όνομα. Gary O'Dante είναι ο παραγωγός. Έκανα λοιπόν τις σύγχρονες μίξεις στα τραγούδια και κυκλοφόρησε αυτό το extended play που θα τα παρουσιάζει φυσικά ο Stevie Wonder για πρώτη φορά. Έτσι να πάμε στο 76 από το 2026. My Story of Life λοιπόν από το Stevie Wonder. Τα 4 κομμάτια που υπήρχαν και εμφανίζονται για τα 50 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ.

Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο άλμπουμ, τα καινούρια τραγούδια από τον Stevie Wonder. Πώς νιώθει κανείς όταν ακούει ένα εμβληματικό άλμπουμ όπως είναι το Songs in the Key of Life και βρίσκει κανείς, είναι αυτό που λέμε ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν στο σιρτάρι τους μουσικές, τραγούδια, είχε γίνει τότε εκείνο τον καιρό η επιλογή και τα τραγούδια εμφανίζονται ξανά μετά από τόσα χρόνια. Είναι το Easier, ένα κομμάτι που θυμίζει πολύ και έχει την Bossa Nova, έχει το My Story of Love που γράφτηκε με τη Susan Green, άλλο ένα τραγούδι που λέγεται I Can See the Sun, η Late December που είναι μια ατμοσφαιρική jazz μπαλάντα και το I'm Into Living, ένα κομμάτι που αγγίζει τα όρια του funk και φυσικά εκεί υπάρχει και ξεχωρίζει το εντυπωσιακό back vocal από την Thelma Houston, από την Denise Williams και τη Cindy Brewer. Τώρα εκείνη την εποχή ξέρουμε ότι είχε κάνει η Brewer μάλιστα τα φωνητικά και στο πασίγνωστο Ordinary Pain του αυθεντικού άλμπουμ. Πολλά ωραία πράγματα λοιπόν, καινούριο άλμπουμ, μάλλον καινούριο άλμπουμ, είδατε συνήθεια. Τέσσερα τραγούδια καινούρια, ανέβαζε και άλλα 4-5, έβγαζε 9 τραγούδια, έβγαζε καινούριο άλμπουμ ο Stevie Wonder.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μπεν Χάρπερ. Μπεν Χάρπερ από το 2024 και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με μια τραγουδίστρια που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ φέτος. Μιλάμε για τη Ράι, όπου το άλμπουμ αυτό έχει διάφορες, δείχνει διάφορες πτυχές της Ράι και πολύ περισσότερο και με τον θρύλο Al Green να τραγουδάει, μόνο που ακούς τη φωνή του Al Green φτάνει, αλλά και με τον μέγιστο συνθέτη και παραγωγό, μιλάμε για τον Hans Zimmer, ο οποίος έβαλε στην κυριολεξία την πινελιά και το χρώμα του μέσα σε ένα τραγούδι στο Clip Clap Symphony.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καρολ Σι και ωρό, εδώ είμαστε. Και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αυτή είναι η Club de Belugas. Σε ένα κομμάτι που θυμίζει ιδιαίτερα soul, funk, groove και πολύ jazz.

0: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Αυτός είναι ο Christophe Maé, 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα στο Viber. Θα απαντήσω σε όλους, μην ανησυχείτε, τα βλέπουμε τα μηνύματα. Σε λίγο θα απαντήσουμε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Να είστε όλοι καλά, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ζουλιάνο Πάλμα. Παρέα με την Κάρο Έμεραλντ από τα παλιά.

so gentle that when she passes, each one she passes goes

0: Αυτός είναι ο Gregory Porter, εδώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Βλέπουμε και ακούμε, μάλλον δεν βλέπουμε, ακούμε και την βελώδινη φωνή του Nat King Cole. Λέγαμε για το Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν ζεστό. Άκουα λίγο τα τραγούδια, τα νέα τραγούδια του Stevie Wonder από το Songs in the Key of Life, τα τέσσερα μιξαρισμένα τραγούδια. Κοίταγα μάλιστα και την συναυλία που έδωσε το φεστιβάλ που κάνει ο Tom Morello, το Power to the People Festival, το οποίο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί μαζεύτηκαν ο Tom Morello αυτή τη στιγμή, αν ο Springsteen βγαίνει και θεωρείται ότι τα έχει βάλει γενικά με την αμερικάνικη κυβέρνηση, με το τι συμβαίνει στην Αμερική, είναι υπέρ των αδυνάτων ή οτιδήποτε, πιο ακτιβιστής ακόμα και από το Springsteen και πιο γεμάτος, να το πούμε μέσα εισαγωγικά, είναι ο Tom Morello αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Κοίταγα αυτό το φεστιβάλ που κάνει στο Power to the People, με κατάμεστο το γήπεδο πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή ο David Grohl, ο Springsteen και ο Tom Morello και ο David Matthews και ερμήνευσαν όλοι μαζί το Keep on Rocking in the Free World. Αυτό είναι ένα τραγούδι, κλασικό τραγούδι, signature song του Neil Young. Είχε ένα τοπίο ο Springsteen από το 2004 και μάλιστα το solo το έβγαλε ο Springsteen, δεν το έβγαλε ο Tom Morello, έγινε χαμός. Μετά ανέβηκαν επάνω και τραγούδισαν για 12 λεπτά το I shall be released, νομίζω This Land is Your Land, 12 λεπτά, και ανέβηκε πάνω στη σκηνή και η Joan Baez και rappers. Είχαν ακούσω 12 λεπτά να διασκευάζουν το Free Land is Your Land, το This Land is Your Land, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το ούτε στο Obama Inauguration δεν είχε παίξει τόση ώρα το τραγούδι. Έψαχνα να βρω λοιπόν κάτι να ακούσουμε, είτε από το Morello είτε από το Springsteen, οτιδήποτε. Πέφτει λοιπόν στα χέρια μου μία εκτέλεση που, του The River, όταν ο Springsteen τέτοιες μέρες το 1979 με την Nicolette Larson, με την Bonnie Raitt, με πολλούς καλλιτέχνες, είχαν δώσει ένα live στο Madison Square Garden που λεγότανε No Nukes. Ένα τριπλό βινήλιο, έχει βγει μετά και σε διπλό CD, που ήταν κατά των ήταν για την αποπυρηνικοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα μιλάμε στη τέλη δεκαετία του 70, έτσι, του 79, επί Κάρτερ στην Αμερική. Και είχε δοθεί ένα πολύ μεγάλο live στο Madison Square Garden. Εκεί υπήρχαν 2-3 τραγούδια μόνο του Springsteen από το τριπλό του LP, το οποίο το χαλιώσει και το ξαναπήρα μετά από χρόνια. Και το ένα είχε μέσα με τον Jackson Brown το Stay, ένα rock and roll. Το 2021 βγήκε ένας δίσκος με το Springsteen, το 79, σας λέω πάλι, 22 Σεπτεμβρίου του 79 έγινε το live στο Garden, όπου κυκλοφόρησε ο Springsteen και τα 14 κομμάτια που έπαιξε το 1979. Προφανώς το άλμπουμ έγινε remaster. Το 79 είχε γράψει ο Springsteen, όπως ξέρουμε όλοι, και αρκετά κομμάτια του The River, και μέσα σε αυτά λοιπόν ερμήνευσε καταπληκτικά πραγματικά, και όντως πρέπει να το έχουν κάνει remaster το άλμπουμ, το The River εκεί στο No Nukes, στο Madison Square Garden. Τόσο καθαρή και ωραία ηχογράφηση από τον Boss έχω να ακούσω πάρα πολύ καιρό. Με την ευκαιρία και του live και το Morello με το Power to the People Festival.
1: I come from down in the valley where mister when you're young

Lucky again, αυτή είναι η Λίκη Λί. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πολύ σωστά μου λέτε, το River κυκλοφόρησε Οκτώβριο του 80, ναι, 17 Οκτωβρίου του 80 και το ομώνυμο, όλο το άλμπουμ, ως σίγκλ στην Ευρώπη, Μάιο του 81 είχε κυκλοφορήσει το The River, αλλά το 79 ήταν από τις πρώτες συναυλίες που είχε δώσει ο Springsteen για να ερμηνεύσει το The River μπροστά σε κοινό. Ναι, φυσικά έχει γίνει remix και remaster, κοίταγα λίγο το δελτίο τύπου. Έγινε remix από τον Bob Clear Mountain και από τα αυθεντικά πολυκάναλα Master Tapes. Τα πήρε και τα έκανε remaster και αποκατάσταση μάλιστα της εικόνας από τον Thom Zimny. Ο Thom Zimny έχει κάνει όλα τα ντοκιμαντέρ του Springsteen. Και όταν λέμε όλα τα ντοκιμαντέρ, έχει κάνει τα ντοκιμαντέρ, το Springsteen on Broadway στο Netflix, το Western Stars, το Letter to You, το Road Diary, το ντοκιμαντέρ του 2024 στη Disney Plus. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει, έχει σκηνοθετήσει σχεδόν όλα τα μεγάλα ντοκιμαντέρ και τις live ταινίες του Springsteen, ο Thom Zimny. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ο Zimny πήρε τα αυθεντικά σκόρπια ρολά από τα, ήταν 16 χιλιοστών το 79, 16 mm, τα οποία μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, παρέμεναν κλειδωμένα σε θηρίδες. Και τα πήρε και τα έκανε μια ενιαία συναυλιακή ταινία, γιατί βλέπω ότι έχει βγει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ 90 λεπτών για το live του Springsteen στο No Nukes το 2021. Και όπως είπε και ο ίδιος, ήταν ένα project πανδημίας, γιατί αν θυμάστε καλά, εκείνη την εποχή είχαμε τον COVID. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Μόμπι, το Μόμπι τον είδαμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας μετά από χρόνια, ακούραστος. Και πάντα όταν βλέπεις το Μόμπι, τον άνθρωπο που άλλαξε τα δεδομένα στην ηλεκτρόνικα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και με το άλμπουμ του, με τα τραγούδια του, ήταν πραγματικά ένα από τα χίτς του καλοκαιριού.

find another love like mine. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι διασκευάζει αυτή η μελωδία που ηχογράφησε το 76 ο Lou Rawls. Λέγαμε νωρίτερα για το Songs in the Key of Life του 76. Το 76 ηχογράφησε και το All Things in Time, αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που, εν πάση περιπτώσει, το ακούς και το ακούς και το ακούς και από τη μία πλευρά του δίσκου, και όταν τελειώνει γυρνάς και από την άλλη πλευρά. Και η φωνή του Lou Rawls τόσο βελούδινη και τόσο χωρίς καμία πίεση, είτε μίλαγε είτε τραγουδούσε, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Μάριο Μπιόντι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο, και όχι μόνο από τον Barry White που έχουν πει πάρα πολύ, και ο ίδιος εξάλλου μας το είχε πει, είναι επηρεασμένος από τα 70's men, αλλά από την άλλη όταν έχει μπροστά του Big Band ή έχει μεγάλη ορχήστρα, τότε εκεί στην κυριολεξία ο Μάριο Μπιόντι μεταμορφώνεται. Πάμε να ακούσουμε τους Μπαμπούς. Το τελευταίο τους άλμπουμ εδώ στον κόσμο, 10 παρατέταρτο, στους 93,6.

Amen and amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Jerry Roll. Ένα από τα τραγούδια που πήραν Grammy στην Christian Rock την προηγούμενη χρονιά. Περιμένουμε και τα Grammy το Μάρτιο. Περιμένουμε και τα CMA, γιατί ήδη έχουμε ψηφίσει, τουλάχιστον εγώ έχω ψηφίσει για το τελευταίο κύκλο, για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και τι θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο στο Bridgestone Arena. Και είναι, αν θέλετε, και λίγο πολύ μερικές από τις κατηγορίες και ο προάγγελος των Grammy, τουλάχιστον σε 6-7 κατηγορίες. Να τα δούμε όλα αυτά. Κοντός ψαλμός αλληλούια, φίλες και φίλοι, σε 1,5 μήνα θα έχουμε και τα βραβεία. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, πολλά μηνύματα σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος φυσικά είναι πάντα από το πρωί ζωντανό στα ραδιοφωνά σας και όχι μόνο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς. Θα έχει καλό καιρό αυτές τις μέρες. Θα έχει καιρό Οκτωβρίου ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα και να γλυκάνει λίγο αυτή η ατμόσφαιρα την καθημερινότητά μας. Γιατί κακά τα ψέματα, το να πιάσει κρύο από το Σεπτέμβριο, αυτό έχει να γίνει πολλά χρόνια εδώ στην Αττική και γενικά στην Ελλάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τη 8. Σας αφήνω με Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο και το Αγκαζού από την οικογένεια Ζιλμπέρτο και το Sunset Boogaloo.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

you feel great. It's gotten boring.

Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Καλά, και έχουμε κάτι ωραία live αυτή την εβδομάδα. Καταρχάς, για μένα προσωπικά, το καλύτερο live που έρχεται είναι ένα, Γιασμίν Χαμντάν. Την Παρασκευή, Borderline Festival στη Στέγη. Και πολλά άλλα ονόματα εκεί. Αλλά η Γιασμίν Χαμντάν είναι βασίλισσα. Είναι μια σπουδαία μουσικός, η οποία δεν σταματά να τραγουδά για το Λίβανο, την Παλαιστίνη και όλους τους αδικοχαμένους και αδικημένους. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Εθνική εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής. Για την Πινικίτιδα να δείτε, ημέρα εκπαιδευτικών, κατοικία, σχολικού αθλητισμού. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, I Don't Like Mondays. Μία μπάντα από την Ιρλανδία, The Boomtown Rats. Έγινε έθλια ο Bob Geldof, κλείνεται 75. Ένα τραγούδι το οποίο ακούμε, I Don't Like Mondays. Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Εμένα μου αρέσουν οι Δευτέρες. Ένα τραγούδι το οποίο όμως γράφτηκε για τον πρώτη φορά που μπήκαν και σκοτώσανε παιδάκια σε δημοτικό σχολείο στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Σαν Ντιέγκο το 1979. Και εννοείται, δεν ήταν ωραία Δευτέρα εκεί, λέει, κάπως έτσι. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο.

Μπείτε στα social media, δείχνουμε προσκλήσεις. Live, Pussy Riot, Riot την Πέμπτη στον Καζάρτη. Αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη, στο Μέγαρο Μουσικής. Live του Τσίκου Πινέιρο στο Half Note. Αλλά και διπλές προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Party στον Καζάρτε αυτό το Σάββατο, Τάλαμπο της Σοφία Κουρτέσης. Δίνουμε όμως και βινήλια και CD. Special Edition, κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles, Rubber Soul, σε συνεργασία με τη Universal.

Και αν αγαπάτε τον Marvin Gaye, πάντα σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU, μέλη της CBU είμαστε, μια ξεχωριστή συναυλή αφιερώμα στο Marvin Gaye. BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater, με συμμετοχή προσκεκλημένων ερμηνευτών, ένα πρόγραμμα με τις τεράστιες επιτυχίες του Marvin Gaye.

μια συναυλία η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Ερτεκό. Μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου. Μπείτε να την ακούσετε αυτή τη συναυλία. Καταπληκτική. Αν έχετε χρόνο βέβαια.

Λοιπόν, και σήμερα ένας θρύλος κλείνει το 84, Steve Miller. Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, κιθαρίστας, μέλος της Steve Miller Band. Ξεκίνησε να παίζει blues rock. Γεννημένος στο Milwaukee.

Το 1939 σαν σήμερα γεννιέται η Μαρίλα Φορέ. Ήταν μια κουκλάρα Γαλλίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή τη δεκαετία του 60 και του 70. Και γεννήθηκε το όνομά της Μαϊτένα Μαρί Μπριζίτ Ντουμενάς Βάσκικα, Βάσκη, που σημαίνει αγαπημένη. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Early in the night, Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Τρεις διαφορετικές κασέτες παρέδωσε στη Νέα Υόρκη το Μάρτιο στις 2 του μήνα το 1959. Αυτός ο περίφημος τύπος που άλλαξε την jazz και πήγε στην Columbia Records για να παραδώσει το Kind of Blue, το οποίο έφτιαξε με τους φίλους του, με τους συνεργάτες του, με αυτούς που εμπιστευότανε τη μελαγχολία του, τον John Coltrane, τον Bill Evans, τον Julian Cannonball, αλλά και τον Paul Chambers και τον Jimmy Cobb. Πιανίστας ο Winton Kelly αντικαθιστούσε τον Bill Evans όποτε χρειαζόταν, και έτσι εμείς το So What μπορούμε να το ακούμε από τον Butcher Brown και την πρόσφατη δισκογραφική εργασία του, όπου εκεί φτιάχνουν τα αγαπημένα τους μαζί με τον Nicholas Payton. A Supreme Blue ονομάζουν το άλμπουμ τους, και εκεί κρύβεται και το So What, με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές, στον Νίκο που αντέχει.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα τουίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και έτσι φεύγουμε με την Καλιγκόλα Records που έχει έδρα την Ιταλία. Clear View. Ο Μάουρο Νταρπίν βρίσκεται και αυτό στην Ιταλία, στη Βενετία. Εκεί ηχογραφούνται αυτά τα ακούσματα. Clear View το άλμπουμ, Clear View και το θέμα. Ένα κουαρτέτο που ψάχνει τις αρμονικές του σε μια οργάνωση.

ο Μαρκ Ρίμπο με την παρέα του, το κουαρτέτο του δηλαδή, φτιάχνουν το Harry Red Telephone. Στο σήμερα, στο τώρα, ο κιθαρίστας δεν σταματάει την καριέρα του στα μεγάλα που έφτιαξε, αλλά συνεχίζει να ανοίγει τους χάρτες του

Είπα χάρτες και δεν ξεχάσα ποτέ τον Τζον Λιούρι. Τι απέγινε αυτός ο μουσικός. Ένα από τα ωραία του, ένα από τα παλιά του, αυτό εδώ που αφήνω με τίτλο The Hanging. Οι Lounge Lizards είναι έτσι κι αλλιώς για πάντα στο πλευρό του και το άλμπουμ φέρει τον τίτλο Voice of Chunk. Η Orchard Enterprise υπογράφει τις ηχογραφήσεις.

Έτσι κι αλλιώς, το 1993 ο Tom Waits είχε πει τα περισσότερα καλά τραγούδια του, αλλά ήταν να βγάλει και αυτό το άλμπουμ για να γυρίσει εντελώς το μυαλό του. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Black Rider, κρυβόταν κι αυτός εδώ ο χορός, ο ρώσικος χορός. 1993 τον ακούμε για πρώτη φορά έτσι.

Επιστρέφουμε στο σήμερα, σε αυτούς τους ταλαντούχους που έρχονται να πούν το δικό τους παραμύθι και αξίζει να τους ακούσουμε. Ο Benjamin Clementine είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Can't always be the winner, Argentina, μας φωνάζει από μακριά.

The sun is rising και ένα gentle night και όλα αυτά μαζί για να γιορτάσουμε τους χορούς μας και τα γλέντια που κάναμε μαστό εδώ πέρα.

Εννοείται δεν θα σταματήσουμε το χώρο. Ο Brian Ferry είναι ήδη εδώ και μαζί ο Grant Laszlo, που έρχεται κάπως να τα μετατρέψει τα πράγματα.

κοτσετάκι έστειλε with a slow and trembling bow. Ο Hans von, το άλλο δεν μπορώ να το πω, μας εξηγεί το τι και το πώς.

συνδέονται αυτά τα υπερβόρεια συστήματα και ο Ντανιέλ Νοργκρέν ανήκει σε αυτά. Η φάρμα του βρίσκεται στα μακρινά δάση της Σουηδίας. Πού να είναι αυτά? Το φεγγάρι βγαίνει και εκεί. Moonshine Got Me, το κομμάτι που αντλώ συνεχώς και αδιαλείπτως από το Back που έβγαλε πίσω στο 2013.

περίφημο ταξιδάκι μας και φτάνουμε σπίτι σύντομα. Home soon. Ο Dope Lemon είναι εδώ, ο οποίος έρχεται με τις μουσικές του.

Το προχώρησε το κορίτσι, δεν μπορείς να πεις. Έβαλε τις μουσικές, έβαλε και τους στίχους και να το κομμάτι το έφτιαξε μεγάλη επιτυχία. Η Lauryn Hill το έκανε δικό της. Όμως το πήρε από εκείνο το δίσκο με τίτλο The Road from Memphis του θρυλικού Booker T. Jones. Everything is everything.

παιδιά έχουν βγει από την πίστα και ξέρουν τι θα πει αυτός ο σχεδιασμός. Η Όργων δηλαδή, που εδώ σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Killian Floor χορεύουν τα πάντα και τέλος πάντων ξέρουν ποιο κομμάτι θα χορέψει ο κόσμος. Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, η Όργων εδώ, το Funky Nasso επίσης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον οίκο που αντέχει. Οίκος αντοχής ανοιχτός. Με τα μεσονύχτιο στον κόσμο μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Γαργαουνάκη να βάζει τις μουσικές. Για να συνεχίσουμε με τα ωραιότερα More Afro Funk for Your Soul, που λέει και το βιογραφικό εδώ του Fantastic New Album από τον French Togolese Band, τους Voodoo Game. Γκιταγιό είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το λοκατέρ. Από τα σούπερ ηχογραφήματα της Hot Casa Records, με έδρα το Παρίσι. Όλα αυτά τα υπέροχα μέσα στο 2016.
3: Ο Χαϊατό, λοκατέρ. On est tous des locataires ici. Peu importe ce que tu possèdes. Peu importe ce que tu vis. Tout ça là ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ton frère, ta soeur, tes amis, les proches, les choses très très très humaines, très simples.

Tribal Fusion Dance. Και εδώ η παρέα γίνεται τεράστια. Εδώ ο Brian Eno συναντάει τον David Byrne. Μέσα στο δάσος όλα είναι πιθανά. Retirement και το κομμάτι.

η Massive Attack που συναντούν τον θρυλικό Nusrat Fatah Ali Khan για να φτιάξουν αυτό εδώ το must.

πήρε στο σέμι πάλι, δεν σταματάει. Μας εκπλήσει, πρωτοπορεί, προχωρά. You know, fit touch'em μαζί με τον Μεντλάρ που ρημιξάρει ασυστόλος.

Jacob Banks, πιο ήσυχος, πιο μαζεμένος, έρχεται να μας πει το δικό του δράμα. A tree never waters itself. Πρόβλημα με το νεράκι.

Επιστρέφουμε στα παλιά, τα κλασικά, τα ωραία, αυτά που δεν θέλουμε ποτέ να αποχωριστούμε, όπως αυτή η εκδίκηση των αριθμών που ήρθε και δεν το καταλάβαμε, για να φτάσουμε σε αυτό που ήδη ξέρουμε, ότι ο Τρίκι είναι ωραίος παίκτης. Because I don't know είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

εδώ. Electronic Alternative και το Moon Black που βγάζει το δεύτερο κύκλο για να μας το συστήσει αυτούς τους τύπους που ηχογραφούν το άλμπουμ τους και το λένε New Spirit. Εδώ τα παιδιά έρχονται με κωδικό, άλλος ένας κωδικός, PVT, και το Kangaroo, και αυτό μαζί είναι ο τίτλος του κομματιού τους.

κλείσω με τους Red Axis και την υπέροχη δική μας λατρεμένη Πλάτωνος που έρχεται με ένα λικέρ ρουμπινί. Ευχαριστώ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα αύριο στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

στο χείλος του ποτηριού είναι στερεωμένη μισή φέτα πορτοκάλι. Το ποτήρι αυτό πρέπει να αγγίζει σχεδόν το μάτι σου. Το ποτήρι αυτό είναι τόσο σημαντικό

κλίνεσαι μέσα σου. Διαχέεσαι παντού, αδειάζοντας το ειδίποτο μέσα στο στόμα σου. Στο στόμα τους.

0: μάλλον σαν άκρη του κόσμου, αλλά το μετά της, καθώς είναι άσπρο, έχει μέσα του το άπειρο των επιλογών, γνωστών και άγνωστων. Όμως όλες οι προηγούμενες εικόνες, φράσεις, φαίνονται μέσα, μόνο μέσα από ένα κολονάτο ποτήρι, αστραφτερή διαφάνεια που περιέχει ένα ειδίποτο ρουμπινί. Και στο χείλος του ποτηριού είναι στερεωμένη μισή φέτα πορτοκάλι. Το ποτήρι αυτό πρέπει να αγγίζει σχεδόν το μάτι σου. Το ποτήρι αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και οι εικόνες που βλέπεις από μέσα του.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος 93,6.

forgotten. Boring, boring, it's gotten.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.